0: Καλημέρα, καλημέρα. Πολλά τα θέματα που έχει ετοιμάσει εδώ η εκπομπή. Αγαπημένοι σας πλέον, είμαστε μια παρέα. Πανάξια πρωταθλήτρια, συγγνώμη, η ΑΕΚ. Θα έχουμε πολύ μεγάλη συζήτηση πάνω σε αυτά. Και την καλημέρα μου και στους δικούς μου ανθρώπους πλέον.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια. 14η φορά στην ιστορία της που στέφεται πρωταθλήτρια. Και γι' αυτό εμείς έχουμε φέρει εδώ για να γιορτάσουμε.
2: Έχω φέρει,
0: Μιχαέλα μας. Έκλεισε τα 29. Έτσι, χρόνια
1: αναστέναξε
0: πολλά.
1: Η Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
3: Είναι αντιτηλεοπτικό αυτό που θα κάνω, αλλά.
1: Ναι, έλα, έλα. Πήγαινε και έλα.
3: Αυτό που σου έλεγα πριν.
1: Ναι. Αναστέναξε, έρχεται ο Μάνος σε λίγο. Αναστέναξε η Θεσσαλονίκη, μαθαίνω Σάββατο βράδυ.
2: Χαμός.
1: Κάτι τέτοια μαθαίνω.
0: Θα πάρει φωτιά το chat, Μάνο. Θα συζητάνε όλοι.
4: Ζήσεις, Μιχαέλα, και χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως. Και όλοι να λένε να μία σοφός.
1: Σωστή ευχή ήταν.
2: Ευχαριστώ.
1: Να τα εκατοστήσεις.
2: Είστε καταπληκτικοί.
1: Να τα εκατοστήσεις. Φαντάζομαι πέρασες ωραία και εσύ και τα γύρω τραπέζια.
2: Χαμός η πόλη μου το Σάββατο.
3: Συγγνώμη, πριν απ' όλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
3: Τι έβαλε.
0: Ναι.
3: By Superbet.
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Ό,τι να είναι τώρα.
7: Ό,τι να είναι.
6: Super Social.
5: Μαζί συζητάμε, ανταλλάσσουμε, αναλύουμε, αναγνωρίζουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί κλαίμε, γελάμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
3: Μπορούμε να συνεχίσουμε.
2: Βεβαίως.
0: Θα μας πει η Μιχαήλα πώς πέρασε.
3: Κάηκε η Θεσσαλονίκη.
2: Χαμός. Έκανα τα πάντα. Λέει, δεν τρίτη φορά που πηγαίνεις μέσα στο σπίτι μου.
0: Ναι. Αυτό και εγώ.
1: Θέλω να μου πεις τη σύνθεση του τραπεζιού του βραδινού.
2: Τρία αγόρια, ένα κορίτσι. Μόνο. Όχι τρία κορίτσια, ένα αγόρι.
1: Έλατε, είπα και εγώ.
2: Ήταν
1: λίγο περίεργο αυτό.
3: Μπράβο.
1: Και έγινε χαμός στα γύρω-γύρω.
2: Ναι, όταν έφυγε ο φίλος μου, ναι.
1: Εντάξει, ένας δεν μπορεί να πιάνει για όλες, ρε παιδί μου.
2: Πιάνει, είναι.
1: Τι είναι,
0: τι είναι, σωματοφύλακα.
2: Με το που έφυγε, ήρθαν σαν τις μύγες.
1: Είναι, δηλαδή. Είναι έτσι, με ογκό. Με ογκό, Γιοβίτς. Πάλι καλά, δηλαδή, που αν και το συγκεκριμένο τσουρέκι που έχει φέρει έχει ανοίξει και υποκατάστημα στην Αθήνα.
2: Όχι.
1: Οπότε θα το βρει.
2: Θα σου πω, πετούσα 2 ώρα τη νύχτα. Πιστεύει ότι ήταν ανοιχτό κάποιο κατάστημα εδώ.
1: Ρε, δεν το λέω για σένα. Δεν το έπιασε το νόημα. Τέλος πάντων. Ευχαριστούμε όλους για την συμμετοχή τους από νωρίς με τα μηνύματά τους. Και επειδή η εκπομπή έχει ξεκινήσει τώρα 1,5 μήνα, πόσο είμαστε. 1,5 μήνα, δεν είμαστε.
0: Ναι.
1: 1,5 μήνα. Οι απόψεις κυρίως του Λάζαρου υπήρχαν και σε άλλες εκπομπές και στο Game Night και σε παλιότερες εκπομπές. Όταν έλεγε ο Λάζαρος δηλαδή ότι MVP της ΑΕΚ είναι ο Γιόβιτς, και τότε είχε κιλά. Τώρα λίγα παραπάνω. Δεν ξέρω αν φταίει το τσουρέκι κτλ. Δόξα τω Θεώ που είναι κάθεται στη ρίγε στη φανέλα της ΑΕΚ και κόβουνε λίγο. Το ότι έχει κάποιο παραπάνω κιλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι επεκταράς. Κοριτζόζο στον Ολυμπιακό λοιπόν.
3: Ο Μάνος Αφροζίδης.
1: Αρνείται κανένας ότι έχει κάποια παραπανήσια κιλά. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι επεκταράς. Επίσης, μην τρελαίνεστε. Δεν έκανε καμιά assist στο Γιόβιτς χθες. Κόντρα ριμπάλα στον Πάλμερ Μπράουν και στρώθηκε στο Ζωάο Μάριο. Τελειώνεται.
0: Ακόμα και
1: εδώ
0: έτσι,
1: είμαστε,
0: ακόμα και έτσι,
1: εδώ είμαστε μια εκπομπή που θα ακούσετε αυτά που είναι να ακούσετε. Όχι ότι γουστάρετε εσείς και ότι θέλετε για να σας φτιάξουν τα αυτιά. Τελειώνεται δηλαδή. Αφήστε τις γραφικότητες.
0: Ακόμα
1: και όσοι γουστάρετε να είστε εδώ, είστε εδώ για μας.
0: Ακόμα και έτσι να είναι, για να τελειώσει λίγο αυτό το παραμυθάκι με αυτά που, αυτό ακριβώς, που με τις αλήθειες που εμείς εδώ λέμε και ποιες είναι οι αλήθειες. MVP ο Γιόβιτς πριν από ένα μήνα σε συζήτηση. Μάρτυρες όλοι εδώ. Τα αγγίγματα του Γιόβιτς όλη τη χρονιά. Και τι είχε γίνει χθες στο 90, ένα άγγιγμα του Γιόβιτς.
1: Εντάξει, ακόμα ένα και αν... άγγιγμα. Ναι. Αέρας ήταν, δεν ήταν
0: ναι,
1: άγγιγμα.
0: Ναι.
1: Μπήκε στη φάση και κόντρα ριμπάλα στον Πάλμερ Μπράουν.
0: Είναι αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και κλείνει εδώ πέρα, γιατί είναι ωραία η πλάκα και τη γουστάρουμε, αλλά αυτή τη στιγμή καλύτερα να λύσουμε τι έκανε καλύτερα ακόμα η ΑΕΚ για να φτάσει εκεί που έφτασε. Κάντε την έρευνά σας.
1: Καλημέρα στον Μπάμπη, μπροστά από τον πάγκο της Λαϊκής, λέει ο Μπάμπης, ωραίος. Με τον Μπάμπη μιλούσαμε Σαββατοκύριακο. Με ακολούθησε σε όλα τα μάτς που σπίκαρα, όλα over. Στο δεύτερο μάτς που σπίκαρα ήταν over οι κόκκινες κάρτες. Πήγαν over οι κόκκινες κάρτες.
0: Κλασικό, κλασικό. Γρηγόρη, γνώμη για κλασικό. Ποιο μάτς περιέγραψε εσύ και γνώμη για κλασικό?
1: Καλά, περιέγραψε ένα μάτς που δεν βλέπουν ούτε οι γονείς των παικτών. Στην Ισπανία ένα Οβιέδο Χετάφε. Αυτό δεν πρέπει να το.
3: Οβιέδο Χετάφε, ρε φίλε.
1: Ρε, αυτό αν κοιτάξουμε στα κουτιά, δεν πρέπει εκείνη τη στιγμή στο Nova Sports, δεν θυμάμαι τι ήμουν, 4-5, δεν πρέπει να είχε. Ούτε η γυναίκα μου δεν πρέπει να το έβλεπε, για να ξέρει ότι είμαι στον αέρα. Δηλαδή, αλήθεια σου λέω.
0: Ούτε για έλεγχο. Και κλασικό δεν είδα, έβαλε ωραίο φάουλο ο Ράσφορντ.
1: Για μένα όχι ωραίο.
0: Ναι.
1: Για τους περισσότερους που είναι άσχετοι από τα χτυπήματα φάουλ, ωραίο.
0: Και να βάλω, να βάλω άσχετη, να δω.
1: Βάλε να δεις και πες μου και εσύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στο φίλο το Γιώργο. Από Εδιμβούργο, λέει, μπορείτε να μου στείλετε αυτό που έχετε, το δέλεαρ που έχετε πάνω στο τραπέζι. Εγώ για αντάλλαγμα θα τον πάω για ουίσκι, σκοτσέζικο. Ο Βασιλάκης λέει όμως, ο Βιέτο Χετάφε μας πλήρωσε, Γρηγόρη. Εντάξει. Βασιλάκη, να το. Είμαι σίγουρος ότι μόνο όσοι το είχαν παίξει στοίχημα αυτό το παιχνίδι το είδανε. Καλά, και αυτό τώρα. Βλέπεις, στο συγκεκριμένο τώρα, βλέπεις διεθνή Ισπανό διαιτητή, Θέσαρ Σότο Γκραντ. Και πρέπει να πάει στο VAR για να δει δύο μαρκαρίσματα που ιδίως στο δεύτερο δεν άντεξα. Είπα ότι δεν πρέπει να ξαναπεράσει έξω από το γήπεδο για κανένα μήνα ο παίκτης. Mm-hmm. Και αυτό χρειάστηκε το VAR για να δώσει κόκκινη κάρτα. Δεν υπάρχει αυτό τώρα.
0: Δεν ξέρω γιατί παίζουν τόσο πολύ με την ασφάλεια οι διαιτητές. Με του VAR. Α, και το σημείο δύσκολο εδώ βλέπω.
1: Γιωργάρα, εννοείται. Δεν είπε κανένας κάτι άλλο. Επίσης, το σημαντικό είναι να κουνάει μπάλα το δίχτυ. Τώρα, αν το έπιασε τζούφιο ο Ζωάο Μάριο, γιατί τζούφιο το έπιασε για να πάει εκεί που πήγε η μπάλα. Αν έκανε τη δουλειά ο Γιώβιτς, αν την ακούμπησε ο Γιώβιτς, αν κόντραρε στον Πάλε με Μπράουν, λίγη σημασία έχει. Ξεκολλήστε το μυαλό σας. Η τσίχλα μασχέται με το στόμα, όχι με τον εγκέφαλο. Ξεκολλήστε και απολαύστε το πρωτάθλημα που πήρε η ΑΕΚ. Πανάξια, και ο Λάζαρος που είναι δίπλα μου έλεγε αυτό το πανάξια καιρό τώρα. Κολλήσατε όλοι στα κιλά του Γιώβιτς. Λες και είναι ο Γιώβιτς σιλουέτ. Αδυνατός.
0: Τι ήθελα να σου πω.
1: Δηλαδή τώρα δεν μπορώ. Γιατί διάβαζα και τα μηνύματα χθες βράδυ και δεν μπορούσα να συμμετάσχω. Γιατί με πήρες και τηλέφωνο, περίμενα στον καναπέ. Έχω φάει τα σουβλάκια μου. Είμαι με σακάκι από πάνω, σόβρακο από κάτω. Δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να βγω.
3: Να σου πω την αλήθεια. Το ξέχασα.
0: Συγγνώμη τώρα. Κάτσε, γιατί πήγα να πω κάτι για την τροματοφύλακα της Ρεάλ. Δεν έπαιζε ο Κουρτουά. Κουρτουά έπαιζε.
1: Δεν ήταν ο Κουρτουά.
0: Όχι, ρε. Γιατί λέει εδώ. Όχι, γιατί λέει εδώ ένα φίλο ήρθε ένα μήνυμα, το έπνιξε ο Κουρτουά.
1: Το είδε στο φάουλ.
0: Το είδα το φάουλ και πήγα να σου πω ότι είναι πολύ μεγάλη ευθύνη του τροματοφύλακα. Ο Κουρτουά ήτανε.
2: Παιδιά, δεν ξέρω για σας, δεν ξέρω.
0: Ωραίο το χτύπημα, αλλά είναι πολύ μεγάλη ευθύνη του Κουρτουά.
1: Ξεκάθαρα.
0: Άρα ο Κουρτουά δεν γύρισε καλά από τον τραυματισμό. Είναι χωρίς ρυθμό και χωρίς πατήματα. Γιατί αποκλείεται σε διαφορετικές συνθήκες να έκανε τέτοιο λάθος ο Κουρτουά.
3: Τι ήθελες να πεις, ερωτάζουσα.
1: Καλημέρα, Γιαννάρα.
2: Ήθελα να πω ότι δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να αντέξουμε και άλλη εβδομάδα αυτό που γινόταν χθες μέχρι τα τελευταία λεπτά και στους δύο αγώνες που κρινόταν αν θα έχουμε τρεις διεκδικητές. Ναι.
0: Ενώ εντάξει, κατάλαβα.
2: Για
0: εμάς
2: εκτός, ναι, για αυτούς που είναι φίλοι ναι, αυτό λέω, για εμάς εκτός.
0: Για εμάς εκτός.
2: Ήταν δηλαδή πολύ αγχωτικό και ήταν ωραίο, αλλά.
0: Πολύ. Πολύ. Ξέρεις γιατί έχει δίκιο πολύ η Μιχαέλα. Φίλε, φτάσαμε από δύο διεκδικητές σε τρεις διεκδικητές και στο τέλος φτάσαμε σε πρωταθλητή.
2: Ναι.
3: Ναι, μέσα σε λίγα λεπτά. Η διακύμανση ήταν φοβερή.
0: Σε 30 λεπτά.
2: Μπορούσε να αλλάξει. Δηλαδή έπρεπε, μπορούσε να βάλει έναν γκολ ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, αυτά.
3: Σωστό είναι αυτό που
0: λέτε. Ήταν μαγικό σαν σενάριο και θεωρώ ότι αν φτάναμε μέχρι την τελευταία αγωνιστική έτσι, θα ήταν ακόμα καλύτερο για τους έξω πάντα, όπως λέει πολύ σωστά η Μιχαέλα.
3: Έγραψα το βράδυ.
1: Σε διάβασα, φίλε.
2: Κι εγώ σε διάβασα, μάλλον.
1: Έχεις πάρει το κλικ από μένα.
3: Ευχαριστώ.
2: Από μένα.
3: Στόχος μου είναι αυτός, Αλέστη.
0: Εγώ όχι ακόμα, μάλλον.
1: Μόνο αλήθειες εδώ. Μόνο αλήθειες, για πες.
3: Τα λέμε και 10 ώρες την ημέρα.
1: Ναι.
3: Πάνω κάτω δηλαδή το τι θα γράψω.
1: Εννοείς ότι τον
0: έχεις. Μόνο αλήθειες. Μόνο αλήθειες.
1: Τον έχεις βαρεθεί.
0: Συγγνώμη, Γρηγόρη. Μόνο αλήθειες. Τα λέμε, λέει, 10 φορές την ημέρα. 10 φορές σε παίρνω τηλέφωνο και τις δύο απαντάς.
3: Αφού κοιτάω το μωρό μετά, θυμάμαι.
0: Εντάξει, εκεί να το δεχτώ.
1: Αυτό με το μωρό, να ξέρεις, Μιχάλη, όταν έρθει η ώρα. Και είναι η μεγαλύτερη δικαιολογία. Δηλαδή, δεν γουστάρεις κάποιον. Λες,
2: είχα το μωρό.
1: Λες, όχ, δεν το σηκώνω. Κοιμίζω το μωρό. Ταΐζω το μωρό. Να βγούμε έξω. Να βγούμε έξω.
0: Εμείς που έχουμε μωρά.
1: Το μωρό.
0: Εμείς που έχουμε μωρά και παιδιά, όταν κοιμούνται τα παιδιά από όλη τη διάρκεια της ημέρας, δεν ξυπνάνε να πέφτουν βόμβες δίπλα, έτσι.
3: Θέλω να καταλήξω στο γεγονός ότι με τον Λάζαρο ανταλλάζουμε συνέχεια απόψεις. Οπότε πάνω κάτω ξέρει τι θα γράψω ή τι θα πω. Τέλος πάντων, παιδιά, το ξέχασα.
1: Όντως, Γκάμπριελ, το δεύτερο ήταν πολύ καλύτερο. Το δεύτερο ήταν γκολάρα της Μπαρσελόνα, η οποία πήρε και το κύπελο χθες. Έγινε η απονομή.
0: Είναι ωραίο χτύπημα, μην λέμε τρέλες, αλλά είναι πολύ μεγάλη ευθύνη του Κουρτουά από γωνία, από τη μύτη της περιοχής, για όποιον δεν το έχει δει. Από τη μύτη της περιοχής, όπως δείχνει η κάμερα, δεξιά στην εστία, άρα δεξιά τέρμα, όπως βλέπουμε το γήπεδο, να πάει στην αριστερή γωνία.
1: Έχει ευθύνη να μας λέει.
0: Ναι, έχει πολύ μεγάλη ευθύνη. Είναι ωραίο χτύπημα, αλλά...
1: Ξεκινάει η συζήτηση για Μέντι στον Ολυμπιακό. Έχει ξεκινήσει...
3: Πολύ καιρό πριν.
1: Πολύ καιρό. Τώρα νομίζω ότι τελειώνει η συζήτηση για Μέντι στον Ολυμπιακό.
3: Λέω εγώ ότι αυτά που γίνανε χθες, και ο Λάζαρος επειδή έχει ζήσει στον οργανισμό θα το καταλάβει, μόνο η ΑΕΚ θα μπορούσε να το πάρει με τέτοιο δραματικό τρόπο. Ή να το χάσει μέσα από τα χέρια της με τέτοιο δραματικό τρόπο.
1: Καλά, και ακόμα για Γκέλλαρ να γινόταν δεν το έχανε. Πάλι εκείνη όριζε.
3: Αν Γκέλλαρ δεν το έχανε.
0: Δεν ξέρω αν αυτό μπορούμε να το αποδείξουμε στατιστικά. Νομίζω ότι μόνο η Manchester United και η ΑΕΚ έχουν περισσότερα γκολ στο 90 και μετά.
3: Ναι. Και εγώ έτσι
0: όλα αυτά τα χρόνια που θυμάμαι τον εαυτό μου να βλέπω ποδόσφαιρο, αυτό το 90+, μόνο τη Manchester και την ΑΕΚ θυμάμαι.
3: Είναι...
1: Καλημέρα, Blade.
3: Είναι φοβερό πάντως αυτό που έγινε χθες, όλη η διακύμανση. Είναι αδιανόητη η εμφάνιση του Κωνσταντέλια στο Καραϊσκάκης.
0: Ναι.
2: Τι έκανε πάλι.
3: Δεν είναι σοκαριστικά αυτά που
0: έκανε. Δύο-τρεις ενέργειες που είδα, που πέρασε εκεί σε μια φάση, θύμισε το καφού με τον Έντβετ. Πέρασε δύο φορές την μπάλα από τον ένα, από πάνω, από εδώ, από εκεί. Το γκολ που βάζει αυτό το άγγιγμα είναι...
3: Δεν υπάρχει.
0: Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Θα σου πω δύο πράγματα. Θα πάω λίγο πρώτα στο αρνητικό. Δεν μπορώ να καταλάβω εκείνη τη στιγμή που είναι τα στόπερ του Ολυμπιακού σε αυτή τη σέντρα.
1: Και δεύτερον,
0: πάμε στο πολύ ωραίο. Το ότι σκάει μπάλα δύο μέτρα μπροστά από τον Κωνσταντέλια και έχει φέρει το κορμί του με τέτοιο τρόπο ώστε να ξέρει πού θα έρθει, πώς θα σκάσει, πού μπορεί να τη βρει και βάζει εξωτερικό τακουνάκι, ένα συνδυασμό. Άστο. Και τη στέλνει στο διχτή.
3: Και τι κάνει μετά. Πάμε.
0: Ναι,
3: πάμε να
0: αυτό το είπα
3: μάτς.
0: Εκείνη τη στιγμή. Πάμε να πάρουμε το μάτς. Έδειξε και πρώτη φορά βλέπω τον Κωνσταντέλια να βγάζει έτσι μια τέτοια αντίδραση ηγετική.
2: Ναι.
0: Γιατί λογικά είχαν την πληροφορία ότι ήταν 0-1.
3: Και σου λέει πάμε.
0: Και σου λέει παίρνουμε το πρωτάθλημα κι εμείς. Μπαίνουμε...
3: Για μένα πάντως χθες που ήμουν μέσα στο control room, όταν σκόραρε ο Ολυμπιακός, λέω αυτό τώρα είναι το κατάλληλο σημείο για να πάρει έκτο πρωτάθλημα. Γιατί ο Ολυμπιακός παρουσιάζει μια αστάθεια μνημειώδη.
1: Έλεγες ότι δεν γίνεται να μην φάει γκολ.
3: Ναι, δεν γίνεται να μην φάει γκολ. Και ήταν ο ΠΑΟΚ νεκρός, δεν μπορούσε να περάσει στο κέντρο. Ο Ολυμπιακός πίεζε φωτιά, μιλάμε. Αλλά ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να βάλει γκολ.
0: Εγώ πιστεύω.
3: Με τον Ελκαμπή στην κορυφή
1: της. Και δεν μπορεί να κλειδώσει τα μάτια ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι βάζει, μπορεί. Ακόμη και να βάλει ένα γκολ, ξέρεις ότι θα δεχτεί τον γκολ. Δεν μπορεί να βάλει ένα δεύτερο να τελειώσει το μάτσο.
3: Δεν μπορεί.
1: Αυτό έκανε και στην Τούμπα.
2: Αποτέλεσμα κοντά στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
3: Παιδιά και είναι.
0: Δεν έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ, φίλε, σε τρία μάτς στο Καραϊσκάκης.
3: Λαζαρέ.
0: Και έχει και δύο ήττες στην Τούμπα.
1: Έχει τρεις ήττες και δύο ισοπαλίες με τον ΠΑΟΚ.
3: Υπάρχει κάτι πιο χοντρό από όλα αυτά. Θα τολμήσω να το πω.
1: Πες το.
3: Παιδιά, είναι τραγικό ο Ελκαμπή.
0: Χάνει πολλές ευκαιρίες και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Αυτό που έκανε στον Παυλέν, κάτι
0: πιστεύω εκεί μπορώ να δώσω μια μικρή δικαιολογία γιατί πιστεύει ότι είναι offside. Και μάλλον είναι κιόλας γιατί έχει κάνει ο επόπτης ένα νόημα μετά. Το αδιανόητο είναι όταν έχεις τον Παυλένκα από εδώ μέχρι την κάμερα και τον περιμένεις να έρθει να σου πάρει την μπάλα μέσα από τα πόδια σου. Κάνε μια ενέργεια, πέραν τον πιο νωρίς. Δώσε, βρες την μπάσα, αφού ψάχνεις την μπάσα τόσο πολύ, δώσε την μπάσα. Αλλά, Μανώ, θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Το σημείο για να πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα χθες ήταν η αλλαγή του Τετέι.
3: Ναι, ρε.
0: Και ναι. Όχι μόνο ότι βγαίνει ο Τετέι, ποιος μπαίνει.
3: Ο Μάντοβιτς. Δύσκολα τα πράγματα, αδερφέ.
0: Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Καθίζηση του Παναθηναϊκού.
3: Άλλο παίζει μόνο του.
0: Καθίζει
3: παιδιά.
1: Και ιδίω από τη στιγμή που έβαλε ο Νίκολιτ το Ζήνη, που είναι. Δεν
3: έχει κάνει και ολόσωστε αλλαγέ ο Νίκολιτ.
0: Παιδιά, εγώ εκεί θέλω να πάω λίγο στο αυτά που λέμε τι έχουν κάνει σωστά. Έχουμε μια σκαλέτα εδώ. Τι έχουν κάνει σωστά ο Νίκολιτ, ο Ριμπάλντα. Πιο πολύ απ' όλα, στο 90% των παιχνιδιών, για να μην πω στο 100%, ο Νίκολιτ έχει κάνει απίστευτε αλλαγέ.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Γρηγόρη διαβάζει πολύ σωστά το μάτς από τον πάγκο. Και χθες πηγαίνει και δίνει ξανά σύνθημα, όπως έδωσε πριν από μια εβδομάδα στη Λεωφόρο, ότι σήμερα πρέπει να πάρουμε το πρωτάθλημα. Φιλέ, έχει βάλει Ζωάου Μάριο, έχει βάλει Μάνταλο, έχει βάλει Ζήνη και δεν έχει βγάλει επιθετικό. Mm-hmm.
3: Μαεστρία. Τους έχει κρατήσει όλους μέσα.
0: Τους έχει κρατήσει όλους μέσα. Με δύο παίκτες οι οποίοι δημιουργικά σου δίνουν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά ξέρεις ότι στην αντεπίθεση μπορεί να υπάρχει πρόβλημα. Και τους δίνει το σύνθημα, πάμε να το πάρουμε.
1: Για μένα το πιο σημαντικό είναι αυτό που λες τώρα. Και μου θύμισε το τελευταίο ευρωπαϊκό μάτς που η ΑΕΚ βρέθηκε με 0-2 πίσω και κυνήγησε μέχρι το 120 να πάρει το μάτς. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό που έχει καταφέρει ο Νίκολιτς στην ΑΕΚ. Αυτή η πίστη στη νίκη και να μην το παρατάει κανένας, όσο και να είναι το σκορ, μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και η νοοτροπία που έχει περάσει. Το πιο σημαντικό.
0: Απίστευτο. Απίστευτο, πραγματικά. Εγώ χθες έπαθα, δηλαδή, επειδή βλέπαμε και τα μάτς μαζί, δεν ξέραμε ποιος έχει βγει, ποιος έχει μπει. Και όταν ασυνειδητοποιείς ακριβώς τι έχει γίνει, είναι για να του βγάλεις το καπέλο.
1: Μάικ, δεν θα κάνουμε giveaway ζυγαριά, αλλά έχουμε φέρει τσουρέκι εδώ. Για
0: δυνατό.
1: Όποιον ενδιαφερόμενο θέλει. Επίσης, επειδή αρκετοί ρωτάτε για έναν συνάδελφο που ήταν εδώ, έχει πάει αλλού όπως ήθελε. Είναι σε άλλο κανάλι πια όπως ήθελε. Άρα δεν χρειάζεται να ρωτάτε άλλο.
3: Στο κομμάτι του Τετέι, δεν ξέρω πώς να τον χαρακτηρίσω.
1: Φορικτό.
3: Αυτή γραμμή και προς... Όχι, φίλε, έχω βρει άλλο καλύτερο.
1: Για πες.
3: Μπαμπούλας.
1: Ωραίο, ωραίο.
3: Φίλε,
1: ωραίο.
3: Ο Τετέι είναι μπαμπούλας από τη μέση και πάνω. Δεν μπορείς, σου κάνει αδιανόητο bullying στην άμυνα της αντίπαλης ομάδας.
0: Αδικήθηκε λίγο γενικά ο Παναθηναϊκός από την εικόνα μετά τις αλλαγές. Δηλαδή κάτι παραπάνω θα μπορούσε να έχει πάρει. Δεν
1: ναι, αλλά το μάτς δεν τελειώνει στο 70.
0: Όχι,
1: το ξέρουμε
0: όχι,
1: πάρα πολύ καλά.
0: Και κάτι άλλο. Η τετράδα τελικά μπορεί να την υποστηρίξει.
1: Και μπορεί να παίξει και κάποια στιγμή και καλό ποδόσφαιρο. Ναι. Μπορεί να βάλει και γκολ.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό που μπορεί να βάλει και γκολ.
3: Εγώ εντυπωσιάζομαι πάντως. Εντυπωσιάζομαι με κάτι και θα το πω στη συνέχεια της εκπομπής.
1: Πες το πώς σου βγαίνει.
3: Θα το πω στη συνέχεια της εκπομπής. Αφορά τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Και όλη αυτή τη διαδικασία που ζει ο κόσμος του Παναθηναϊκού.
0: Καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή, μιλάς για μια ομάδα που έχει 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα και βλέπει τον Μάριο Ηλιόπουλο να παίρνει μια ομάδα και μέσα σε 1,5 χρόνο να παίρνει πρωτάθλημα χωρίς να έχει ξοδέψει και τα τεράστια εκατομμύρια κτλ.
3: Είναι πιο βαθύ. Κάμερα σε μένα.
0: Θα το ρίξει τώρα τελικά.
3: Θα το πω, ρε φίλε. Θα το πω.
1: Έχεις ένα μικρόφωνο ή δύο.
3: Ένα.
0: Μικρή βοήθεια.
3: Λέμε και δικαίως λέμε ότι αυτό που έκανε η ΑΕΚ φέτος είναι και η Στάντι. Νέα διοίκηση, νέος προπονητής, ενεργοποιημένος Ριμπάλντα, μεταγραφές, πινελίτσες, όχι ριζικά πράγματα. Φύγετε 10, έλατε 10. Και παίρνει το πρωτάθλημα και βγαίνει στο Champions League. Δεν είναι αυτό case study. Case study είναι αυτό που κάνει ο Παναθηναϊκός. Υπό ποια έννοια το λέω.
1: Case study από την
2: ανάποδη. Με αρνητική ευρία, όχι case study καλό.
3: Τέσσερα χρόνια η ΑΕΚ έχει αλλάξει δύο διοικήσεις και δύο προπονητές. Τη μία χρονιά του πρώτου προπονητή κατέκτησε το πρωτάθλημα. Τη δεύτερη το χάσε από, δεν θέλω να πω τη λέξη.
1: Και την τρίτη... Από δικό της λάθος.
3: Ναι, από δικό της λάθος. Και την τρίτη καταστράφηκε. Κατεστραμμένη, παίρνει άλλο προπονητή, με νέα διοίκηση, παρθένα στο ποδόσφαιρο, εντελώς παρθένα στο ποδόσφαιρο, με έναν διευθυντή ποδοσφαίρου, εγώ θα το πω, που χρειάστηκε να δουλέψει πάρα πολύ για να κερδίσει την εμπιστοσύνη της διοίκησης, ο Ριμπάλντα. Ο Ριμπάλντα όταν ήρθε στην ΑΕΚ, έκανε καιρό να μιλήσει και να δουλέψει. Έτσι. Υπογράφει ο Ριμπάλντα την απόκτηση του Νικολίτς, αναγκάζει εντός εισαγωγικών, γιατί πείθει τη διοίκηση, να πληρώσει την Τζέσικα Μόσχας 600.000 ευρώ. τον Νικολτσιάκ τον πλήρωσε, ναι, τον έκανε εγγραφή. Τον αγόρασε. Έτσι. Και παίρνει πρωτάθλημα. Και ο Παναθηναϊκός 16 χρόνια κυνηγάει την ουρά του, φίλε.
2: Έχει ένα ντόμινο.
3: Κυνηγάει την ουρά του. Ξυλώνει παίκτες, ξυλώνει προπονητές, ξυλώνει παράγοντες εντός της ομάδας. Ξανά τα ίδια, ξανά τα ίδια, ξανά τα ίδια, ξανά τα ίδια.
1: Και τα τελευταία χρόνια με πολύ περισσότερα χρήματα, έτσι.
3: Πολλά λεφτά.
1: Δηλαδή τα τρία τελευταία χρόνια καράβια.
0: Γρηγορή, φτάσαμε, βέβαια υπάρχει και ο πληθωρισμός. Ξέρουμε όλοι τι γίνεται και γενικά όσο περνάνε τα χρόνια, αλλά φτάσαμε να έχει μεγαλύτερο μπάτζετ του πολυμετοχικού. Όταν είχε Ζιλμπέρτο Σίλβα, Σισε και δεν ξέρω και εγώ τι.
3: Λαζαρέ, πολύ χρήμα.
1: Ο Σοκράτης συμφωνεί μαζί σου. Το όλο στυλ που έχει διαχειριστεί τη διοίκηση της ΑΕΚ, το οργανωτικό κομμάτι είναι υποδειγματικό. Ας πάρει παραδείγματο Παναθηναϊκός, λέει ο φίλος.
3: Μα πρόσεξε, σου λέω σε μία τετραετία τι έχει κάνει η ΑΕΚ με δύο διοικήσεις.
0: Οι δύο διοικήσεις, όπως το λες, είναι λίγο άδικο, αν μπορώ να πω. Γιατί η διοίκηση ήταν από το 13, από το 14.
3: Θα σου πω κάτι όμως. Ναι. Από την ΑΕΚ δεν έφυγε. Οποιοδήποτε, έφυγε ο Δημήτρης Μελισσανίδης.
0: Ναι, με μία διοίκηση. Αυτό είναι όχι δύο διοικήσεις. Ήταν ο Μελισσανίδης. Λες δύο πρωταθλήματα, τα τελευταία δύο πρωταθλήματα, δεν λες. Η διοίκηση της ΑΕΚ ήταν 10 χρόνια ήδη, 12 χρόνια ήδη.
3: Ναι, ρε παιδί.
0: Είχε πάρει και άλλο πρωτάθλημα.
3: Αλλά πρόσεξε.
0: Είχε βγει Champions League.
3: Εγώ θέλω να στέκομαι στην τελευταία τετραετία στο switch που έχει γίνει. Φεύγει ο Μελισσανίδης. Σοκ για την ΑΕΚ.
0: Ναι, όχι, μαζί σου, συμφωνώ μαζί σου.
1: Σοκ για όλο τον οργανισμό.
0: Παιδιά, είναι το πρώτο πρωτάθλημα που δεν έχει τη σφραγίδα του Μελισσανίδη. Πώς να μην
3: μετά
0: είναι...
3: από 200 χρόνια.
0: Γι' αυτό σου λέω. Συμφωνώ, ναι. Συμφωνώ μαζί σου. Απλά στο κάνω ακόμα πιο δύσκολο, εγώ έτσι πώς το λέω, ότι μια καινούρια διοίκηση και με τις επιλογές να μπορεί να τις κάνει τη δεύτερη σεζόν και όχι την πρώτη, γιατί την πρώτη έχει βρει ένα πετυχημένο μοντέλο.
3: Εντός εισαγωγικών.
0: Είναι ακόμα πιο δύσκολο να την πρώτη χρονιά που κάνει τις επιλογές να φτάσει σε αυτό το σημείο. Γιατί ξεχνάμε, δεν είναι μόνο το πρωτάθλημα, είναι η Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτό, είναι και το πώς τελείωσε τη σεζόν η ΑΕΚ, στο τι σου δίνει να καταλάβεις ότι έχει τις δυνατότητες αυτή η ομάδα, ώστε με 2-3 προσθήκες ακόμα, με 4, με 5, μπορεί να φτιάξει κάτι πάρα πολύ δυνατό.
3: Λαζαρέ, η ΑΕΚ έβαλε χθες, μετά τον γκολ του Ζωά Μάριο, 8,5 εκατομμύρια ευρώ στην τσέπη της. Έτσι,
0: ναι.
3: Εγγυημένα.
1: Και όλο το θέμα, αυτό που λέει και ο φίλος Σοκράτης πριν για το πώς πρέπει να πάρει παραδείγματα ο Παναθηναϊκός ή κάποιος από το οργανωτικό κομμάτι της ΑΕΚ, δεν έκανε αυτό που είπες νωρίτερα η ΑΕΚ. Δεν έδιωξε 10, έφερε 10,
3: ναι,
1: δεν
3: πήρε
1: 15, έφερε 15. Έλεγε ότι αυτός είναι ο κορμός μας, τι χρειαζόμαστε, έναν δεξιό εξτρέμ, αυτός, έναν αριστερό εξτρέμ, αυτός. Δηλαδή έπαιρνε 3-4 για να γεμίζει τα κενά. Που θεωρητικά πάντα, γιατί καμιά φορά. Καταργείται και η ποδοσφαιρική λογική. Δηλαδή, αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός που είχε αλλάξει 3-4 και πήρε το ευρωπαϊκό,
0: ναι.
1: Δεν είναι μέσα στην ποδοσφαιρική λογική. Κι όμως έγινε. Συμβαίνουν και αυτά. Αλλά 95% φορές θα κυριαρχήσει η ποδοσφαιρική λογική. Και η ΑΕΚ έπαιξε με ποδοσφαιρική λογική και εκτός γηπέδου.
3: Εγώ θα σας πω κάτι, παιδιά. Δεν πιστεύω ότι ο πρόεδρος της ΑΕΚ ανακατεύεται στις μεταγραφές της ΑΕΚ.
0: Εγώ πιστεύω εκτός από του Βάργα. Που άλλο, ήθελε να κάνει ένα δώρο.
3: Άλλο για το πορτοφόλι.
0: Ναι.
3: Δεν το λέω για το. Στα γενικά, νομίζω ότι είχε αφήσει τον Νίκολης και τον Ριμπάλτα να κάνει μια. Δεν ανακατεύεται.
0: Ναι, και εγώ το πιστεύω. Ξεχνάμε και κάτι ακόμα. Που είναι πολύ σημαντικό και τον είχα και εγώ και σαν δικηγόρο και σαν.
3: Είναι και ο Μινάς, ναι, εντάξει.
0: Είναι και ο Μινάς ο Λισάνδρου. Ο οποίος, αν κάτι πιστεύω εγώ τώρα, λέω έτσι, αν κάτι μπορούσε να δημιουργηθεί μια ανισορροπία μια αυτά. Ο Μινάς έχει παίξει και ποδόσφαιρο και ο πατέρας του ήταν ποδοσφαιριστής, μεγάλωσε δηλαδή με μια τέτοια νοοτροπία. Είναι ένας εκπληκτικός άνθρωπος και εκπληκτικός επαγγελματίας.
1: Και γι' αυτό επέστρεψε στην ΑΕΚ.
0: Και γι' αυτό επέστρεψε στην ΑΕΚ.
1: Και είναι ένα από τα κομμάτια της επιτυχίας και
3: έτσι.
1: Αυτό.
3: Δεν το συζητάμε.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Δεν το συζητάμε.
0: Αλλά αυτό πάει όλο πάει στον Ηλιόπουλο, φίλε, που του εμπιστεύτηκε. Έκανε τις επιλογές του και είπε 1, 2, 3 και χτίστε.
1: Σωστό και αυτό, και κοίτα τι γράφει ο Μπλέιτ. Πώς ξεκίνησε η ΑΕΚ που λέγανε όλοι οι δημοσιογράφοι για τον ρόμο του Νίκολης, το μισό μηδέν, τον Γιόνσον κτλ. Και πού έφτασε. Δηλαδή είχε να διαχειριστεί ο Λιόπουλος και αυτά τα πράγματα. Δηλαδή μέχρι τον Οκτώβριο η ΑΕΚ μπορεί να είχε κάνει αυτό που ήθελε στην Ευρώπη, γιατί ο πρώτος και κύριος στόχος ήταν αυτός. Να περάσει στη League Phase μια ευρωπαϊκή διοργάνωση με 3 συνεχόμενες προκρίσεις. Και τα κατάφερε εκεί. Αλλά τον Οκτώβριο θυμάστε που είχαμε γκρίνια. Έτσι, και ναι, που ναι. πάμε και μισό μηδέν και έτσι και αλλιώς.
0: Γι' αυτό εγώ πιστεύω και βάζω εκεί λίγο ίσως, χωρίς να ξέρω, απλά επειδή τον ξέρω σαν άνθρωπο, βάζω λίγο το μήνα. Γιατί τον Οκτώβριο είχε πάει η ΑΕΚ σε μια έτσι αμφισβήτηση, αν μπορώ να πω.
3: Όχι, πες το, ευθεία αμφισβήτηση ήταν.
0: Όχι, δεν θυμάμαι ακριβώς, γι' αυτό δεν το λέω.
3: Το παίρνω εγώ πάνω μου. Ευθεία αμφισβήτηση.
0: Όχι, αν μου το λες εσύ, θα το πω κι εγώ. Ευθεία αμφισβήτηση. Γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς τι είχε γίνει. Και εκεί στήριξε. Και εκεί ο προπονητής άφησε κατά κάποιον τρόπο αυτό που ακριβώς ήθελε να κάνει και πήγε με περισσότερες προσαρμογές στο πλάνο του. Αυτό που λέμε δηλαδή η ευελιξία. Και εκεί του το βγάζω εγώ του Νίκολιτς. Ήταν αρκετά ευέλικτος ώστε να βάλει μια-δυο πινελιές και να αλλάξει κάποια πράγματα. Και φυσικά, όταν δεν κερδίζεις, το πρώτο βήμα για να κερδίσεις είναι το 1-0. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν κερδίζεις πρέπει για να δώσεις απαντήσεις πρέπει να βάζεις 3-4. Και το πόσο προοδευτικά ανέβηκε η ΑΕΚ στα μάτια όλων, για το δικό μου το σκεπτικό, το μαρτυρά τα ντέρμπι.
1: Ναι.
0: Δύο ήττες, δύο χ και νίκες. Εννοώ πάντα με τους διεκδικητές, γιατί με τον Παναθηναϊκό τα είχε πάει καλύτερα. Αλλά το πώς μεγάλος η ΑΕΚ μέσα στη σεζόν το βλέπεις από τα αποτελέσματα των ντέρμπι.
1: Δημήτρη, όχι, δεν το έχουμε χοντρίνει. Ίσα-ίσα έκανε ένα bullying στην αρχή και εξαφανίστηκαν όλοι. Ρε, στείλτε κανένα μήνυμα. Μη μασάτε, ένα απλό bullying έκανα, δεν είναι κάτι. Κάντε μας κι εσείς bullying. Αυτό περιμένουμε. Δηλαδή, πάντα αγαπώ τον Ηλία που άλλαξε το όνομά του σε Ηλίας Stargazer και όχι Ηλίας Μαρία. Και παραμένει μετά από 2,5 εβδομάδες με Stargazer.
3: Είναι Θεός.
1: Μπράβο, Ηλία.
3: Κάτι ήθελα να συμπληρώσω σε αυτό που λέγαμε. Τι είμαστε όμως οι άνθρωποι, ε?
1: Γιατί το λες?
3: Γιατί, φίλε, τον Οκτώβρη-Νοέμβρη, μαζί κι εγώ, βγάλαμε όλοι τα λάβαρα και τις δανέζικες σημαίες για την απάνθρωπη συμπεριφορά του Νίκολιτ στον Γιόνσον και τι του λείπει και δεν παίζει ο Γιόνσον στην ΑΕΚ και τώρα δεν ασχολείται με τον Γιόνσον.
0: Έτσι είναι αυτά.
3: Ούτε.
0: Έτσι είναι αυτά. Τι όταν η ομάδα πάει καλά, δεν θα κοιτάξει κανένα ένα πρόσωπο που μπορεί να είναι και
1: σωστό.
0: Αγαπητό, που μπορεί να έχει προσφέρει.
1: Σωστό.
3: Η κατάκτηση.
0: Αλλά εκεί μάνο, να λέμε τα πράγματα όνομά του, τον σήκωνε τον Γιόνσον για ζέσταμα κάποια στιγμή. Πίεζε ο κόσμος πολύ και ήρθαν τα αποτελέσματα αυτά και έμεινε στο πλάνο τον Νίκολιτς. Δεν ξέρουμε μέσα από την πίεση αν θα μπορούσε λίγο να του δώσει μια ευκαιρία ή
1: όχι. Ήταν ένα μήνυμα του Πέτρου. Η φετινή ΑΕΚ, λέει, αποκαταβολής ελληνικού πρωταθλήματος είναι η χειρότερη ομάδα που το κατακτά. Ποδόσφαιρο άλλης χιλιετίας που βασίστηκε στην ανυπαρξία των αντιπάλων της φέτος. Τραγικός Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Άντε να πω, Πέτρο, ότι είναι τραγικός Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Είναι αυτή η χειρότερη ομάδα που πήρε πρωτάθλημα. Μήπως είσαι λίγο υπερβολικός. Εντάξει. Κάθε ομάδα, όταν μιλάμε για έναν μαραθώνιο που αυτός ο μαραθώνιος τελειώνει με play-off που παίζεις με τους τρεις σημαντικότερους αντιπάλους σου, δηλαδή έχεις να παίξεις 6 ντέρμπι, δεν μπορεί να λες ότι είναι η χειρότερη ομάδα. Ακόμα και αν δεν βλέπεις το ποδόσφαιρο που εσύ ίσως ήθελες να δεις από έναν πρωταθλητή Ελλάδος, δεν μπορεί να λες ότι είναι η χειρότερη ομάδα. Γιατί ακόμη και να είναι η χειρότερη ομάδα, το πήρε. Και πάμε παρακάτω.
3: Εγώ δεν λέω ότι είναι η χειρότερη ομάδα η ΑΕΚ που έχει πάρει ποτέ πρωτάθλημα.
0: Εγώ θα το πω αλλιώς. Δεν ήταν μόνο. Δεν ήταν σταθερή στο πώς έπαιζε και στην απόδοσή της. Ήταν σταθερή στη βελτίωσή της. Κάτι που δεν είχαν οι άλλοι. Ξέρουμε πολύ καλά ποιος ήταν ο ΠΑΟΚ με σεζόν, τι έκανε, αλλά ίσως η διαχείριση, ίσως το ότι ήρθαν οι τραυματισμοί, ακόμα και αν η διαχείριση ήταν σωστή λόγω ατυχίας, η ΑΕΚ ήταν στο μέσο όρο της χρονιάς καλύτερη από τον ΠΑΟΚ και τελείωσε καλύτερα τη σεζόν.
3: Και να σας πω και κάτι,
0: και ο Ολυμπιακός μετά τα τρία μάτς του Champions League το Γενάρη, δεν τον είδαμε πουθενά.
1: Σωστά.
3: Λαζαρέ, και λέμε αυτό το πράγμα. Το πήρε, λέει, η ΑΕΚ γιατί δεν ήταν καλή η άλλη. Το πήρε, λέει, η ΤΑΔΕ γιατί το πήρε ο ΠΑΟ γιατί ήταν καλή ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟ. Κάποιος δεν πρέπει να είναι καλός για να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν γίνεται, ρε φίλε.
1: Μα γιατί δεν είναι αυτό που λέει η Μιχάηλα. Είσαι καλύτερος από τους άλλους. Και παίρνεις το πρωτάθλημα. Και είναι πάρα πολύ απλό. Εγώ θα σταθώ και σε κάτι άλλο. το ρόστερ του Παναθηναϊκού είναι πάρα πολύ χειρότερο από το ρόστερ της ΑΕΚ?
2: Όχι.
1: Έχεις λοιπόν δύο δρόμους μπροστά σου. Ή δουλεύεις, όπως έλεγε ο Λάζαρος πριν, με αυτό το ρόστερ.
3: Έκτακτο. Συμφωνία Παναθηναϊκού Ρεμπρόφ, σύμφωνα με ουκρανικά δημοσιεύματα. Στέλνω τώρα μήνυμα στο Ρεμπρόφ.
1: Στα ρώσικα, ε. Ήθελα να πω λοιπόν ότι έχεις δύο δρόμους. Επιλέγεις να δουλέψεις με το ρόστερ που έχεις, όπως λέει ο Λάζαρος, και να το κάνεις καλύτερο, κάτι που έκανε η ΑΕΚ. Γιατί ας μην ξεχνάμε τι λέγαμε για το Ρότα. Οι περισσότεροι φίλοι της ΑΕΚ έλεγαν που πάμε με το Ρότα. Και ο Ρότα είναι από τους MVP του πρωταθλήματος για την ΑΕΚ. Ο Πήλιος έφαγε τη θέση του Πενράις και ήταν αυτός που τελείωνε τα παιχνίδια. Και. Ή επιλέγεις λοιπόν αυτό το δρόμο του Νίκολιτς, ή επιλέγεις το δρόμο του Μπενίτεφ που λέει θέλω 12 βασικούς. 12 βασικούς στην ενδεκάδα θέλει ο Μπενίτεφ.
0: Είναι σημαντικό αυτό που.
1: Διαφορετικές οι φιλοσοφίες και η νοοτροπία.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Γρηγόρης. Για να βελτιώσεις την ομάδα, θα πρέπει να καταλάβουν οι παίχτες αυτό που θέλεις και να τους βελτιώσεις και αυτούς τους ίδιους πάνω σε αυτό που θέλεις να κάνεις. Και επειδή σε αυτό το κομμάτι είχε έρθει ένα μήνυμα πριν, το παιδί το στέλνεις και 4-5 φορές μέχρι να το απαντήσω αυτό. Είναι ο Ζαν. Στον Μάνταλο που λες εσύ, γιατί λες ότι η παρουσία του Μάνταλου που σε μεγάλο μέρος της σεζόν ήταν κομβικός, φυσικά ο Ρότα, ο Μάριν, ο Ρέλβας, ο Κουτέσα στην αρχή της σεζόν, η ΑΕΚ είχε και μικρούς πρωταγωνιστές και παίχτες που όταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές δεν ήταν καλά μπήκανε και δώσανε πράγματα. Και επειδή μιλάμε πιο πολύ μαζί με τον Γρηγόρη για Έλληνες, ο Ρότα, ο Πήλιος, ο Μάνταλος, να τους αγαπάτε τους Έλληνες που παίζουν στις ομάδες σας, να τους αγαπάτε. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να ξαναβρεις παίχτη να μείνει 12 χρόνια σε μια ομάδα.
1: Καλά, όπως είναι, το όπως είναι ο Μάνταλος,
0: και είναι, 10 χρόνια όπως
1: είναι
0: ο Φορτούνης.
1: Να φύγει επειδή τα ακούει πάντα.
0: Αυτό ακριβώς. Και είναι αυτοί που τις περισσότερες φορές κρατάνε τις ισορροπίες και όταν τους δοθεί η δυνατότητα να βοηθήσουν, πάντα βοηθάνε.
1: Ο Πέτρος τον αλλοί πάντως, με σύστημα 4-4-2 λέει, δύο βαριά φορ, χαφ μη μπαλάτα, καμία πίεση στον αντίπαλο, όπως το έχευε πολύ σε σέντρες και στη μένα, τουλάχιστον στα μάτια πολλών για το 2026 δεν ήταν εικόνα πρωταθληματικής ομάδας.
0: Δεν μου ήρθε εμένα αυτό το μήνυμα ακόμα, μισό λεπτό. Ναι, είναι πιο κάτω. Μπορώ να σου. Πού είναι, ρε παιδιά,
2: ναι.
0: Θα το βρω. Για να σου βάλω λίγο σε αυτό που λες, γιατί είναι πολύ ωραία να μιλάμε για τέτοια πράγματα. Με σύστημα 4-4-2, βαριά σύντροφων. Ωραία. Τι έχει κάνει όμως η ΑΕΚ? Έχει πιέσει πάρα πολύ με τα μπακ της. Οπότε αναγκάζει τους αντιπάλους να χαμηλώνουν πολύ τα μέτρα. Έχει την. Πώς να το πω. Την πρωτοβουλία με τους παίχτες που προσπαθεί να παίζει, τα χάφτης, είναι μπαλάτα. Δεν έχει καθαρό κόφτη. Γι' αυτό το λόγο που λέγαμε και πριν, δεν έπαιζε ποτέ ο Γιόνσον. Γιατί ο Γιόνσον ήταν καθαρό σαν αμυντικό χάφ. Οι άλλοι είναι μπαλάτη. Ο Περέιρα σε αυτό το κομμάτι ξέρει πού να τοποθετεί μέσα στο γήπεδο για να φέρει προβληματισμό στους αντιπάλους. Ο Μάριν με τον Πινέδα και πολλές φορές με τον Μάνταλο είναι αυτοί που έχουν την κατοχή της μπάλας και με τα ανεβάσματα των μπακ και με το κλείσιμο μέσα των εξτρέμ προσπαθούν να κρατήσουν εκεί τον αντίπαλο και να βρούνε τις πάσες μέσα στα κανάλια, να κουμπίσουν πάνω στο Γιώβιτς και πολλές φορές τον έλεγχο του παιχνιδιού μέσω της κυκλοφορίας της μπάλας του Μάνταλου, του Πινέδα και του Μάριν βρίσκανε τις λύσεις, γιατί φορτώνανε πολύ και την περιοχή, φορτώνανε πολύ και το πλάι και μπορούσαν να έχουν διαφορετικές επιλογές και διαφορετικές λύσεις. Στην αρχή της σεζόν και εμένα αυτό μου είχε, όχι ξυνήσει, μου είχε κάνει την εντύπωση ότι αν δεν το πάει παρακάτω η ΑΕΚ με συνδυασμούς μέσα σε εκείνα τα μέτρα δεν θα μπορέσει να κάνει κάτι. Και η ΑΕΚ αυτό το κομμάτι το πήγε παρακάτω και όταν δεν δούλευε ερχόταν το πλάν B. Είτε έπαιζε ο Ηλίασον πιο ανοιχτά, που βοήθησε σε μερικά παιχνίδια, είτε μπήκε άλλος ένας X-Factor, αν μπορώ να το πω, ο οποίος ήταν ο Κοϊτά, που δημιουργούσε όλες τις ανισορροπίες με κουβαλήματα της μπάλας και με τρίπλες και με προσωπικές ενέργειες.
3: Ερώτηση, Λάζαρε.
0: Δεν είναι πολύ ωραία να μιλάς για μπάλα, ρε φίλε.
8: Ναι, εννοείται.
3: Δύο μέρες από μόνο.
0: Μπράβο στο φίλο όμως.
1: Ναι, μα έχει την άποψή του και την αναλύει ποδοσφαιρικά. Και τη σεβόμαστε, έστω και αν διαφωνούμε, τη σεβόμαστε την άποψη αυτή.
3: Εσύ εξέφρασες χθες την άποψή σου στην Game Night, άλλο κοινό τώρα.
0: Ναι.
3: Ότι ο MVP της ΑΕΚ στο σύνολο.
0: Στο σύνολο είναι ο Γιώβιτς. Γιατί το έχω πει και εδώ και ένα μήνα. Και μάλιστα έχω μάρτυρα το Γρηγόρη, έχω μάρτυρα τα παιδιά που κάνουμε την εκπομπή στο Game Night. Και πιστεύω ότι αυτό που βλέπουμε, τα αγγίγματα του Γιώβιτς, ο τρόπος που τοποθετούταν μέσα στο γήπεδο και τα γκολ που έβαλε ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Και τα πέναλτι και τα γκολ με τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι τα πρώτα ντέρμπι που κερδίζεις και σου δίνουν μετά το έναυσμα για να πας παρακάτω. Αλλά αν μιλήσουμε για MVP γενικά στα play-off, μπορώ να σου πω διαφορετικά πράγματα.
3: Γιατί και εγώ.
2: Εγώ γενικά Πινέδα.
0: Και εγώ με Πινέδα και ο Κοϊτά και ο Περέιρα. Ο Ζήνη πάνω από όλους, μαζί, ίσως μαζί με τον Πινέδα.
1: 300 παιδιά.
0: 300 μέσα στη σεζόν.
1: Αν η ΑΕΚ είχε στο τέρμα της τον περσινό 300, ούτε τρίτη δεν θα ήταν.
3: Εγώ ξέρετε τι έχω να πω, παιδιά. Η ΑΕΚ δεν έχει έναν MVP, έχει πολλούς. Για παράδειγμα, ο Ρέλβας είναι το καλύτερο στόπερ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Με έχει εντυπωσιάσει απίστευτα. Ένας παίκτης που όταν τον πήρε η ΑΕΚ, η αλήθεια είναι ότι λέγαμε πού τον βρήκε αυτόν τώρα. Πάτα το παραγωγός πρέπει να είναι στην Πορτογαλία και κάτι τέτοια. Και όμως έρχεται ένας άνθρωπος κυρίαρχος στον Εθέρα. Στον αέρα δεν υπάρχει ο Ρέλβας. Πολύ προσγειωμένος, ηγετικός. Είναι καλύτερος από τον Μουκουντή φέτος. Πολύ καλύτερος. Μετά πιάνει στη μεσαία γραμμή. Εκεί παίζει. Ο καλύτερος μέσος που έχει περάσει από την Ελλάδα τα τελευταία 4-5 χρόνια για πλάκα, ο Πινέδα. Είναι ασύγκριτη η παρουσία του. Για τον Γιώβιτς εγώ δεν είμαι τόσο. Δεν τάσουμε την μεσένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν τάσουμε.
1: Και εγώ διαφωνώ.
3: Δεν τον θεωρώ MVP. Αλλά κολλάω πάντα στους κομβικούς παίκτες, φίλε. Και για μένα κομβικός παίκτης της ΑΕΚ. Κομβικοί είναι δύο. Αυτή την περίοδο της κρίσης. Ο Κοϊτά. Και ο Ζήνη.
1: 100%.
0: Ναι, ναι. Σου λέω, αν είναι να το πάμε στη συζήτηση για τα play-offs, εγώ βάζω μέσα σε αυτούς και τον Περέιρα. Ο Πινέδα δεν βγαίνει ποτέ από μια τέτοια συζήτηση.
3: Δεν μπορείς να το βάλεις.
0: Και θα καταλήξουμε ότι, να το, βλέπεις. Άλλη μια απάντηση προς τον φίλο μας πριν που λέγαμε για το τι ομάδα είναι η ΑΕΚ. Αυτή ήταν η ΑΕΚ στα
3: play-offs. Ένα ωραίο μήνυμα. Ήταν
0: πολύ καλή ομάδα στα play-offs.
3: Ένα πολύ ωραίο μήνυμα, δεν είχε. Να το. MVP ήταν οι γιατροί της ΑΕΚ. Μερικοί παίκτες έπαιξαν 50 παιχνίδια χωρίς λάση. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι η διοίκηση της ΑΕΚ άλλαξε το ιατρικό επιτελείο.
0: Το άλλαξε, αλλά μεσούς στη σεζόν.
3: Μεσούς στη σεζόν.
0: Και επειδή αυτά εγώ είμαι λίγο δύσκολο στο να τα ακούω. Και εμείς το 18 είχαμε παίξει 55 μάτς τη σεζόν. Υπήρχαν εγκρίνιες για τους γιατρούς και γενικά πάντα υπάρχουν εγκρίνιες στους ποδοσφαιριστές και πάλι δεν είχαν θλάσεις. Εγώ σε αυτά είμαι λίγο περίεργος. Έχει να κάνει με τον επαγγελματισμό των ποδοσφαιριστών, το πόσο αθλητική είναι. Έχει να κάνει και με άλλα πράγματα. Δηλαδή, πώς μπορεί ο γιατρός να σου προβλέψει τις θλάσεις?
3: Επειδή έκανα ένα μορφασμό στην κάμερα,
0: ναι.
3: Δεν τον έκανα επειδή μιλούσε εσύ. Διάβασα ένα σχόλιο, γι' αυτό τον έκανα.
0: Έλα, ρε Μάνο, τώρα μεταξύ. Πάρ' το μπαλάκι, έλα.
3: Όχι. Δηλαδή, μιλάμε τώρα.
2: Μην το σχολείσαι.
3: Τέλος πάντων.
1: Μια ομάδα που έκανε τόσες ανατροπές φέτος μπορεί να μην έπαιζε εντυπωσιακά, λέει ο Δημήτρης, αλλά με ψυχή και πίστη. Αυτό είπα και εγώ νωρίτερα, Δημήτρη, ότι εμφύσισε διαφορετική νοοτροπία. Μπαλάτα χάφ ο Πινέδα και ο Μαρίν, λέει ο Νίκος. Ο Λεό, ποιος είναι αν δεν είναι ο Πινέδα και ο Μαρίν μπαλάτος.
2: Και ο Μαρίν ακριβώς.
1: Αδιανόητο, λέει ο Μπάμπης, ότι δεν έβγαλε ούτε κράμπες ο Ρώτα. Έλα.
3: Να σου δώσω ένα ερώτημα.
1: Για πες.
3: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Στις τρεις ομάδες, πάρε μου παίκτη της ΑΕΚ που μπαίνει και αλλάζει τις ισορροπίες.
0: Αυτή είναι και άλλη κουβέντα. Εξαρτάται τι θέλει,
3: τι θέλει
0: η ομάδα, αλλά πες μου τώρα εσύ, θα σου το πω εγώ αλλιώς αυτό που λες και θέλω και την απάντηση και της Μιχαέλας και του Γρηγόρη. Ποιο παίκτη από την ΑΕΚ αν έμενε ελεύθερο το επόμενο λεπτό θα είχε το ίδιο συμβόλαιο που έχει στην ΑΕΚ και ίσω παραπάνω.
3: Ένα. Ο Πινέδα.
0: Ο Πινέδα. Και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Ο Πινέδα, τώρα αν έρθει ο Αλμέιδα, συμφώνησε ο Ρεμπρόφ. Δεν σ' άκουσα. Ο Αλμέιδα να τον πάρει να τον κάνει δεξιμπακ πάλι. Όπω το βλέπαμε στα περισσότερα παιχνίδια όταν ήταν.
3: Λέγε, ποιον παίρνει στον Ολυμπιακό από την ΑΕΚ.
1: Στον Ολυμπιακό από την ΑΕΚ. Τώρα είναι δύσκολες οι ερωτήσεις αυτές.
3: Μα γι' αυτό.
1: Τον Μαρίν.
3: Σε θέτω πρώτον ευθυνούς.
1: Τον Μαρίν παίρνω.
3: Στον Ολυμπιακό παίρνω στον Μαρίν. Στον Παναθηναϊκό.
1: Μαρίν.
0: Ήρθε και μήνυμα. Μαρίν στον Παναθηναϊκό. Ήρθε και μήνυμα.
1: Στον Παναθηναϊκό θα έπαιρνα το Γιώβιτς. Μαζί με Τετέι θα κάνανε δίδυμο με όγκο.
3: Πολλά κιλά μπαλά.
1: Μπροστά. Με όγκο.
0: Στον
1: Παναθηναϊκό θα έβαζα Γιώβιτς Τετέι μπροστά με όγκο. Δίδυμο με όγκο.
0: Μπορεί να το δούμε του χρόνου με.
3: Πού?
0: Με ντέσσερς.
3: Α, έτσι όπως θέλεις τρελάθηκα.
0: Με ντέσσερς και.
1: Σου λέει έχει το μυστικό για κανένα μεταγραφή.
3: Πάω.
1: Για κοιτάξτε αυτές τις φωτογραφίες. Αυτό έλεγα. Δόξα τω Θεώ που έχει η ρίγες η ΑΕΚ στην εμφάνισή της. Οι κάθετες ρίγες αδυνατίζουν.
3: Πάω.
0: Πάω. Πάω χρειάζεται. Αν φύγει ο Γιακουμάκη, χρειάζεται το Βάργα.
1: Βάργα θα έλεγα κι εγώ.
3: Βάργα, ε.
0: Αν φύγει ο Γιακουμάκη.
3: Λάζαρε, εσύ στον Ολυμπιακό, ποιον παίρνει από την ΑΕΚ.
0: Στον Ολυμπιακό παίρνω Πινέδα.
3: Στον ΠΑΟΚ είπες Βάργα.
0: Ναι.
3: Και στον Παναθηναϊκό.
0: Στον Παναθηναϊκό.
1: Στον Παναθηναϊκό είναι αρκετοί οι υποψήφοι. Και 300 έπαιρνα εγώ στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. 300.
3: 300. Μιχάλη μου.
2: Λοιπόν, από για Ολυμπιακό θα έπαιρνα Ρέτσο. Όχι, από την ΑΕΚ λέμε, συγγνώμη, ναι. Μπερδεύτηκα.
0: Δεν πειράζει.
2: Ρώτα. Για Παναθηναϊκό θα έπαιρνα... Κοϊτά.
0: Παναθηναϊκό Κοϊτά το ακούω. Δεν έχει ενέργεια τέτοια ο Παναθηναϊκός.
2: Και άλλο, ναι. ΠΑΟΚ Ζήνη.
3: ΠΑΟΚ Ζήνη, ε.
0: Ναι.
3: Εγώ στον Ολυμπιακό θα έπαιρνα το Ζήνη.
2: Στον Ολυμπιακό
1: για να τον βάλεις περιοχή ή να τον βάλεις στο πλάι. Γιατί έχει παίξει και πλάι, έχει παίξει και περιοχή.
3: Θα τον βάλω περιοχή. Στον Παναθηναϊκό θα έπαιρνα.
0: Αντικοστούλα δηλαδή τον Ζήνη.
3: Ναι.
0: Δεν είναι κακή ιδέα.
3: Θα τον έπαιρνα και τον έκανα ναι. Αντικοστούλα. Γυμναστήριο όλο το καλοκαίρι, μπράτσα αυτά.
1: Καλά, τα έχει αυτά. Έτσι, τίνα, αυτό τίνα, αυτό τίνα, το έχει.
0: Τέρασης φύσης είναι.
1: Ταχυδυναμικά δεν υπάρχει. Ναι, δηλαδή ναι, ναι. Χτυπάς πάνω του και φεύγεις.
0: Και η ορμή που έρχεται πάνω σου.
3: Μετά. Στον...
1: Μα τον γκολ που βάζει θες με το αριστερό, το βάζει όχι με το πόδι, το βάζει με το κορμί. Ναι, έτσι όπως ναι, γέρνει ναι, το σώμα ναι. Του, η μπάλα μπαίνει.
3: Στον Παναθηναϊκό θα έπαιρνα τον Πινέδα να φύγει επιτέλους αυτή η κατήφια που έχει στη μισή γραμμή. Μιλάμε για κατήφια.
0: Ο Τσέριν δεν ήταν άσχημος εχθές.
3: Ο Τσέριν θα ήταν ιδανικός για την ΑΕΚ, να ξέρεις.
0: Ναι, σε αυτό το στυλ που. Για αντί Μαρίν.
3: Θέλει
0: ναι, αλλά δεν έχει τα χτυπήματα του Μάριν.
3: Όχι, άστα χτυπήματα. Θέλει ένα τέτοιο παίχτη. Ναι. Τέλος πάντων, είναι άλλη κουβέντα αυτή. Θα την κάνουμε.
1: Ο Δημήτρης λέει τον Νίκολιτς μην πάρετε.
3: Και στον Μπάοκ. Στον Μπάοκ θα έπαιρνα το Ρέλβας. Με έχουν κουράσει πάρα πολύ τα στόπερ του Μπάοκ. Τα ίδια και τα ίδια. Και Τζιόρα εκείνη λες και σκάβει σε ορχείο. Ο Λόβρεν είναι φυλάκια. Ο Μιχαηλίδης κάπου πρέπει να βρει μια ισορροπία. Επιτέλους χθες ήταν.
0: Είναι τα τελευταία
3: κακός.
0: Δύο μάτς. Τα τελευταία δύο μάτς δεν είναι καλά.
3: Είναι πολύ κακό.
0: Τα τελευταία δύο μάτς δεν είναι
3: καλά.
0: Σύμφωνα
3: με τις πληροφορίες.
0: Και ο Ρέτσος δεν είναι καλά τα τελευταία
3: έχει,
0: δύο
3: μάτς. Έχει κουραστεί ο Ρέτσος.
0: Ναι.
3: Έχει κάνει τρομερή χρονιά ο Ρέτσος.
0: Το ξέρω.
3: Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω αλλιεύσει, δεν υφίσταται θέμα Παναθηναϊκού Ρεμπρόφ.
0: Ναι.
3: At the moment.
1: Ναι.
3: Μην υφίσταται γενικά θέμα Ρεμπρόφ, λέω εγώ.
1: Για τον Παναθηναϊκό ή για, για κάποια άλλη ελληνική ομάδα.
3: Γενικά σου λέω, μπορεί για την Αλαΐ.
1: Γιατί έχουμε, ρε παιδί μου, εδώ ακούγεται ένα όνομα και ξαφνικά μπορεί η πράσινη απόχρωση να γίνει ερυθρόλευκη, λέω, ή ασπρόμαυρη.
3: Τι ξέρεις, ρε παιδί.
1: Ή κιτρινόμαυρη. Τι πιο ρομαντικό, λέει ο φίλος Σωκράτης, να έβαζε τον κόλ στο 93 χθες ο Μάνταλος για να έρθει η εξηλαίωσή του. Αυτό θα ήταν ταινία. Σωκράτη δεν θα ήταν πραγματικότητα, θα ήταν ταινία να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Η ΠΑΕ έχει βγάλει.
3: Ναι. Τώρα ήρθε και η διάψευση.
0: Ναι, ήρθε και η διάψευση.
3: Δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Εγώ το έχω ξαναπεί και είναι unpopular opinion με τα χίλια. Θα τον κράταγα τον Μπενίτεθ.
2: δεν με βρίσκεις πολύ.
3: Ράβε ξύλωνε, ράβε ξύλωνε, ράβε ξύλωνε όλη την ώρα.
0: Εγώ θα σου
3: ο Γρηγόρης θα πει να τον κρατήσει για να τον διώξει τον Οκτώβρη.
0: Ναι, εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Αυτό που έλεγες για το case study.
3: Πάμε.
0: Ότι είναι η ΑΕΚ, ότι θέλω. Είναι ο Παναϊκός, ότι είναι έτσι. Είναι αυτό που λέμε. Πού να βρω προπονητή,
1: πού να βρω προπονητή. Μου τρυπάει το μυαλό αυτό.
0: Δηλαδή όταν ο Νίκολης ήρθε στην ΑΕΚ, λέγαμε ας πούμε όλοι ότι πήρε τον Μπενίτεθ.
1: Για να το, και τον πλήρωσε κιόλας όπως λέγαμε πριν έτσι.
0: Ναι. Οι προπονητές υπάρχουν. Εγώ δεν ξέρω τι θέλει να κάνει ο Παναϊκός. Από τα ρεπορτάζ που ο Παναϊκός ο ίδιος έδινε προς τα έξω και άφηνε να εννοηθούν. Γιατί οι δημοσιογράφοι δεν τα είπαν από

0: Νικόλιτς.
1: Εγώ.
0: Ο Παδό, ο δημοσιογράφο.
1: Μα η δική μου γνώμη μετράει.
0: Ο Παδό φίλε...
1: είναι για να χοροπηδάνε.
2: Συμφωνώ με αυτό που λες,
0: αλλά γενικά το γύρω-γύρω. έφυγε ο Αλμέιδα, ο Πορομπομπομ. Έστω και αν έφυγε με 6 ήττες στο κεφάλι. Και έτσι όπως έφυγε. Και ήρθε ο Νίκολιτς. Ενθουσιάστηκαν οι φίλοι της άκρης, να μου πεις. Όχι, δεν ενθουσιάστηκαν.
1: Ποιοι περίμεναν τον Αρίγκο Σάγκη
0: να έρθει. Δεν ξέρω τώρα ποιον περίμεναν. Μπορεί να περίμεναν το Σάρι, τι να σου πω τώρα. Αλλά δεν περίμενε κανένας να βγήκε κανένας στον δρόμο να φωνάξει για τον Νίκολιτς. Όλοι με σκεπτικισμό.
1: Για κανένα προπονητή.
0: Τον αντιμετώπισαν.
1: Και ο Μεντιλίμπαρο όταν ήρθε στον Ολυμπιακό λέγανε ότι προπονούσε κάτι χωριά.
0: Συμφωνώ σε αυτό που λες. Αλλά αντικειμενικά μιλώντας, το όνομα Νίκολιτς δεν ενθουσίασε κανένα.
3: Δεν έκανε γκέλ.
0: Άλλο αν ποδοσφαιρικά και αποδεικνύεται περίτρανα έκανε τη δουλειά. Αλλά όταν ήρθε. Δεν είπε κανένας από τους ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ πω τι προπονητάρα πήραμε, πάμε να τα σαρώσουμε. Το αντίθετο λέγανε. Πού πάμε, αυτό λέγανε.
1: Να ρωτήσω κάτι. Ο Ρεμπρόφ ενθουσιάζει δηλαδή.
2: Υπάρχει κάτι που να ενθουσιάζει αυτή τη στιγμή του Παναθηναϊκού.
3: Μανώ, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω εγώ αν ενθουσιάζει ή όχι. Και πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά λέει η Μιχαέλα ότι υπάρχει κάτι που να ενθουσιάζει αυτή τη στιγμή του Παναθηναϊκού. Πάρα πολύ σωστά το λέει. Αλλά εκεί μέσα αυτή τη στιγμή. Αν μπορείς να πατήσεις κάπου, είναι στο ότι υπάρχουν 2-3 παράγοντες, τεχνικός διευθυντής, αθλητικός διευθυντής, που λογικά θα έχουν κάνει μια προεργασία. Αν τώρα δεν εμπιστευτείς και αυτούς, ποιος θα σου φέρει προπονητή. Λες για case study. Πήγε ο Ριμπάλτα και είπε, θέλω αυτό να είναι. Μπορεί να τον είχε κλείσει και από τον Απρίλιο. Και λέγανε όλοι, πού είναι ο προπονητής ΣΑΕΚ, πού είναι ο προπονητής ΣΑΕΚ τον Ιούνιο. Δεν ξέρεις. Τι προεργασία έχουν κάνει οι άλλοι και τι έχουν δει στο Ρεμπρόφ. Είναι η δουλειά τους.
0: Ο Ανδρέας εδώ κάνουν. Λέει: προπονητές, παιδιά, υπάρχουν και εδώ στην Ελλάδα. Τι καλύτερο έχει ένας Μπενίτας από τον Παπαδόπουλο, παραδείγματος χάρη. Να σου πω εγώ, Ανδρέα, τι καλύτερο έχει ο Μπενίτας από τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος, αν ήταν στο Παναθηναϊκό, μετά τον πρώτο μήνα που έκανε ο Μπενίτεθ, αν έκανε ίδιο μήνα ο Παπαδόπουλος στο Παναθηναϊκό, θα είχε φύγει. Αυτό παραπάνω έχει ο Μπενίτεθ. Δηλαδή την πίστη και την έξωθεν καλή μαρτυρία. Δηλαδή, επειδή είναι ο Μπενίτεθ, άντε να μην τον στείλουμε με αυτά τα αποτελέσματα που έχει κάνει, ενώ αν είναι ο Παπαδόπουλος, τον στέλνουμε. Το μεταξύ, ο Παπαδόπουλος έχει παίξει μπαλάρα με το Λεβαδιακό. Έχει αναδείξει παίκτες. Έχει παίξει επιθετικό ποδόσφαιρο. Έχει πάρει βαθμούς. Έχει φέρει τον Λεβαδιακό μια ανάσα από την Ευρώπη. Και εμείς θα ήταν στον Παναθηναϊκό, παραδείγματος χάρη, σε μια από τις μεγάλες ομάδες και θα λέγαμε πού πας με τον Παπαδόπουλο. Αυτά τα κλασικά που λέμε εμείς οι Έλληνες.
3: Η επιβεβαίωση αυτών που λες έρχεται στο όνομα Χρήστος Κόντης.
0: Ναι.
3: Μέσα στη σεζόν. Που ήρθε, σημάζεψε κάποια πράγματα. Παίζει κιόλα στο πρώτο παιχνίδι, είναι ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Πάει, κάνει διπλό στην Ευρώπη, κάνει διπλό στο Πανετολικό. Και επειδή άντε να δούμε, δεν ξέρουμε, έφυγες.
0: Ναι, ναι.
3: Τέτοιο στάτους είναι και ο κύριος Παπαδόπουλος.
0: Εγώ στο είχα πει για τον Κόντι. Μπορεί να μην έπαιρνε το κύπελο με τον Όφη, γιατί ναι. Αυτό που έκανε ήταν καταπληκτική επιτυχία. Αυτό ήταν achievement, κύριε Μπενίτεθ. Αυτό
1: Όχι,
0: ήταν επίτευγμα.
1: Κανένα εγκεφαλικό δεν έχω πάθει. Επιμένω στην άποψή μου.
3: Ναι.
1: Οι οπαδοί δεν είναι νυφάλοι στο όπως σκέφτονται. Σκέφτονται για την ομάδα τους. Εγώ σκέφτομαι αντικειμενικά.
0: Μα έχουμε πει πολλές φορές ότι άλλο πράγμα είναι οι οπαδοί, άλλο η διοίκηση, άλλο οι παίκτες, άλλο οι προπονητές, άλλο οι δημοσιογράφοι.
1: Όχι, μόνο το λένε ότι είπα εγώ ότι οι οπαδοί είναι για να χοροπηδάνε, η δική μου γνώμη μετράει. Ναι, γιατί εγώ σκέφτομαι νυφάλια. Δεν σκέφτομαι με την τρέλα του οπαδού. Που είναι αλήθεια, ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Εγώ πίστευα ότι ο Νίκολης θα πετύχει στην ΑΕΚ. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Όχι, μαζί σου είμαι σε αυτό. Η κουβέντα μας.
1: Τον ήξερα τον άνθρωπο.
0: Αυτό σου λέω. Η κουβέντα μας ήταν άλλη. Ότι ήταν ένα όνομα που δεν ενθουσίασε ερχόμενος τον κόσμο. Αυτό λέω. Εσύ τον ήξερες, έλεγες ότι μπορεί να καταφέρει πράγματα. Εγώ δεν τον ήξερα. Τον είχα δει στον πάγκο της Βίντι. Αυτό. Γιατί με το ρωσικό πρωτάθλημα δεν ασχολιόμουν. Δηλαδή, συγγνώμη, παιδιά.
1: Θα
0: με συγχωρήσετε.
1: Γρηγόρη.
0: Ασχολιόμουν με Λευκορωσία όμως στην καραντίνα.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν το μοναδικό πρωτάθλημα που έπαιζε. Οπότε για να περάσει η ώρα σχηματικά.
1: Αδερφέ, θέλω να σου πω κάτι για να μην εξηγηθούμε. Γιατί είμαστε και φίλοι. Δεν λέω για σένα. Παρεξηγήθηκαν εδώ 2-3 παιδιά με αυτό που είπα. Και ο άλλος μάλιστα έγραψε ότι θα κάνω αναδίπλωση. Όχι, δεν κάνω καμία αναδίπλωση. Εγώ δεν σκέφτομαι. Την ομάδα μου. Σκέφτομαι τη δουλειά μου. Και τι βλέπω μες στο γήπεδο. Έχω νυφαλιότητα όταν σκέφτομαι. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.
3: Ναι, ναι, είσαι με τα καλά σου τώρα.
1: Έχω νυφαλιότητα, ρε φίλε. Εγώ όταν η ΑΕΚ είπε ότι θα πάρει τον Νίκολιτς, είπα ότι αυτός ο άνθρωπος θα πετύχει.
3: Εσύ είχες...

0: Άλλο υπόβαθρο, αγόρι μου.
1: Ακριβώς.
0: Είχε και του μάνατζερ, είχε ασχοληθεί με αυτά, είχε κάνει προεργασία.
1: Να σου πω κάτι.
0: Γι' αυτό τώρα ίσως θα μας πεις παραπάνω. Μπορεί, αν τελικά κλείσει ο Ρεμπρόφ στο Παναθηναϊκό, έχει κάνει προεργασία σε αυτό το κομμάτι.
1: Ο Ρεμπρόφ είναι ένας προπονητής που προσπαθεί να παίξει πιο όμορφο εντός εισαγωγικών ποδόσφαιρο από τον Νικολίτς, αλλά είναι και αυτός στην ίδια κατηγορία των νοικοκύριδων. Mm-hmm. Ο Ρεμπρόφ είναι προπονητής νοικοκύρης. Έχει πάρει πρωταθλήματα πάνω κάτω στα ίδια με τον Νίκολιτς. Ουγγαρία, Αραβία, έχει τέτοια πράγματα, τέτοιο βιογραφικό έχει. Ναι. Έτσι. Τι χρειάζεται τώρα μια ομάδα. Εγώ τι σου είπα, θυμάσαι τι σου είχα πει και έχεις γίνει έξαλλος.
2: Ποιο απ' όλα.
3: Γιατί
2: μου λες πολλά και μετά διαβάζω έξαλλος ο Βασιλείου, ξέσπασε.
1: Ή να πάρει ο Παναθηναϊκός ένα προπονητή μίας ταχύτητας, να φύγει από πάνω του η γκαντεμιά αυτή, τον Αλμέιδα, να το δοκιμάσει κι αυτό, ή να πάρει ένα προπονητή για να χτίσει όπως έκανε η ΑΕΚ με τον Νικόλιτς.
2: Ναι, αλλά πρόσεξε, η ΑΕΚ στο χτίσιμο της κάνει δύο τρομερές επιτυχίες. Παίρνει ένα πρωτάθλημα που δεν την υπολόγιζε κανένας. Ακόμη και όταν ήταν μπροστά η ΑΕΚ, λέγανε θα έρθει ο ΠΑΟΚ, θα έρθει ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ παίζει μπαλάρα, ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που περνάει στο Champions League. Και η ΑΕΚ πήγαινε. Τους έλεγε, μπράβο, λαού. Ναι. Τους έλεγε, σκοτωθείτε εσείς, φαγωθείτε εσείς, θα έρθω εγώ να το πάρω.
0: Αυτό το νοικοκυριό μόνο κακό δεν είναι.
2: Αυτό θα σου έλεγα. Ναι. Άρα, άλλο τώρα να βγεις να πεις ότι χτίζω την ομάδα, τη φτιάχνω και υπομονή. Γιατί ωραία είναι όλα αυτά τα λόγια, αλλά όταν έρχεται η ώρα του ταμείου. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό που λέει η Γιλιόλιου.
4: Σωστό.
2: Εκεί γίνεται η ιστορία.
3: Λέει και ο φίλος ο Βασίλης ότι το κάνει χειρότερο όλα αυτά που γίνονται 16 χρόνια στον Παναθηναϊκό μετά το πρωτάθλημα της ΑΕΚ φέτος, όχι άλλο κάρβουνο.
2: Συμφωνώ.
3: Γιατί σου λέει πώς το κάνανε.
2: Ο Ιωάννης λέει αυτό, το ξέρουμε, αλλά δεν παρακολουθούσαμε το πρωτάθλημα Ουγγαρίας. Εννοείται ότι έπαιξε στην Ευρώπη με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, αλλά εγώ το παρακολουθούσα.
0: Εντάξει και ο Νίκολιτς, όπως λες, με τη Βίντι και με το ένα και με το άλλο. Μετά έπαιξε με τη ΑΕΚ που δεν είχε και κανένα καταπληκτικό ρόστερ και τον απέκλεισε η ΑΕΚ. Που λέμε για τη Βίντι ότι έκανε ότι. Σε απέκλεισε. Ναι. Ναι, θέλω να σου πω ότι από αυτό και μόνο, όταν θυμάσαι το ρόστερ που απέκλεισε τη Βίντι, γιατί και η Βίντι δεν ήταν κανένα όνομα τρομερό, αλλά από αυτό και μόνο, αυτό που κερδίσαμε τώρα τον φέρουν εδώ πέρα αφού δεν έκανε γκέλ στον κόσμο. Έχει δίκιο ο Γρηγόρης.
2: Έχεις δίκιο, James. Απολογούμε. Αλλά πέρσι ήταν διαφήμιση αυτό. Ρε. Τα τρώγαμε διαφημιστικά. Τα τρώγε ο Λάμπος. Τα είχαμε αφήσει ένα χρόνο εκεί και τα έτρωγε τα ψεύτικα. Τώρα αυτά είναι
3: τη Μιχάλη. Δεν μπορεί να το φάει.
0: Θα σου πω εγώ σε λίγο τι θα γίνει.
2: Επίσης, άλλο να φας πατατάκια που τρως ένα πατατάκι και τελειώνει ιστορία. Αυτό εδώ πέρα θα γίνει μάχη εδώ. Δεν το πάρουμε.
1: Σε κάθε περίπτωση, γιατί είναι και παρεξηγησιάριδες, εγώ δεν έχω. Να δώσω λογαριασμό σε κανέναν το τι θα πω και τι θα κάνω. Εγώ λέω πάντα την άποψή μου και αυτή θα στηρίζω. Έχω τις επιφυλάξεις μου για τον Ρεμπρόφ.
0: Ναι.
1: Έχω τις επιφυλάξεις μου στο πώς θα κολλήσει με τον Παναθηναϊκό.
2: Σε ποιο κομμάτι, στη φιλοσοφία.
1: Στη φιλοσοφία, στο αν ο κόσμος θα καταλάβει ότι πρέπει να κάνει πάλι υπομονή.
2: Εδώ εγώ συμφωνώ με τον Στάφη. Εμένα ένα τέτοιο προπονητή θα μου άρεσε.
1: Ναι, είναι όμως. Για μένα είναι μια ταχύτητα. Και βλέπουμε.
0: Ο Γαλιαρδό.
1: Ναι.
0: Μα εγώ.
1: Εδώ δεν είναι Μποκά Τζούνιορ και Ρίβερ
0: Πλέιτ. Αυτό σου λέω όμως.
1: Εδώ είναι Ζόρικα
0: τα πράγματα. Εξαρτάται.
2: Ενώ εκεί δεν είναι Ζόρικα.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει τώρα.
2: Δεν είναι Ζόρικα στο Ρίβερ Μποκά, ρε φίλε.
1: Άκου να σου πω. Εκεί. Με συγχωρείς για τον τόνο. Εκεί, αν ερωτευτούν κάποιον και να του ρίξει 10 κατηγορίες με αυτόν θα πάρει.
2: Εδώ.
1: Εδώ όχι.
2: Εδώ όχι. Ρε πλάκα μας κάνεις. Εδώ ο Αλμέιδα την πήγαινε την ομάδα. Ο Τιτανικός ήταν εδώ και το βουνό, το παγόβουνο ήταν εδώ και πήγαινε και είχαμε Αλμέιδα προποπό. Εδώ έφυγε με κατεστραμμένη την ΑΚ και λέγανε όλοι ο Αλμέιδα. Πλάκα μας κάνεις, ρε.
1: Πότε.
2: Ρε, ήσουν αλλού.
3: Θα κάνεις τώρα να ξεσπάει.
2: Ρε, θα με κάνεις τώρα να φάω το τσουρέκι τώρα. Δηλαδή, κάτσε.
3: Για να ηρεμήσει ο άνθρωπος.
2: Έξι έφαγε η ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό στο κύπελο και ο άνθρωπος δεν έκανε αλλαγή στο ημίχρονο. Δεν έκανε αλλαγή στο ημίχρονο που έτρωγε τρία και λέγανε οι αεξίδες Αλμέιδα. Τι μου λες τώρα, εδώ δεν ήσουν πέρσι, ήσουν αλλού. Είχες φύγει, είχες πάει Γεωργιά. Είχες πάει κάπου αλλού.
0: Συνδυασμό θέλει, Μανώ. Συνδυασμό. Αυτό το νοικοκυριό εμένα μου κάνει. Αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν φτάνει το νοικοκυριό μόνο για να πετύχει στο στόχο σου.
1: Δεν θα έρθει ο Γκαγιάρδος στον
0: Παναθηναϊκό. Θέλεις να στήσεις το νοικοκυριό
2: και μετά
0: από αυτό να βάλεις ένταση.
2: Ναι, μπορεί να μην έρθει, αλλά για μένα είναι ένας τέτοιος προπονητής.
1: Το αργεντίνικο ποδόσφαιρο, αυτό της Λατινικής Αμερικής γενικότερα, είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό. Ο Γκαγιάρδο είναι στην ίδια κατηγορία με τον Αλμέιντα. Της μιας ανάσας. Εάν δεν γίνει, δεν χωράει στην Ελλάδα ο Γκαγιάρδο.
2: Ενώ έχει πάρει ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα με όλους τους υπόλοιπους που δεν είναι από Αργεντινή.
1: Εντάξει,
2: οπότε να μην
1: είναι...
2: δώσει την ευκαιρία και στον Γκαγιάρδο.
1: Ο Παναθηναϊκός τώρα είναι ιδιαίτερο μαγαζί. Ο Παναθηναϊκός πρέπει κάτι να κάνει και σε ένα χρόνο να ανοίξει το σύμπαν, να ανοίξουν οι ουρανοί. Να κατέβει ο Χριστός με άλογο. Κάτι πρέπει να γίνει για να πάρει ένα πρωτάθλημα. Το καταλαβαίνεις αυτό, Γρηγόρη?
2: Το καταλαβαίνω
1: και να
2: απόλυτα.
1: Φύγει από πάνω του αυτή η μιζέρια η οποία τον διακατέχει.
2: Εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα και γι' αυτό έχω πει ότι τους φίλους του Παναθηναϊκού κανονικά δεν πρέπει να τους ενδιαφέρει ούτε η μπαλάρα, ούτε το 5-0.
1: Όχι, τίτλο ούτε, πρέπει να πάρουν.
2: Μπράβο, ούτε το 6-1. Πρέπει να τους ενδιαφέρει
1: το
2: μισό 0 σε κάθε ματ για να καταφέρει η ομάδα να πάρει ένα πρωτάθλημα μετά από τόσο καιρό. Αυτό πρέπει να ενδιαφέρει τους φίλους του Παναθηναϊκού.
1: Ξέσπασε στο τσουρέκι.
2: Μην το γελάς. Ο επόμενος τίτλος, ξέρεις, να γυρίσω στο σπίτι μου και αυτό θα διαβάσω.
1: Ανέβηκαν και οι τόνοι, αλλά έτσι πρέπει να γίνεται.
0: Τώρα σε ανέβηκαν. Κουβέντα κάνουμε. Έτσι ανεβαίνουν οι τόνοι.
3: Για δεύτερη θέση είναι φαβορί ο ΠΑΟΚ.
0: Αυτό τώρα, αυτό τώρα.
1: Αυτό είναι και η στάδη.
0: Το ότι η ΑΕΚ, αυτή τη στιγμή είναι ο ρυθμιστής της δεύτερης θέσης, πώς το βλέπετε? Και μέσα από τα πανηγύρια τα χθεσινά, σε δύο μέρες έχει παιχνίδι στην Τούμπα.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Και μετά έχει φιέστα, και απονομή, στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Εδώ σας θέλω, γύρι.
2: Αφήστε τα όλα αυτά. Το λέει ο Ευάγγελος. Φτάνει με την προπονητολογία. Μιχαέλα, ποιο είναι το ιδανικό πέσιμο σε κλαμπ και ποια τα red flags? Πες μας ένα red flag. Πρέπει να μας πεις ένα red flag.
3: Ένα red flag,
2: ναι.
3: Να έχει μιλήσει, και στο υπόλοιπο μαγαζί και να έρχεται και σε σένα.
2: Ναι, αλλά εσύ αν δεν το έχεις δει ότι έχει μιλήσει στο υπόλοιπο
1: μαγαζί. Άρα σημαίνει ότι τον παρατηρείς.
3: Όχι, φαίνεται. Ο γυρολόγος φαίνεται.
0: Μάνο, τι είπες, ρε φίλε.
3: Ο γυρολόγος φαίνεται, Μάνο μου.
1: Άρα,
0: δυνατή ατάκα, Μάνο, είπε. Δυνατή ατάκα, Μάνο.
1: Ευχαριστώ, παιδιά.
3: Δεν κοιτάω ποτέ έξω, να ξέρει κανέναν. Χορεύω μόνο με τις φίλες μου και δεν ασχολούμαι.
2: Άρα δεν θα έχει δει αν έχει μιλήσει και με το άλλο μαγαζί.
3: Μου είπε red flag, ρε, δεν μου είπε για μένα. Να έχει φάκι, ρε παιδιά, ξέρετε τώρα. Εγώ είμαι πολλά βαρύ και τέτοια. Τσίχλα και τέτοια πράγματα.
0: Άρα η καλύτερη προσέγγιση.
2: Άρα αν συνέβη παιδιά... το Αντσελότη, δεν θα ήσουν να.
3: Παιδιά, να είστε ο εαυτό σα. Αυτά τι ατάκα να πω και πώ να κάνω και τι να κάνω. Άμα τη αρέσει τη άλλη, δεν πά να τη πει και τι πιο έξυπνο θα έρθει. Αλλιώ τίποτα.
2: Ο Κώστας λέει: αν δεν φτιάξεις ομάδα, πρωτάθλημα δεν παίρνεις. Ας φτιάξουμε ομάδα να παίζει ποδόσφαιρο και μετά μιλάμε για πρωτάθλημα.
1: Αφήστε το ποδόσφαιρο. Οι Παναθηναϊκοί δεν πρέπει να τους νοιάζει το ποδόσφαιρο.
3: Να τους νοιάζει το μπάσκετ?
1: Όχι.
3: Που έχει πάει σε Game 5 τώρα.
1: Δεν πρέπει να τους νοιάζει το θέαμα. Πρέπει να τους νοιάζει η ουσία.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο Κοτσόλης εκεί θα ξέρει πώς να λειτουργήσει. Ωραία. Και για μένα είναι συνδυασμός αυτών που λέμε τώρα εδώ. Είναι
3: τι
0: πρώτα απ' όλα.
2: Είναι
0: το νοικοκυριό. Γιατί πρέπει να υπάρχει μια ηρεμία για να μπορέσουν οι προπονητές και οι παίκτες να δουλέψουν. Και από εκεί και πέρα θέλει, ρε φίλε, τις ιδέες σου να μπορείς να τις εφαρμόσεις, όπως λέω, από την ηρεμία. Να φέρεις στους παίκτες σου ένταση, πίστη, πλάνο και να χτίσεις αυτό που θέλεις. Αλλά αυτό ο συνδυασμός, δηλαδή, που λέμε αυτός είναι νοικοκύρης, ο άλλος είναι καμικάζι, χωρίς τρέλα γίνεται να φτάσει στο πρωτάθλημα?
1: Όχι, θες τρέλα.
0: Αυτό ακριβώς. Την τρέλα όμως να τη χρησιμοποιήσεις σωστά, μέσα από ένα νοικοκυριό.
1: Να σου θέσω το πιο δύσκολο ερώτημα που έχει τεθεί σε αυτό το τραπέζι.
0: Εννοείται.
1: Κράτησέ μου τους παίκτες.
0: Ναι.
1: Του Παναθηναϊκού με τους οποίους θα πας αύριο για πρωτάθλημα τη νέα σεζόν. Απαρίθμησέ μου τους παίχτες.
2: Από τους υπάρχοντες τώρα.
0: Ναι. Ίσως σε αυτό να έχει δίκιο ο Μπενίτεθ.
1: Πες μου μια λίστα 2, 3, 10, 32 παικτών που κρατάς εσύ ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος για να πάρει αύριο πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, θα πάει η κουβέντα πολύ ψηλά. Θες να την ξεκινήσουμε?
1: Ναι, έχουμε πολύ χρόνο.
2: Πριν την ξεκινήσουμε, να πω κάτι τώρα που σκέφτηκε για τα δύο γκολ που δέχτηκε χθες ο Παναθηναϊκός, ναι, που έφεραν τίτλο στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Στο πρώτο γκολ βγάζεις και τους δύο στόπερ. Mm. Αλλαγή, σηκώνεις. Αλλαγή. Ο Πάλμερ Μπράουν κάνει έτσι, χτυπάει μπάλα μέχρι και στο χέρι του και στρώνεται.
0: Και ο Τουμπά γυρίζει ποπό.
2: Ναι. Δεν μπορεί να. Αυτό δηλαδή. Μόνο οι δικοί μας εδώ, ο Γεροντιδάκης και ο Τάσος, όχι Καραβολίδες, φοβήθηκε ο Τουμπά μην έρθει Καραβολίδα από το Ζήνη,
0: ναι, ναι, ναι,
2: και γύρισε ποπό. Αλλαγή και τους δύο. Και στο δεύτερο γκολ ο Πάλμερ Μπράουν κάνει την ασίστα στο Ζωάο Μάριο. Δηλαδή. Και ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που θεωρητικά θέλει να παίξει με τριστόπερ, έτσι.
0: Ναι.
2: Άρα τη συζητάμε. Και δεν βάζω την εξίσωση στο Γετβάη που έκανε πρώτο σκόρ το Γιώβιτς.
1: Μπορώ να έχω ένα στυλό.
3: Το λογαριασμό
2: και εγώ.
1: Μπορώ να έχω ένα στυλό, σας παρακαλώ.
0: Εντάξει, δεν θα σου πάω τώρα στο ρόστερ γενικά. Θα μιλήσουμε για την ενδεκάδα.
1: Όχι, ωραία. Όχι, θέλω να μου πει το ρόστερ.
0: Θα σου ξεκινήσω από την ενδεκάδα. Και θα σου πω, δεν θέλει Παναθηναϊκός τερματοφύλακα.
2: Το 300, δεν είπα.
0: Θέλει. Θέλει center back ηγέτη, για να σου δώσω να καταλάβεις, για να μην μειώσουμε πάρα πολύ, τον Ίγκανσον στα καλύτερά του. Ένα τέτοιο στυλ. Όπως ας πούμε ήταν και στον ΠΑΟΚ που πήρε πρωτάθλημα. Δεν πήρε ο Ίγκανσον τον ΠΑΟΚ.
1: Πήρε.
2: Ο Χρήστος πάντως λέει κάτι ωραίο. Την ίδια ερώτηση με τους παίκτες, αν την κάνατε πέρσι με την ομάδα της ΑΕΚ, ποιους θα κρατούσατε? Έχει δίκιο ο Χρήστος.
0: Ναι.
2: Μπράβο. Λίγους.
1: Μα τι συζητάμε τώρα.
2: Δηλαδή υπήρχε κανένας που θα έλεγε ότι ο Περέιρα ο περσινός θα ήταν ο περσινός Περέιρα και φέτος και θα τον κρατούσε, ή το 300 τον περσινό θα τον κρατούσε?
1: Συγγνώμη για το μπαλάκι. Έχετε δίκιο. Συγγνώμη.
0: Λοιπόν.
1: Περίμενε να μου φέρουν το τέτοιο.
0: Τι να συμβιώνει.
2: Θέλω
1: να δω πόσο
2: θέλω
1: δίκιο.
2: Να φτιάξει την ενδεκάδα.
0: Μα σου είπα κάτι.
1: Πόσο δίκιο έχει ο Μπενίτεθ.
0: Μα σου είπα κάτι για πρωταθλητισμό. Εκεί έχει δίκιο ο Μπενίτεθ. Έχει δίκιο ο Μπενίτεθ.
1: Λοιπόν,
0: τι θα σου πω τώρα, ποιους αλλάζουμε ή ποιους κρατάμε? Ποιους κρατάμε.
1: Εγώ θέλω ποιους κρατάς.
0: Κρατάω. Τετέι.
1: Πάμε. Από εκεί ξεκινάει η ομάδα για μένα.
0: Ναι. Κρατάω.
2: Χρήστο,
0: κρατάω.
2: Όχι. Δεν παίζει αυτό. Όταν γυρνάς κόλλο. Γεια σας.
0: Κρατάω Κυριακόπουλο.
1: Κύρια, ορίστε.
0: Ναι. Κρατάω Κοντούρη. Κρατάω Κάτρι. Τερματοφύλακα Σέλο δεν πάω εκεί τώρα. Κρατάω Παντελίδη.
1: Να σου πω κάτι, σε διακόπτω.
0: Γιατί, πρόσεξε. Σε αυτά που λέμε κρατάω, δεν φτιάχνουμε την ενδεκάδα.
1: Όχι, κρατάμε.
0: Να ξέρουμε τι λέμε.
1: Να σου πω κάτι, φίλε. Μια παρατήρηση και συνεχίζεις.
0: Ναι.
1: Ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε Έλληνες. Πάμε.
0: Καλά. Εκτός από αυτό. Εκτός από αυτό.
2: Αντίνο τα μπόρδα.
0: Κρατάω Καλάμπρια.
2: Έχεις συνεννοηθεί με το Στάθη.
3: Ναι, λέει.
2: Κυριακόπουλο, Καλάμπρια, Τετέι, Κάτρι.
0: Τον Καλάμπρια τον κρατάω, δεν τον κρατάω για βασικό.
2: Κοντούρι, Ρενάτο, Αντίνο, Ταμπόρδα. Λέει ο Στάθης που είναι και φίλος του Αδρομίκου.
0: Ο Ρενάτο, άμα ήταν καλά, φίλε, θα ξεκίναγα το κέντρο από εκεί. Αν ήξερα ότι θα μου δώσει, θα ξεκίναγα το κέντρο από εκεί.
1: Τον κρατάς το Ρενάτο.
0: Εδώ μπαίνει και άλλη συζήτηση. Γι' αυτό σου λέω, είναι λίγο ατέρμονη αυτή η συζήτηση. Εδώ μπαίνει και άλλη συζήτηση με την έννοια ότι το Ρενάτο, αυτή την ποιότητα που έχει, που όταν είναι καλά, είναι λες και παίζει με τα παιδάκια του. Ωραία. Δεν ξέρω αν θα μου βγάλει όμως όλους τους τραυματισμούς στη σεζόν.
2: Άρα βάζεις μπόνους παιχνιδιών. Βάλε όριο παιχνιδιών.
0: Ναι.
2: Κάνε κάτι.
0: Ναι. Με αυτό, έτσι όπως λέει ο Γρηγόρης, με τις ασφαλιστικές δικλείδες, τον κρατάω το Ρενάτο.
2: Γράψε για μια χωριάτικη, σου παρακαλώ.
0: Ναι, ναι. Θα κρατήσω τον Μπαγκασέτα.
3: Τον Μπαγκασέτα, πού είναι ο φίλος να βγει?
2: Πού είναι ο Τεό,
3: ναι.
0: Θα κρατήσω τον Σιώπη. Από αυτά που ακούω, θα κρατήσω τον νεαρό τον Κροάτη, τον Γιάκουσιτς. Από αυτά που ακούω, δεν πρόλαβα να το δω.
3: Κρατάς πάρα πολλούς.
0: Έχει, αλλά πρόσεξε, αυτό δεν είναι ρόστερ ομάδας.
1: Δεν είναι ρόστερ.
3: Όχι, ναι,
0: γι' αυτό, γι' αυτό σου λέω
1: κρατάμε
0: παίχτες που θα μπορέσουν κάποιοι να τους πλαισιώσουν και κάποιοι...
2: Δεν χρωστάω, κύριε.
1: Ποιος είναι ο κύριος Παπασίλη? Θα πρέπει να ντρέπετε.
2: Δεν χρωστάω.
0: Φίλε, κρατάω Ζαρουρί. Και νομίζω ότι κάπου εδώ, δεν ξέρω τώρα αν ξεχνάω και κανένα, δεν μου έρχεται το ρόστερ, αλλά...
2: Δεν κρατάς κανένα στόπερ εκτός από τον Κάτρι δηλαδή.
0: Ναι. Ίσως ο Πάλμερ Μπράουν να... Ίσως ο Πάλμερ Μπράουν να το κράταγα.
1: Τον κρατάω.
0: Τον Πάλμερ Μπράουν τον κρατάω.
1: Λοιπόν, ξέρεις πόσους κράτησες. Ένα, δύο.
2: Όχι, ρε Λάζαρε, νάτος, μας βλέπει ο Θεό.
3: Νάτος, λέω και
2: σε έχω ψηλά, ποιος μπακασέτας.
1: Κράτησες.
2: Ήταν ναι. Για να τσιμπήσεις, ρε, για να καταλάβουμε ότι είσαι εδώ μαζί μας.
1: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, κράτησες 12 παίκτες.
0: Ναι, και έρχονται άλλοι 12 για το 24. Ξέρω σε αυτό που σου λέω, έχει δίκιο. Τι να λέμε ψέματα. Ψέματα. Απλά η ένστασή μου είναι ότι αυτοί που θα έρθουν, αν θα τους διαλέξει ο ίδιος, γιατί οι εισηγήσεις που έχει κάνει είναι λίγο περίεργες, και αν θα μπορέσει να βελτιώσει το ρόστερ και την ομάδα. Σε αυτό που λέει με τους 12 για να πάρει πρωτάθλημα, έχει δίκιο, φίλε. Έχει δίκιο.
1: Βάλτε το τίτλο. Αυτή είναι όλη η ουσία, παιδιά. Ο Λάζαρος, που γνωρίζει το ποδόσφαιρο καλύτερα από όλους μας, κράτησε από το ρόστερ του Παναθηναϊκού 12 παίχτες. Όχι ενδεκαδά τους, 12 παίχτες για να βασίσει το ρόστερ του μαζί με τα συμπληρώματα. Άρα ο Μπενίτεθ έχει δίκιο που λέει ότι χρειαζόμαστε 12 μεταγραφές για να κάνουμε πρωταθλητισμό. Και λέω εγώ το άλλο. Με 12 νέους παίχτες μπορείς να κάνεις με το καλημέρα σου πρωταθλητισμό.
0: Έτσι πως είναι η σεζόν η φετινή, τι έχουμε πει τόσες φορές. Κάθε σεζόν σου φτιάχνει και την επόμενη. Πώς θα μπορέσεις να φέρεις ομοιογένεια, να χτίσεις, να κάνεις, να δείξεις όλα τα πράγματα που πρέπει να δείξεις, όταν θα ξεκινήσει η προετοιμασία σου στις 15 Ιουνίου και στις 20 έχεις παιχνίδι.
2: Μπράβο.
1: Εγώ σε αυτή...
0: Γιατί είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε χειρότερο σημείο από την ημέρα που ήρθε ο Μπενίτεθ, σήμερα.
2: Ρε παιδιά, Πελίστρι να κρατήσει γιατί, για να πάει να ανεβεί το σκαλί και να παθαίνει θλάση.
1: Εγώ θα κρατούσα μόνο, θα συμπλήρωνα, συμφωνώ με τις επιλογές του Λαζαρού, θα συμπλήρωνα τον Τζέριν, γιατί μου αρέσει προσωπικά αυτός ο ποδοσφαιριστής πάρα πολύ. Θα συμπλήρωνα τον Τζέριν.
3: Τον Ίγκασον.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Κανένας το πει.
0: Φέτος έχει κάνει πολύ καλή χρονιά, πιο πολύ στην τριάδα, με ηγετικά χαρακτηριστικά. Αλλά εδώ τώρα πας και σε λίγο κάτι άλλο, δεν ξέρω, ο Ίγκασον και πόσο ποδόσφαιρο μπορεί να του έχει μείνει.
2: Εντάξει.
0: Μπορεί το παιδί να θέλει, καταλαβαίνεις, είναι και σε μια ηλικία λίγο...
2: Να πάει στην Ισλανδία το παιδί, να έχει 18 μήνες μέρα. Εμείς κρατάμε τα μάτια μας ανοιχτά με το ζόρι, λέει ο Κωστής. Τι νύστα είναι αυτή σήμερα.
0: Αφού πήγε χθες.
2: Λογικό είναι, ρε Κωστή. Αν δεν έμεινε ξύπνιος και χθες, πότε θα μείνεις, ρε φίλε.
0: Ναι. Καλά, δεν έμεινε ξύπνιος και χθες, γιατί γύρναγε με το αεροπλάνο σε Θεσσαλονίκη. Αργά το βράδυ.
3: Ανάποδα τα κάναμε, ρε Κωστή.
2: Εννοείται, Χριστό. Εγώ συμφωνώ.
0: Λάζαρε, γιατί όχι Τζούρισιτς, Πελίστρι, Τουμπά και Κότσαρη. Θα σας πω ένα-ένα. Δεν θεωρώ ότι ο Τζούρισιτς μπορεί να μου δώσει πλέον άλλα πράγματα. Δοκιμάστηκε και σαν εξτρέμ και σαν δεκάρι. Ο Πελίστρι, εγώ έχω αναφερθεί πολλές φορές με πολύ κολακευτικά λόγια για τον τρόπο που έχει την κάθετη κίνηση με την μπάλα, για τον τρόπο που επιτίθεται, που ψάχνει τον γκολ, αλλά δεν το έχει τον γκολ και βγάζει πολλούς τραυματισμούς. Οπότε το να κλείσω μια θέση ρόστερ εκεί που μπορεί να μου προσφέρει κάποιος άλλα πράγματα, θεωρώ ότι είναι αδικία για τον Παναθηναϊκό.
2: Και ξέρεις ποια είναι η πλάκα.
0: Ναι.
2: Να έρθει το Μουντιάλ και να βάλω Πελίστρι 5 γκολ.
0: Ναι, εντάξει. Ξέρεις, ναι, φυσικά.
2: Αυτή θα είναι η ηρωνία.
0: Ο Τουμπά δεν με έχει πείσει. Θεωρώ ότι ο Πάλμερ Μπράουν είναι καλύτερο σε αυτό το κομμάτι. Και πραγματικά κιόλας, αν φέρεις και έναν ποδοσφαιριστή δίπλα στον Πάλμερ Μπράουν, ίσως του δώσεις και καλύτερη αξία. Και τον Κότσαρη. Όχι, συγγνώμη, ποιος ήταν ο άλλος. Ο Κότσαρης. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, θα μπορούσε να γίνει.
1: Τον Αντίνο, εγώ θα τον κράταγα.
2: Και εγώ θα τον κράτουσα.
1: Μ' αρέσει ο Αντίνο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Αρκεί να μην έχουμε βαφτίσια. Γιατί έχουμε συνηθίσει δύο στον Παναθηναϊκό. Πάρα πολλά κεντρικά χάφη να βαφτίζονται ακραίοι. Όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο.
0: Από παλιά.
2: Από δικιά σου εποχή.
1: Γρήγορα.
2: Πάρα πολλά, πάρα πολλά.
1: Από πού πιστεύεις πηγάζει αυτό που ταλανίζει τον Παναθηναϊκό?
2: Τι εννοείς από πού πηγάζει?
1: Δηλαδή, ρε παιδάκι μου, θεωρείς ότι έχει μπολιάσει αυτό τώρα με στην ομάδα και δεν φεύγει?
2: Είναι καιρός.
1: Γιατί δεν μπορείς να πεις ότι δεν γίνονται επενδύσεις.
2: Φεύγει μόνο με νίκες. Μάνο, το είπαμε και πριν. Μόνο με νίκες, ναι, και με, ναι, τίτλους φεύγει αυτό. Ναι. Δεν μπορεί να φύγει με κάποιον άλλο τρόπο.
0: Και είπατε και... το καλύτερο, είπατε και το καλύτερο, ότι με νίκες κι ας είναι και ένα μηδέν.
2: Ναι.
1: Έχεις νερό.
3: Ναι.
2: Άσε, σήμερα έγινα μάνος, το έπια και εγώ όλο το νερό. Τι έχει συμβεί σήμερα?
1: Κοίταξα το ποτήρι σου, να ξέρεις, δακρυσμένος. Ξέρεις τι, όταν ανεβάζω την ένταση ή άμα εκνευρίζομαι, διψάω.
3: Γιατί φουντώνεις?
1: Εκνευρίζομαι εγώ εύκολα, δεν είναι. Αλλά ξέρεις, είμαι τόσο καλός άνθρωπος που δεν βγάζω νεύρα εγώ κακά.
3: Τα απορροφάς εσύ
1: όλα. Τα απορροφάω και διψάω μετά. Στεγνώ το σώμα μου.
2: Αν ο Τζούρισης λέει ο Δημήτρης δεν έχει γκολ να τον φέρουμε στον Ολυμπιακό, τέτοιους θέλουμε. Ό,τι καλύτερο λέει ο Γκάμπριελ, να βάλει 5 γκολ στο Μουντιάλ, να πάρουμε κανένα φράγκο να πάει στο καλό το παιδί.
1: Πόσες μεταγραφές πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι?
2: Ολυμπιακός. Ποιο προπονητή θα έχει ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι?
0: Πού θα παίζει ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι μετά?
1: Δεν ξέρω, για μια ερώτηση.
2: Έκανε μια ερώτηση και τον βομβαρδίσαμε κατευθείαν μετά.
0: Θα είναι στο Champions League? Θα είναι στο Europa League?
1: Να σας το θέσω για
2: πρώτη. Διατηρώ το δικαίωμα της σιωπής.
0: Ναι, ναι, αλλά δεν νομίζω ότι λόγω Champions League και Europa League θα φύγει από το πλάνο.
1: Με δεύτερη
0: θα θέλει
1: θέση
0: να γυρίσει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα σαν
1: με δεύτερη
0: φαβορή.
1: Θέση θα υπάρξουν ραγδαίες εξελίξεις στον Ολυμπιακό?
0: Εγώ το βλέπω ότι θα υπάρξουν εξελίξεις, ραγδαίες ή όχι, δεν μπορώ να το πω τώρα και να το βαφτίσω ή να το ονομάσω για ραγδαίες.
2: Ναι.
0: Καταλαβαίνω όμως.
2: Το ότι... ραγδαίες εννοείς αν θα φύγει ο Μεντιλίμπα.
1: Να έχει αλλαγές, ναι.
2: Ναι. Με τρίτη θέση φεύγει ο Μεντιλίμπα.
1: Με δεύτερη σου λέω. Ναι. Τι μου λες με τρίτη? Με δεύτερη.
0: Φίλε, αυτή τη συζήτηση την ξανακάναμε. Και πάλι καταλήγουμε στα ίδια πράγματα όπως με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, είναι τι επιλογές θέλει να κάνει η διοίκηση. Και αυτοί είναι που ασχολούνται με την ομάδα όλη μέρα και μπορούν να ξέρουν. Ραγδαίες εξελίξεις. Για κάποιον μπορεί να μην είναι ραγδαία το ότι ο Ολυμπιακός χάνει το πρωτάθλημα. Μία φορά στην ιστορία μόνο έχει χάσει προπονητή στο πρωτάθλημα, ή άντε δύο, και δεν έχει φύγει.
1: Εγώ
0: αυτό
1: συμφωνώ...
0: το θεωρείς ραγδαία εξέλιξη, ας πούμε, εσύ?
1: Το θεωρώ.
0: Λόγω του ευρωπαϊκού, λες.
1: Ναι.
0: Ναι, συμφωνώ, λόγω της εικόνας.
1: Συμφωνώ, με συγχωρείς, με τον Δημήτρη για ένα όνομα που λέει κρατήστε αυτό το όνομα. Και είναι του Ριέρα. Ποιος κυκλοφορεί ελεύθερος?
2: Κυκλοφορεί ελεύθερος, βέβαια, να ξέρεις ότι στη Φραγκφούρτη δεν πίνουν ακριβώς νερό στο όνομά του.
1: Εντάξει.
2: Απλά το λέω.
1: Έτερο είναι κάτερο.
2: Βέβαια, στη Φραγκφούρτη διόρθωσε τα πράγματα, γιατί η Άιντραχτ ήταν μια ομάδα που κάθε μάτς μπορεί να, στο ένα να νικούσε 4-3, στο άλλο να είχαν 5-4. Ναι. Ήταν όσα πάνε και όσα έρθουν. Αμυντικά τη βελτίωσε, αλλά επιθετικά δεν έδειξε πράγματα. Δηλαδή δεν προσέφερε σε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό έχουμε πολλές φορές με τον Λάζαρο και με τους φίλους εδώ. Τι ζητάει κάθε ομάδα? Ο Ολυμπιακός δεν θέλει έναν αμυντικό γενή προπονητή. Έστω και αν με το Μεντιλίμπαρ, που δεν θα τον χαρακτήριζα και επιθετικό γενή προπονητή, είχε τη μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία με την κατάκτηση του Conference. Ο Ολυμπιακός θέλει έναν προπονητή να φτιάχνει την ομάδα έτσι ώστε να βάζει 3, 4, 5 γκολ σε κάθε μάτς. Αυτή είναι η φιλοσοφία του. Αυτή δεν είναι?
0: Αυτή είναι. Μα σου λέω, η ερώτηση που ήθελα να κάνω η επόμενη στο Μάνο είναι, με την εικόνα που έχει ο Ολυμπιακός, αν ρωτήσουμε τον κόσμο, θα θεωρήσει ραγδαία εξέλιξη αν θα φύγει με τη Λίμπαρ?
1: Όχι, ο Ολυμπιακός είναι ένας οργανισμός που έχει απαιτήσεις συγκεκριμένες. Θέλει μεταγραφές, θέλει καλό ποδόσφαιρο, θέλει πρωταθλήματα κάθε χρόνο. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες.
2: Ο Σπαν λέει: δεν βλέπουμε μπάλα Ολυμπιακού, γι' αυτό θα φύγει ο Μέντι.
1: Ακριβώς στα λόγια μου έρχεται ο Σπαν.
2: Και από την άλλη, με τη Λίμπαρ μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
1: Μαζί του και με το φίλο. Λέμε λοιπόν ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού και το DNA του Ολυμπιακού απαιτεί καλό ποδόσφαιρο, non-stop κατακτήσεις πρωταθλήματος, ασταμάτητα. Δεν υπάρχει το πήραμε 3 χρόνια σε ρεντάξει, να σβήσουμε ένα χρόνο. Όχι. Κάθε χρόνο πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Μεταγραφές σίγουρα. Αυτό είναι ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι το DNA του Ολυμπιακού. Επίθεση, πρωταθλήματα, δυνατές μεταγραφές. Ευρώπη πλέον πολύ καλά μπουλιασμένη στο DNA του Ολυμπιακού. Να πηγαίνει καλά και στην Ευρώπη. Πείτε μου τώρα ότι δεν αλλάζουν τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός δεν πήγε καλά στην Ελλάδα.
0: Τι
1: ο Ολυμπιακός φέτος, το λέω από την αρχή της σεζόν, προσωπικά δεν μου έδειξε την. Δεν μου απέπνεε την εμπιστοσύνη που μου απέπνεε πέρσι. Το πέρσι τον Ολυμπιακό τον έβλεπα και έλεγα εντάξει, θα του σκουπίσει τώρα, δεν είναι κανένα πρόβλημα.
0: Μα σου λέω, φέτος... η ανησυχία του κόσμου σε αυτό που λες είναι πολύ σωστό. Γιατί και η ανησυχία του κόσμου του Ολυμπιακού, ότι δεν θα πάει καλά ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα, ξεκίνησε από το Φεβρουάριο. Γιατί βλέπανε την εικόνα. Είσαι πολύ σωστό σε αυτό που λες και συμβαδίζει, με το, κόσμο.
1: Ζαρέ, θα σου πω κάτι.
0: Και γιατί έπαιζε ένα ποδόσφαιρο. Βέβαια, εντάξει, δεν ερχόντουσαν και τα.
2: Κάτω τα χέρια από το Μέντι Λίμπα.
0: Που είναι. δεν ερχόντουσαν και τα, αποτελέσματα που είναι πολύ, πολύ σημαντικά. Αλλά ο φίλαθλος κόσμος του Ολυμπιακού ανησυχούσε πιο πολύ από την εικόνα. Και έβλεπε ότι μέσα από αυτή την εικόνα δεν θα έρθουν τα αποτελέσματα. Που δεν ήρθαν κιόλας.
1: Θα σου πω κάτι εξτρεμιστικό.
0: Και το ίδιο λέγαμε και εμείς εδώ.
1: Ο Ολυμπιακός φέτος εμένα με γέμισε σε μία εμφάνιση που έχει κάνει. Με την ΠΕΣΒΕ.
0: Ναι.
1: Εκεί ο Ολυμπιακός έχει παίξει μπαλάρα.
0: Ναι.
1: Στα υπόλοιπα παιχνίδια που έβλεπα τον Ολυμπιακό και τα έχω δει σχεδόν όλα, με κυρίευε η ανασφάλεια.
0: Και δηλαδή... με τη Λεβερκούζεν ήταν καλός. Και με τη Λεβερκούζεν ήταν καλός.
1: Ναι, ναι. Αλλά σου λέω ολοκληρωτικά. Να πω, να κάτσω έτσι στον καναπέ και να πω εντάξει, έχει τελειώσει το μάτς. Γράφω μπλοκ από το 40.
0: Ναι, ναι,
2: ο
0: ναι.
2: Ντιόν λέει παίκτες θέλει ο Ολυμπιακός, όχι αλλαγή προπονητή. Και ο Τζον έχει δίκιο απόλυτο. Γιατί είπαμε πολλές φορές ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που βασίζεται στον LKB. Αν δεν σκοράρει ο LKB, έχει πρόβλημα. Δεν ήταν ο ίδιος ο Μαροκινός όταν γύρισε από το Κόπα Αφρικα.
1: Ο LKB είναι δεδομένο. Είναι
2: δεν ήταν ο ίδιος.
1: Ο LKB είναι κουρασμένος.
2: Μα από εδώ, αν λέμε λοιπόν ότι ο LKB είναι κουρασμένος, δεν χρειάζεται, αν είσαι Ολυμπιακός, δεν χρειάζεσαι τον LKB για να νικήσει την Λιούπολη στο κύπελο. Γιατί ο LKB έπαιζε 90 λεπτά ακόμα και σε μάτς του κυπέλου. Ξεκούρασέ τον λοιπόν, ρε φίλε. Δεν τον χρειάζεται τον LKB. Δώσ' του ανάσες. Δεν είναι λογικό να ταυτίσει.
1: Ο LKB πρέπει να περάσει τώρα ένα ήρεμο καλοκαίρι. Αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί από το τι θέση θα τερματίσει ο Ολυμπιακός. Να περάσει ένα ήρεμο καλοκαίρι, να ξεκουραστεί και ο Ολυμπιακός πάρα πολύ να σκεφτεί τι θα κάνει με τον Γιάρεμτσουκ.
2: Σωστό.
0: Να. Πώς θα το περάσει το ήρεμο το καλοκαίρι, ο LKB.
1: Τι έχει πάλι. Αχ, έχει
2: Μουντιάλ, ρε πλάκα μας κάνεις. Θα το περάσει ήρεμο, δεν θα πάει διακοπές στο Μαϊάμι, ρε.
1: Ρε, αφήστε τον άνθρωπο, ρε, να γεννήσει.
0: Γιατί και μου τα λες και σκέφτομαι τώρα, θα πω μπουρδά, ας πούμε, λέω τώρα που θα πω άμα είναι στο Μουντιάλ και το επεξεργάζομαι τώρα.
1: Και όχι απλά, Λάζαρε, και έχει Μουντιάλ για να πάει για ψηλά το Μαρόκο.
0: Είσαι τρελός. Είσαι τρελός, έχουν ομαδάρα.
1: Πω...
0: Και όχι μόνο έχουν ομαδάρα, είναι και βασικός πυλώνας.
1: Ζητώ συγγνώμη από το κοινό, είχα ξεχάσει ότι ξεκινάει το Μουντιάλ σε ένα μήνα.
2: Θα παίξει περίπτερο μπροστά ρε, και θα είναι ξεκουραστός.
1: Σε κάθε περίπτωση η ουσία είναι ότι ο LKB πρέπει να ξεκουραστεί λιγάκι και ο Ολυμπιακός να σκεφτεί πάρα πολύ καλά, το θέμα του Γιάννη Τσουκ. Εγώ, ο Μάνος Ναυροζίδης, που δεν είμαι διοίκηση του Ολυμπιακού, θα τον κράταγα τον Ουκρανό.
0: Εδώ είναι εγώ που έχω τις ενστάσεις μου, ενώ ότι συμφωνώ με τον φίλο και δεν το έχω δει στο βαθμό πέρα από έναν ποδοσφαιριστή.
2: Σε ποιον?
0: Στον Span 7, ο Ολυμπιακός χωρίς εξτρέμ είναι κάτι άλλο.
2: Άσε που μας έχεις σπάσει και Δημήτρη το Τσουρέκι.
1: Δεν μου έχει έρθει τίποτα ρε φίλε.
0: Γρηγόρη, λίγο υπομονή,
2: Μπαμπή, δεν παίζουμε τα...
1: Φίλε, δεν μυρίζω, λες να έχω χανταϊό.
0: Χανταϊό.
2: Κάτσε να φεύγουμε μακριά, έχει μυρίσει όλο το στούντιο, ρε πλάκα μας κάνει.
1: Σοβαρά μιλάς τώρα.
3: Τι είπε ο φίλος για Eurovision.
2: Ναι, Μπαμπή, δεν είναι...
1: Θα υπάρχουν εκπλήξεις.
2: Δεν παίζουμε τα φαβόρι, ρε Μπαμπή. Παίζουμε τα outsider, ο Ακύλας τώρα είναι φαβόρι.
0: Ο Κωστής έστειλε το μήνυμα της ημέρας. Ελπίζω να μην παρακολουθώ την εκπομπή από τις διοικήσεις πάω και άλλο. Μια για αφυπνιστούν, μια χαρά είναι, λέει όλοι.
1: Άρα Κωστή, συμφωνήσω ότι τα λέμε ωραία. Για Eurovision, σας έχω εκπλήξεις.
2: Ελπίζω να.
3: Αύριο στο τελικό.
1: We'll see.
2: Ο άλλος προφεσόρ λέει είναι και θέμα αρέντας, παιδιά. Ο Ολυμπιακός σε δύο μάτς πάτησε τον ΠΑΟΚ και αντί για δύο άνετες νίκες πήρε έναν βαθμό. Μα δεν ήταν κοινικός ο Ολυμπιακός. Όταν θέλεις 7 ευκαιρίες για να βάλεις ένα γκολ. Και ο ΠΑΟΚ με τις 3 ευκαιρίες έχει βάλει 2. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται.
1: Το Μπετανκόρ λέει που πέταξε τη Ρεάλ, τι θα γίνει. Γιατί τη Ρεάλ μπορεί να την πετάξω και εγώ τώρα, έτσι όπως είμαι. Με όγκο.
2: Ναι. Ο Μπετανκόρ τι εθνικότητα είναι.
1: Ισπανός.
2: Ο Μεντιλίμπαρ τι εθνικότητα είναι.
1: Ισπανός.
2: Τον ήθελε ο Μεντιλίμπαρ τον Μπετανκόρ στον Ολυμπιακό.
1: Φάνηκε πως όχι.
2: πριν έρθει τον ήθελε.
1: Πες μας εσύ, εγώ δεν ξέρω.
2: Εγώ μια ερώτηση έκανα, ρε φίλε.
1: Δεν γνωρίζω.
2: Έχει πάει εδώ για 25 η ώρα.
1: Κιόλας.
2: Ναι. Είδες όταν περνάς καλά πόσο γρήγορα περνάει η ώρα.
1: Πώς περνάει έτσι η ώρα μαζί σας. δεν νομίζω ότι ο Μπετανκόρ είναι η λύση στα προβλήματα του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή.
2: Ο Δημήτρης δίνει. Στο κέντρο και στα άκρα θες αλλαγές. Γκαρθία, Ποντένσε, Κωστίνια, Ορτέγκα θα πρέπει να φύγουν. Επίσης Μπιανκόν και Ταρέμι. Τον Ταρέμι εγώ θα τον κρατούσα.
1: Γιατί να φύγει ο Ταρέμι.
2: Αυτό λέω. Εγώ θα τον κρατούσα τον Ταρέμι. Ίσα ίσα όταν έπαιξε μόνος του, όταν ερχόταν από τον πάγκο στη θέση του Ελκαμπή, ήταν όχι απλά επιδραστικός. Ήταν πρώτο σκόρ του Ολυμπιακού.
0: Και εγώ τον κρατάω, έχει βάλει πολλά γκολ. Νομίζω ότι η ομάδα ήταν τέτοια φέτος που κάποιοι δεν φανήκανε όσο ακριβώς μπορούν και δεν δώσανε. Δεν είναι μόνο ευθύνη δηλαδή των ποδοσφαιριστών το να δώσουν αυτά που έχουν να δώσουν.
2: Κωστάρα δεν ήταν με την κοιλιά, γιατί αν ήταν με την κοιλιά θα κολούσε. Είναι μεγάλη η κοιλιά. Οπότε δεν χρειάζεται να το συζητάμε αυτό. Η ασίστ ήταν του Πάλμερ Μπράουν, όχι του Γιώβιτς. Ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι.
3: Είναι Βάσκος, ναι.
2: Δεν είναι Ισπανός, είναι Βάσκος.
1: Αυτό τώρα υφίσταται.
3: Ναι, νομίζω.
2: Είναι.
1: Εσύ που είσαι πολύ ταξιδεμένος.
2: Πρώτα να πούμε ότι η Βιτόρια, η έδρα της Μπασκόνια, που δεν έχει και κανονική ποδοσφαιρική ομάδα, είναι οι Αλαβές που είναι εκεί δίπλα. Είναι φοβερή πόλη. Επίσης το γεγονός ότι αυτοί εκεί είναι απομονωμένοι, έχουν τη δικιά τους λογική και τη δικιά τους νοοτροπία. Η κυβέρνηση της Ισπανίας τους έχει αφήσει και διάφορα ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν τη ζωή ακόμα καλύτερα. Δηλαδή αυτό το μπαλάκι της Superbet κοστίζει στη Μαδρίτη 2 ευρώ και στη Βιτόρια κοστίζει 40 λεπτά.
1: Είναι τέτοια φάση.
2: Το ίδιο μπαλάκι. Η νοοτροπία τους είναι λίγο, ξέρεις.
1: Ναι,
2: είναι εδώ.
1: Θες να πάμε, σε κάτι που σε ενδιαφέρει.
2: Για πες.
3: Το μάθεις της ημέρας.
1: Πάμε.
2: Έχει διάφορα μάτς σήμερα. Έχει διάφορα μάτς σήμερα. Πρώτα να ευχαριστήσω προσωπικά τη φοβερή αυτή παιχτάρα που λέγεται Βούσκοβιτς, δανεικός από την Τότεναμ στο Αμβούργο. Έβαλε γκολάρα χθες και μας έφτιαξε το απόγευμα. κάτι προσωπικό ήταν αυτό. Ελπίζω να μεταφερθούν αυτές οι ευχές στο Βούσκοβιτς. Και το συνδέω γιατί ο Βούσκοβιτς είναι δανεικός από την Τότεναμ στο Αμβούργο και σήμερα η Τότεναμ έχει πολύ πολύ σημαντικό μάτς γιατί παίζει με τη Λίτς. Την υποδέχεται τη Λίτς. Η Τότεναμ είναι χαμηλά και κινδυνεύει με υποβιβασμό. Έτσι δεν χρειάζεται να σας τα λέμε εμείς, το ξέρετε. 37 η Τότεναμ από κάτω, 36 η West Ham με μάτς περισσότερο. Αν καταφέρει σήμερα η Τότεναμ να νικήσει τη Leeds που είναι ακριβώς από πάνω της με 43, θα πάει στους 40 και θα αποκτήσει 2 μάτς διαφορά, 4 βαθμούς από την West Ham του Μαυροπάνου. Που το πάλεψε χθες. Έγινε εκεί στο τέλος η ισοφάριση, VAR.
0: Χαμός. Μία ώρα να δούνε
2: χαμός.
0: Το τι έγινε και φάουλ κανονικό.
2: Φάουλ. Αλήθεια είναι αυτό. Βέβαια έγιναν κάποια σπροξήματα εκεί και με Μαυροπάνο και με τον άλλον της West Ham, αλλά ο άλλος βάζει το χέρι στην καροτίδα του Ράγια.
0: Ναι.
1: Ανέβηκε κομμάτι. Έξαλλος από Βασιλιά. Με ένα βροσίδιο. Είναι θεοί.
2: Ρε, δεν θα τσακωθούμε, ό,τι και να μας λέτε, δεν θα τσακωθούμε. Έτσι γράψαν, έξαλλος με Ναυροζίδη. Το επόμενο ξέρεις ποιο θα είναι. Εκεί που σου έφερα το τσουρέκι θα πούνε έριξε το τσουρέκι στο Ναυροζίδη, μπουκέτα από Βασιλείου.
1: Με ανησυχεί το γεγονός ότι δεν μυρίζω το τσουρέκι.
3: Μυρίζει αρκετά να ξέρεις.
1: Ίσο παιδιά δεν μυρίζω τίποτα.
2: Αυτό ήταν το μασίμερα. Μεγάλο μάτς λοιπόν για την Τότεναμ που θέλει το τρίποντο για να αποκτήσει διαφορά. Εντάξει, ασφαλείας δεν είναι οι 4 βαθμοί, αλλά όσο να είναι, εκεί που ήταν κάτω από τη ζώνη, τώρα είναι πάνω από τη ζώνη και απολαμβάνει αυτή την ασφάλεια. Μεγάλο μάτς, Τότεναμ Λίτς. Υπάρχει και η Ράγιο που την ξέρουμε πάρα πολύ καλά πλέον στην Ελλάδα, η οποία κοντράρεται με την Τζιρόνα. Υπάρχουν όλα τα μάτς σχεδόν της Πορτογαλίας στις 10 και 4. Έχει ενδιαφέροντα παιχνίδια, αλλά νομίζω ότι αυτό το Τότεναμ Λίτς είναι αυτό που είναι. Στο μάτι.
0: Αυτό ήταν και το ένθετο για τα μάτς της, της ημέρας. Powered by Superbet, χορηγός της εκπομπής. Και νομίζω ότι σιγά σιγά.
3: Είπαμε έτσι... και ένα μπράβο στην Άκη για την προσπάθεια στο BCL που δυστυχώς.
1: Ναι, ρε φίλε, τι πράγμα είναι αυτό.
3: Ήταν
0: τρομερό. Το άφησα στην
3: χρονολογία.
2: Εγώ στους 17 το γύρισα, να σου πω την αλήθεια.
3: Ναι, μα όλοι.
2: Δηλαδή λέω και μου στέλνει εδώ ο δικός μας ο Μπάμπης, μου έστειλε προσωπικό μήνυμα κάποια στιγμή.
3: Δεν γίνεται αυτά.
2: Μου λέει κρίμα αργαμότητα για την ΑΕΚ. Λέω τι εννοείς. Στους 17 ήταν. Δεν ασχολήθηκα καν για να δω ότι το έχασε. Και μου λέει όχι, λέει το έχασε.
1: Για να κλείσουμε, πρωτού κλείσουμε. Α, όχι, έχουμε ακόμα δύο λεπτά. Συνοψίζοντας, με ομόφωνη απόφαση των Κριτών, εδώ των τεσσάρων, η ΑΕΚ είναι ανάξια πρωταθλήτρια.
0: Ναι,
3: βεβαίως, εννοείται.
1: Ήταν σε βάθος χρόνου καλύτερη ομάδα και δίκαια το πήρε. Είπαμε πολλά. Είπαμε για παίκτες, για μεταγραφές, για αναδιαρθρώσεις σε ρόστερ. Τσακωθήκαμε με τον Γρηγόρη, έγινε χαμός στον αέρα.
2: Και τα πέσανε.
1: Δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτή την πρώτη εκπομπή αυτής της εβδομάδας. Αύριο σας έχω εκπλήξεις, αλλά θα προχωρήσω στις αποκαλύψεις όμως αργότερα μέσα στην ημέρα.
2: Φέρτο
1: με προσωπικά email. Έπειτα, Λάζαρε, η χαρά η δική μας θα κρατήσει άλλη μια μέρα. Μετά θα πάμε για μπάσκετ. Μετά θα πάμε για μπάσκετ. Σήμερα απελευθερωθήκαμε.
2: Συγγνώμη, η Βασιλική πηγαίνει Βαλένθια.
0: Ναι,
2: αφημερών. Για να κάνει το 3 στα 3.
0: Αφημερών.
1: Δυστυχώς, φίλε, δεν θα καταφέρουμε να το βγάλουμε στην εκπομπή.
2: Πώς γίνεται αυτό?
1: Είναι στις ώρες που είμαστε εμείς, πετάει.
2: Δεν πειράζει, στο αεροπλάνο μέσα. Έχει WiFi για το αεροπλάνο.
1: Γιροντίνη του Μπορντό.
0: Τι?
1: Το στυλό μου φέρνει ένα στυλό του Μπορντό.
2: Πού το βρήκε τώρα?
3: Ο Ντενίστα το έχει φέρει από τον Μπορντό, λογικά από κάποιο ταξίδι. Υπάρχει.
0: Πάντως, Γρηγόρη, σε αυτό που λες, ότι άφησες το παιχνίδι πίσω, το έχω πάθει στο Λίβερπουλ Μίλαν, στο τελικό της Κωνσταντινούπολης.
2: Στο 3-0,
0: στο ημίχρονο, ήμασταν αποστολή με την Εθνική Νέων και μαζευτήκαμε σε ένα δωμάτιο να παίξουμε PlayStation. Και ξαφνικά βλέπουμε το μάτι στην παράταση. Τι έχει γίνει?
2: Ωραία, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και του σημερινού Τι Έβαλε, powered by Superbet, όπως κάθε μέρα είναι στην παρέα μας, όπως και εσείς είστε στην παρέα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα από το ξεκίνημα της εκπομπής και για τη θέαση και για την αλληλεπίδραση και που μας αναγκάσατε να παίξουμε μπουκέτα με τον Αμπροζίδη. Αύριο θα είμαστε εμείς εδώ κανονικά, με μαυρισμένα μάτια, με τσουρέκι ωραίο Μιχαέλας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά.
0: Γεια σας, παιδιά.
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet. Τώρα μαζί βλέπουμε, προβλέπουμε, στηρίζουμε. Τα καταφέρνουμε. Μαζί αλλάζουμε, ξανααλλάζουμε. Διαφέρουμε. Μαζί φωνάζουμε. Σε σηκώνουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο Big Four. Δευτέρα σήμερα. Είμαστε λίγες ώρες μετά το φινάλι ουσιαστικά της σεζόν, γιατί ο τίτλος κατέληξε στην ΑΕΚ. 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της Ένωσης. Δεύτερο τα τελευταία 4 χρόνια που μπήκε στο νέο της γήπεδο. Σε μια βραδιά thriller, σε μια βραδιά που πέρασε από αρκετά κύματα. Εκεί γύρω στο 60 λεπτό η ΑΕΚ πιέστηκε, την ώρα που νικούσε ο Ολυμπιακός και η ίδια ήταν πίσω στο σκορ από τον Παναθηναϊκό, αλλά το ταμείο γίνεται στο τέλος και ο Ζάο Μάριο ήταν αυτός ο οποίος σήκωσε στο πόδι τη Νέα Φιλαδέλφια, χάρισε τον τίτλο στην Ένωση. Αυτό προφανώς και είναι το χαρμόσυνο νέο για την ΑΕΚ. Η πίεση μεταφέρεται τούτη την ώρα εκ πρώτης σε ΠΑΟ και Ολυμπιακό για τη δεύτερη θέση και το Champions League. Ο Παναθηναϊκός που ήταν καλός αλλά πάλι δεν είχε ουσία, δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα στο υπόλοιπο των δύο αγωνιστικών. Θα πούμε για Final Four. Θα σταθούμε από τώρα και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ο τελικός των τελικών. Δεν μπορεί ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Εγώ τα καταφέρνω και χωρίς
1: μπάσκετ. Λέτε μετά.
0: Ο κόσμος όχι.
1: Εμείς ήμασταν διατεθειμένοι να σας αφήσουμε να λέτε τρεις ώρες για ποδόσφαιρο.
2: Μπήκαμε στο Σαββατοκύριακο πορτοκαλί με το match Παρασκευή βράδυ. Και βγαίνουμε από το Σαββατοκύριακο
1: και πράσινο. Σάββατο τελικό είχαμε.
2: Ναι, μπράβο. Και, και βγαίνουμε από το Σαββατοκύριακο χορτάρι. Εντελώς. Η απόχρωση θα αλλάξει και πάλι από αύριο.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν είναι ότι. Ξέρω εγώ, πιο μπάσκετ. Τώρα εδώ μιλάμε ότι. Λιγάνε τα σίδερα.
1: Ναι. Ζούμε και αναπνέουμε.
2: Όπως λυγίσαν τα σίδερα χθες στη Φιλαδέλφια. Το είπα κατά τη διάρκεια της Game Night χθεσινή, το λέω και τώρα. Είναι σίγουρο ότι σε κάποιες pub της Αγγλίας μονολογούσαν πάνω από μπύρες και pints και λέγανε εμείς πότε θα γίνουμε Ελλάδα. Πότε θα έχουμε ένα τέτοιο πρωτάθλημα. Να κρίνεται έτσι και να μην ασχολούμαστε με το VAR. Γιατί από χθες με Premier League έχει γίνει χαμός. Ενώ εμείς είχαμε πρωταθλητή με ανατροπή. Είχαμε κατά τη διάρκεια των διπλών αγώνων που ήταν την ίδια ώρα κάποια στιγμή την ΑΕΚ να υδρώνει όχι για το αν θα πάρει το πρωτάθλημα, αλλά για το αν θα είναι εντελώς στο χέρι της το να πάρει το πρωτάθλημα, έτσι πώς γίνονται τα πράγματα. Γιατί με κοιτάς.
1: Αυτό που είχε γίνει, δηλαδή, στο 62,
0: 62.
1: Έχει γίνει όλο τούμπα.
2: Έχουμε ένα φινάλε συγκλονιστικό. Όποιος θέλει δράμα και μόνο δράμα, θα ήθελε αυτό το φινάλε να είναι τελευταία αγωνιστική. Και να είναι μέσα και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ κτλ. Κάπου,
1: κάπου λίγο με το δράμα δεν άντεξε η χώρα.
2: Μπράβο. Δηλαδή να σεβαστούμε κάποια πράγματα. Θέλω να πω ότι έτσι όπως έγινε.
1: Δηλαδή εμείς οι μπασκετικοί μάθαμε και εγκεφαλικό το
0: Σαββάτο. Το δράμα του Σαββάτου, ναι, δεν ξεπερνιέται.
1: Ήμασταν έτσι που λέμε αυτό που πάθαμε.
2: Η αλήθεια είναι ότι για τον ουδέτερο θα μπορούσε να υπάρχει και μεγαλύτερο δράμα, αλλά. Εντάξει, το πήρε η ΑΕΚ δύο αγωνιστικές προ το τέλος. Δεν είναι βαρετό. Ειδικά από τη στιγμή που το πήρε με ανατροπή και με γκολ.
1: Το μόρφινε πάρα πολύ ο
2: τρόπος. Δηλαδή θέλω να πω ότι έγινε μακελιό. Ναι. Δεν είναι 3-0 η ΑΕΚ ημίχρονο και περιμένουμε να δούμε.
1: Και αυθεντικό μακελιό, ρε παιδάκι μου.
2: Αν θα έρθει χ το άλλο.
1: Θεμ, έχουμε δει πολλές φορές. Αυτό ήταν αυθεντικό. Δηλαδή έπαιζε Παναθηναϊκό, έπαιζε για να νικήσει. Έβγαινε μπροστά και λες τώρα θα βάλει τον γκολ και θα γίνει τέτοιο. Ήταν πολύ ωραία η νίκη.
2: Δεν μπορώ να σε κλέψω και δεν μπορώ να σε αντιγράψω γιατί Καβαλιαράτος είναι μόνο ένας. Αλλά το ελληνικό πρωτάθλημα έρθει καλύτερα του.
1: Εχθές είπα τρίτη χρυσή εποχή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αλλά δεν ξέρω αν τρίτη.
2: Δεν το ήξερα γιατί ήμουν κάτω.
1: Τους λέω παιδιά, τώρα αυτό είναι τρίτη χρυσή εποχή ελληνικού ποδοσφαίρου.
2: Θέλω να πω τα φινάλε που έχουμε τα τελευταία χρόνια στα playoffs. Μην παρεξηγηθείτε εσείς που θα τα ακούσετε αυτό. Αλλά δράμα, ένα τίτλο σε ένα ντέρμπι έχουμε ζήσει και στο παρελθόν. Αλλά φίλε Κωνσταντίνε. Τα δράματα αυτά πήραν ονόματα περίεργα. Πήραν το όνομα του Ευθυμιάδη, πήραν το όνομα της Ριζούπολης, πήραν το όνομα του Κομίνη, πήραν το όνομα του Δούρου. Δεν λέω δικαιολογημένα ή άδικα, κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή.
3: Αφήσαμε, ναι.
2: Πώς τα συζητάμε, πώς τα λέμε. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δράμα τελευταία αγωνιστικής και είναι ο Τάισον, κεφαλιά του Σανσαριφάρτ, ο Ζωάο Μάριο,
3: ναι.
2: Τι ξεχνάω, ο Γιακουμάκης, σε εκείνο το πρωτάθλημα της ΑΕΚ, το διπλό μέσα στο Φάληρο, με ανατροπή. Αυτό εννοώ. Δράμα δεν μας λείπει. Και άλλες φορές η χώρα έχει καθίσει να παρακολουθήσει ένα παιχνίδι και λέει όποιος το πάρει είναι πρωταθλητής. Στο παρελθόν όμως δεν μένανε οι πρωταγωνιστές που έπρεπε να μείνουν. Το δίκαιο ή το άδικο είναι ξεχωριστή κουβέντα, δεν είναι αυτή την εκπομπή. Τώρα είναι μεγάλη κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος, φίλε Λάμπρο. Το να γίνονται όλα αυτά και να μην υπάρχει τίποτε άλλο.
1: Πολύ ωραία συζήτηση.
2: Είναι μεγάλη κατάκτηση αυτό που συμβαίνει. Σου δίνω τη σκητάλη αμέσως.
1: Διότι είμαστε εδώ για το Big Four by Betson, η εκπομπή με το μεγάλο χορηγό που βρίσκεται δίπλα μας, όπως είναι δίπλα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και στο πόλο και στο βόλεϊ, στο μπάσκετ, όπως έχουμε πει. Τρεις ομάδες είναι στα play-off, το Περιστέρι ήδη αποχώρησε, απομένουν ο Άρης Μπέτσον και η Μύκονος Μπέτσον που μπαίνουν στη μάχη το play-off του μπάσκετμπολ.
3: Και τώρα τι? Με το app της Betson στα χέρια σου, με ένα κλικ η διασκέδαση ξεκινά. Στην Betson παίζεις στοίχημα με προσφορά χωρίς κατάθεση, ενισχυμένες αποδόσεις, live stats παικτών και AI ανάλυση αγώνων. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά.
2: Είναι από μηνύματα.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα στο μου παρέκτη λοιπά. Αυτά είναι light. Καλησπέρα. Ναι. Τι ήταν αυτό ρε αρικάρα, Σάββατο βράδυ πέσαμε στα τάρταρα και από χθες το βράδυ πετάμε στα σύννεφα. Από χθες το βράδυ το αγάπαμε του Πουλόπουλου που πρέπει να είναι το πιο stream κομμάτι στην Ελλάδα. Σήμερα ηρέμησε το στομάχι μου από χθες το βράδυ. Το πιο ωραίο στο watch party που έγινε χαμό στο δεύτερο μήνυμα ότι πέρασα παρατήρητο το δοκάρι το ζήνη μετά το 1-1. Παιδιά, κάτι άλλο μπορεί να κοιτάγαμε εκείνη τη στιγμή. Με Λάζαρο, Παντελή και Μάκη. Παιδιά, Ολυμπιακό.
4: Εχθές θα περιμένετε. Έχει υπάρξει ένα ιστορικό γεγονός στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το οποίο δεν το έχει αντιληφθεί.
1: Θέλω, είμαι σίγουρος ότι θα πεις.
4: Αλήθεια. Ειλικρινά τώρα, σοκίζομαι ότι άμα.
1: Πω το ίδιο.
4: Άμα πεις το ίδιο, θα.
1: Το κάνουμε και θέμα. Δεν
4: τρομάξω.
1: Απλά έκανες πολύ ωραία περιγραφή
4: χθες.
1: 35.000 Ολυμπιακοί πανηγύρισαν, όχι το γκολ του Παναθηναϊκού. Αυτό που έγινε χθες.
4: Δεν το πιστεύω.
1: Ναι. Αφού έτσι γίνει ο τίτλος. 35.000 Ολυμπιακοί πανηγύρισαν.
4: Αλήθεια λες τώρα.
1: Γκολ του Ολυμπιακού
4: του Παναθηναϊκού. Δεν έχει πανηγυριστεί πιο έξαλλα από φίλους του Ολυμπιακού γκολ του Παναθηναϊκού στην ιστορία.
0: Το έλεγε δηλαδή από κοντά, το είδες.
4: Το βάζει στο 61 ο Ροντινέη, μετά από κανένα λεπτό νομίζω, δευτερόλεπτα, το βάζει και ο Παναθηναϊκός και γίνεται ένα καραϊσκάκης, έτσι όλος ο πόδι.
1: Αλλά, αυτό είναι το, η είδηση της χιλιετίας. Αλλά και 30.000 φίλοι της ΑΕΚ πανηγύρισαν γκολ του ΠΑΟΚ.
4: Σωστό.
1: Τώρα δεν τα έχουν καλά οι Παοκτζίδες και αυτό είναι τέτοιο.
2: Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αυτό, δηλαδή, θα το έχουν να το λένε στα παιδιά τους αυτοί που το κάνουν.
0: Τα καλά και συμφέροντα. Εγώ έκανα το λεπτό προς λεπτό, δεν το κατάλαβα στην ένταση που το κατάλαβες εσύ μέσα στο γήπεδο, αλλά λέω, κοίταξε να δεις, λέω πώς τα φέρνει η μοίρα. Σηκώνονται όλοι στο πόδι, γιατί αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός προηγείται τη ΑΕΚ. Έτσι είναι η ζωή. Κάτι το οποίο σε βολεύει εκείνη την ώρα.
4: Τα ξεχνάς όλα.
0: Το αγοράζεις και ξεχνάς ότι έχεις.
1: Φοβερό, φοβερό.
0: Ζεις τη στιγμή.
1: Αλλά έτσι να πανηγυριστεί. Δηλαδή πιο πολύ από τον γκολ του Ρόντινε.
2: Παλαιότερη πανηγύρισε, λέει πάτε καλά. Εντάξει, μωρέ, δεν πανηγύρισε κανένα.
4: Ποιο λέει.
2: Α, μην, εντάξει, okay. Λέει ψέματα Κωνσταντίνο όταν στο κήπεδο.
0: Ακοίτανε. Εγώ.
1: Αφού τα βλέπα στην
0: τηλεοπτικά ήμουν και το έβλεπα στην τηλεόραση. Αυτό που το έζησε κιόλα.
1: Ακούγα και την ηχητική του Κωνσταντίνου. Τι λέει, ρε φίλε. Θα μα βγάλει τρελού.
2: Ποιες διαφορές βλέπεις στο πρωτάθλημα Αλμέιδα με το πρωτάθλημα Νικόλης αγωνιστικά? Η μεγαλύτερη αγωνιστικά διαφορά την οποία θα αναλύσουμε στην εκπομπή εδώ και θα κάνω και πιο εκτενές αφιέρωμα το απόγευμα. Δεν χάνετε το Only Facts το απόγευμα από κανένα φίλο της ΑΕΚ και από τους άλλους αν θέλετε να δείτε τα χάλια σας. Η μεγαλύτερη διαφορά είναι ότι η ΑΕΚ του Αλμέιδα κατ' εμέ και σύμφωνα με τα δεδομένα δηλαδή, δεν λέω την άποψή μου, ήταν η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος από την αρχή. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Η ΑΕΚ του Αλμέιδα.
4: Εγώ για μένα ο ΠΑΟΚ ήταν μέχρι το Γενάρη.
2: Όχι, η ΑΕΚ του Αλμέιδα.
4: Α, συγγνώμη, συγγνώμη.
1: Και γενικά ήταν σε διαφορετικό περιβάλλον.
2: Ήταν η καλύτερη ΑΕΚ, ήταν η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος από την αρχή.
1: Ναι. Και φαβορία.
2: Έβλεπε στα ντέρμπι, όλα τα ντέρμπι, σε όλες τις έδρες και ανεξαρτήτως αποτέλεσματος. Ανεξαρτήτως αποτέλεσματος.
4: Έβλεπες κάτι.
1: Και δεν λες το πιο σημαντικό που δεν θες να το πεις.
2: Έφαγε 3 γκολ από το Μίτσελ στην έδρα της. Ποιο?
1: Το ότι ήταν σε πιο πολύ προστατευόμενο περιβάλλον. Εδώ η ΑΕΚ Στο μείον ενδιαφέρει εμένα, γιατί είναι μέσα στο ποδόσφαιρο.
2: Ναι, με ρώτησε αγωνιστικά.
1: Ναι, γενικά, εντάξει.
2: Ρώτησε εμένα αγωνιστικά.
1: Πες το. Όχι, ήταν σε πολύ διαφορετικό παιδό. Η ΑΕΚ έχει κάνει άθλο.
4: Τι είναι προστατευόμενο.
1: Εντάξει, ήταν πιο... Δεν αδικήθηκε η ΑΕΚ. Εδώ φέτος έχει αδικηθεί.
4: Ναι.
1: Έτσι. Αρκετά. Δεν λέω ότι το πήρε κόντρα σε τέτοιο, αλλά έχει φάει αδικίες. Ναι. Τότε δεν την αδικούσε καν στην ΑΕΚ. Ήταν λίγο διαφορετικό το περιβάλλον. Αυτό που έχει κάνει η ΑΕΚ φέτος είναι άθλος. Έτσι.
2: Η διαφορά είναι αυτή. Η ΑΕΚ του Αλμέιδα ήταν η καλύτερη ομάδα από την αρχή. Η ΑΕΚ του Νίκολιτς έγινε η καλύτερη ομάδα.
0: Στην πορεία.
2: Στο τρίτο κομμάτι της
0: σεζόν. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ήταν μια ομάδα η οποία φανερά...
1: Ήταν φαβορή. Εδώ τώρα ήταν τρίτο φαβορή. Και κανένας δεν της έδινε το τέτοιο μπροστά στους άλλους δύο. Λέγανε, ο Ιάκ, ποιος, έτσι δεν λέγαμε, ή ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακός. Ή Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ. Έχει κάνει πολύ μεγάλη, είναι πολύ μεγάλο πρωτάθλημα αυτό.
0: Είχε δεσαβαντάς ξεκάθαρο η ΙΑΚ. Η ΙΑΚ ήταν μια ομάδα η οποία χτιζόταν εν μέσω προκριματικών γύρων τριών. Την ώρα που ο Ολυμπιακός είχε το Μεντιλίμπαρ που τα είχε σαρώσει όλα και πάρει και ευρωπαϊκό τίτλο. Και ο ΠΑΟΚ είχε τον Λουτσέσκου, τον πιο επιτυχημένο προπονητή στην ιστορία του, που είχε βάλει το τρένο στις ράγες και πήγαινε και πήγαινε και πήγαινε και έπαιζε πρωτοδεύτερος. Η ΑΕΚ είχε να αντιμετωπίσει δύο θηρία και πολύ πιο έτοιμες ομάδες σε σχέση με αυτήν. Γι' αυτό νομίζω και ο κόσμος της ΑΕΚ δικαίως το πανηγύρισε τόσο πολύ. Γιατί δεν είναι ότι τι κάνεις, είναι πώς το κάνεις, ποιους έχεις απέναντί σου. Έχεις δύο ομάδες οι οποίες στην εκκίνηση ήταν μέτρα πιο μπροστά από σένα. Και κατάφερες να επεκαλύψεις αυτό το χάντικα που είχες και στο τέλος να το πάρεις εσύ με διαφορά. Έχουμε ακόμα δύο αγωνιστικές και η ΑΕΚ έχει 8 βαθμούς διαφορά. Δηλαδή είναι τεράστιο επίτευγμα αυτό για τον Νίκολιτς, για τον Ριμπάλτα, για τον Ηλιόπουλο, για όλο το μηχανισμό της ΑΕΚ. Λοιπόν, κατάφερε να αφήσει τους υπόλοιπους να παλεύουν για τη δεύτερη θέση δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε.
2: Τώρα που τελείωσαν όλα, μπορείτε να κάνετε ένα θέμα για κάθε ομάδα την επόμενη μέρα. Ναι, αλλά ακόμα πρέπει να περιμένουμε την επόμενη μέρα Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ έχει επόμενη μέρα.
1: Να σεβαστούμε Ολυμπιακό.
2: Που είναι πρωταθλήτρια.
4: Και ο Παναθηναϊκός.
2: Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν έχει τίποτα.
4: Ενώ επόμενη μέρα.
2: Ο Παναθηναϊκός έχει επόμενη μέρα.
1: Ο Παναθηναϊκός
0: έχει επόμενη μέρα καιρό.
2: Από την αρχή του χρόνου.
1: Θεμή.
0: Εντάξει.
1: Επειδή ο Σιάφας έκανε την εξυπνάδα του. Δεν σηκώνεσαι.
4: Ναι, ρε παιδιά.
1: Ο άλλος ήρθε και μας χαμηλώ 20 βαθμούς. Δηλαδή μπορεί να το ζητήσει κανένα.
4: Γενικό είναι, σήκω, πήγαινε.
2: Γενικό πλάνο περνάω.
0: Άμα κρυώνει, εσύ φαντάζει τι γίνεται. Όχι, μου ήρθε και εμένα η πούντα.
1: Ξαφνικά ήρθε.
0: Μου ήρθε και εμένα.
1: Αυτό βάλε στου 14 βαθμούς.
0: Από εκεί
1: εδώ.
2: Αλήθεια όμως. Ναι.
1: Δεν του ζήτησε κανένα και μας
2: ξεπάγιασε. Μην κάνουμε πλάκα με αυτό γιατί κρυώνουμε.
1: Ναι. Αλλιώς λέγεται, μην το πω τώρα.
2: Λοιπόν,
1: κύριε.
2: Η επόμενη μέρα για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, παιδιά, όταν καθίσει η μπίλια.
1: Ναι.
2: Για τον Ολυμπιακό.
4: Στο 2-3.
0: Είναι διότι... άλλο το 2, άλλο το 3.
2: Όχι,
0: και αλλάζει κουβέντα.
2: Και, όχι... και πώς θα έρθει αυτό. Και πώς θα έρθει.
0: Εντάξει.
2: Πώς θα έρθει, Λαμπρό.
0: Όχι, το ακούω.
2: Πώς θα έρθει. Τι θα κάνει ο Ολυμπιακός τελευταία αγωνιστική με την
0: Ελλάδα. Τι θα γράψει.
2: Τι θα γράψει το κοντέ, τι αποτέλεσμα θα υπάρχει. Αδιάφορο. Πες ότι ο Ολυμπιακός έχει χάσει τη δεύτερη θέση. Τι θα κάνει τελευταία αγωνιστική.
4: Ο Ολυμπιακός χάνει τη δεύτερη θέση άμα
1: σε ισοβαθμία.
4: Νικήσει ο ΠΑΟΚ και χάσει ο Ολυμπιακός.
0: Σωστά.
4: Σωστά. Ενώ.
0: Στην επόμενη αγωνιστική.
4: Ναι.
2: Τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ με την άξιο γήπεδο του. Τώρα. Τελευταία κρίση προς τον κόσμο του.
1: Έτσι,
2: τι θα κάνει ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Ακόμα η επόμενη μέρα να περιμένουμε.
1: Δεν πιστεύω ότι η ΑΕΚ πλέον είναι.
2: Τι.
1: Άμα όταν μεθά από τέτοιο σφήνει.
2: Ναι, ρε παιδί μου. Να δούμε. Έχει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και άμα το ξανακάνω τα μπουρδα.
1: Για τον Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεν είπα. Εγώ για την ΑΕΚ.
0: Αν εκεί γίνει διπλό, τελειώνει η δεύτερη θέση.
1: Παναθηναϊκός θα παίξει τα μπουρδα.
4: Αν δεν παίξει και την πάει να δώσει ασίστ.
1: Με τον ίδιο τρόπο παίζει ο Παναθηναϊκός. Με όλους.
2: Ναι.
0: Κλείσαμε και έχουμε επόμενη μέρα. Αν την Τετάρτη νικήσει ο ΠΑΟΚ και χάσει ο Ολυμπιακός από τον Παναθηναϊκό, έχουμε επόμενη μέρα. Σε όλους.
2: Λοιπόν.
0: Τελειώνουν.
2: Έχω διάφορους φίλους.
1: Ναι.
2: Ένα, δύο, τρεις δηλαδή. Γιατί είναι άξια πρωταθλήτρια, θα μας πει κάποιος. Ίσως η πιο όχι άξια.
0: Τι είναι αυτό το
2: ίσως η πιο όχι άξια πρωταθλήτρια που έχω δει.
1: Εγώ θα λέω πιο. Η απολύτως πανάξια πρωταθλήτρια είναι.
2: Και έχω και ένα μήνυμα που λέει.
4: Γιατί όμως όχι άξια.
1: Δεν είναι αδίκης άνθρωπο.
2: Είναι τα χάλια. Καταλάβει και τα χάλια των
4: υπόλοιπων. Α, οι άλλοι δεν παίξαν.
2: Ήταν χάλια, οι υπόλοιποι χάλια. Παιδιά.
1: Όχι, και άμα είναι χάλια, τι μα νοιάζει.
2: Παιδιά. Όταν ο Τεντόγλου τρέχει στον τελικό του μήκου στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν του έχει πει κανένας ότι πρέπει να κάνεις τόσο για να πάρεις το χρυσό μετάλλιο. Πρέπει να κάνεις παραπάνω τους υπόλοιπους.
1: Ναι. Δηλαδή ο τσάτο μας είναι τέτοιο.
2: Τελεία. Ξεκινάμε και πηδάμε. Πρέπει να κάνεις ένα εκατοστό παραπάνω από τους άλλους. Αυτό είναι αθλητισμός.
0: Αυτό
2: δεν έχει χρόνους και τέτοια κτλ. Και όταν σηκώνουμε βάρη, πρέπει να σηκώσει βάρη περισσότερο από τον ένα από τον άλλον. Δεν λέει σήκωσε τόσα. Και εκμεταλλεύσου και δεν εκμεταλλεύσου. Είναι ένα αγώνα, πρέπει να είσαι καλύτερο από του άλλου. Και στο τέλο βγαίνει πρωταθλητή. Τελεία. Δεν, για εκείνη τη χρονιά είσαι η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματο. Τελεία.
4: Η Άκη είναι έτσι τα playoffs, ε.
2: Η Άκη έχει φάει ένα γκολ.
0: Έφαγε, το πρώτο, έφαγε το πρώτο τη γκολ χτε από τον Παναθηναϊκό.
2: Τρει νίκε μια σοβαλία.
1: Στα ντέρμπι πόσο είναι συνολικά τώρα, μετά το 10-0 το περσινό, που τι 10 ήττε.
4: Από 10 τότε. Μάλι.
1: Από τα
4: 10 ματσα ήττα.
1: Τα έχει σαρώσει όλα.
4: Από τον Ολυμπιακό, έχασε το πρώτο γύρο.
0: Ναι, από εκεί
1: σταμάτησε το 10-0.
0: Από εκεί και πέρα η Άκη. Και εκεί νομίζω δεν έχει ξαναχάσει. Άλλαξε τη ζωή τη, την εικόνα τη. Και την ιστορία του φετινού πρωταθλήματος. Από εκείνο το μάτς τον Οκτώβριο στο Καραϊσκάκης. Άλλαξε ο διακόπτης της ΑΕΚ. Γύρισε.
1: Και έχω να κάνω μία δήλωση.
0: Έβαλε τρία στον ΠΑΟΚ που δυσκολευόταν που τόσο. Λέει, είστε... Και έρισε τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης.
2: Είστε υπερβολικοί, δεν είχαν μεγάλες διαφορές οι ομάδες και οι τρεις. Απλά στο τέλος η ΑΕΚ ήταν σε καλύτερη κατάσταση και το πήρε. Κοντά είναι.
1: Έτσι, ναι,
0: το ίδιο λέμε.
1: Αλλά, έχουμε, προ... δεν έχει,
2: αλλά έχουμε πρωτάθλημα που κρίνεται στα playoffs. Δεν είναι δηλαδή ότι κάθισε κάτι τυχερά στην ΑΕΚ και ήταν καλύτερο στο τέλος και το πήρε. Έχουμε πρωτάθλημα που είναι έτσι φτιαγμένο. Και επίσης, δεν φταίει η ΑΕΚ που την τελευταία αγωνιστική οι άλλοι, ο ένας έχασε στο Βόλο και ο άλλος έφερε ισοπαλία στο γήπεδο του. Με και ήταν πρώτη στην Ελλάδα.
1: Τα είχε κάνει και αυτή όμως με το Βόλο.
2: Λιγότερες
1: δύο... γκέλες. Και με το Ατρόμητο.
2: Λιγότερες γκέλες.
1: Έκανε όμως στο τέλος δύο γκέλες. Στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές έκανε δύο. Και να πω και κάτι, κανείς δεν την πίστευε μέχρι να τη δουν πρωταθλήτρια. Όλοι λέγανε κάτι θα γίνει. Και όταν προηγήθηκε και ο Ολυμπιακός και είχαν η ΑΕΚ, να λέγανε βοήθεια ότι η ΑΕΚ δεν άντεξε. Είναι, και αυτό που κάνει χθες ήταν πανάξιο, ήταν πολύ ωραίο. Ήταν μάγικο. Και ο τρόπος που πήρε το ομόρφινε ακόμα περισσότερο. Εγώ το μυαλό μου είναι, πήγε πίσω στο 89.
2: Πριν πάμε στην ανάλυση, θα τα πάμε στην ανάλυση.
1: Ναι, φυσικά και θα πάμε στην ανάλυση. Και δεν δικαιώθηκα για τέτοιο. Για ότι θα το έπαιρνε με τον γκολ του Ρέλβα. Το πήρε πολύ πιο εύκολα. Με την ισοβαρία.
2: Ποτέ δεν ξέρει
1: τι θα
0: μπορεί να ήταν Σπυρό. Αυτή η διαφορά στο τέλος.
2: Ποτέ δεν ξέρει τι ψυχολογία έχει. Αν βλέπει μια διαφορά μπορούσε. Διαφορετική.
1: Πριν παίρνει τη σκητάλη, απλά να πω εγώ ότι τόσο καιρό έλεγα το καλύτερο δεξιμπάκι είναι ο Τσάπρα από Σύρο.
0: Ο
1: Ρότα έχει κάνει απίστευτο. Και θυμάσαι και όλη τη σεζόν.
2: Θυμάσαι.
1: Το έλεγες.
2: Όχι, δεν έλεγα αυτό.
1: Και ο Τσάπρας καλός, αλλά ο Ρότα
2: παιδιά. Εγώ σου έλεγα κάτι άλλο. Ότι δεν έχει άκρη το Ρότα.
1: Έχει, ναι.
2: Τον έχει. Τι είναι αυτό με τον Τσάπρα.
1: Εντάξει, χρειάζονται δύο σε μια ομάδα.
2: Σπύρο, είναι λάθος επένδυση.
1: Έχει κάνει φοβερό πρωτάθλημα.
2: Είναι λάθος επένδυση να πεις θα μπω στην
1: Δεν έχω τόσους άλλους και θα πάρω
2: δημοπρασία για τον τέτοιο. Ή έχει το Ρότα και το στηρίζει και του κάνει ένα νέο συμβολέου, ή λε δεν κάνει το παιδί. Και όλα για όλα για Τσάπρα. Και... Από τη στιγμή που έχει το Ρότα, δεν έχει κανένα λόγο.
1: Αυτό έκανε. Σωστά έπρεξε.
2: Λες αλλού έχω ζητήματα. Έχει τον Ντόρσεϊ. Θα κοιτάξει εκεί να παραπάρει, δηλαδή.
1: Ναι.
2: Ότι μπορεί να υπάρχει ένα καλύτερο στη γη. Ότι μπορεί. Είναι ενοχλητική κουβέντα. Θες κάτι καλύτερο. Ναι. Και τι έλεγα εγώ. Ναι, ο Ντάνι Άλβες.
1: Εγώ πάντως δεν το έλεγα ως καλύτερο στη συζήτηση που λέγαμε. Να έχει δύο, λέω.
2: Ναι, είναι λάθος.
1: Γιατί έχει Ευρώπε, έχει 40 αγωνιστικές.
2: Δεν θα πάει Τσάπρα.
1: Ναι.
4: Θα είναι λάθος να πάει.
1: Ειδικά αν δεν έχει καλύψει άλλα κενά. Αλλά τέλος πάντων για το Ρότα θέλω να πω ότι το παιδί έκανε καταπληκτική σεζόν. Χρειάζεται να το πω εγώ, το βλέπουν όλοι. Απλά αποσύρωται ο τέτοιο.
2: Ναι.
0: Και η ΑΕΚ περιμένει το κλείσιμο του πρωταθλήματος στη Σκωτία κυρίως. Έχουμε δύο αγωνιστικές. Τελευταία αγωνιστική Celtic.
1: Τρεις έχει νομίζω.
0: Hearts, δύο ακόμα. Celtic Hearts. Εκεί θέλει. Να το πάρει η Hearts στο πρωτάθλημα.
1: Σιγά μην το πάρει τώρα. Κέρδισε χθες τη Rangers.
0: Είναι καλή η Hearts. Είναι καλή η Hearts.
1: Η Celtic. Άμα ερχόταν η ισοπαλία, γιατί έφερε και με τη Hearts με τη Motherwell Key.
0: Αν το πάρει η Hearts, η ΑΕΚ κατά πάσα πιθανότητα, διότι την ευνοεί η LASK που πάει να πάρει το πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή στην Αυστρία και η Γκιόρ που πάει να το πάρει στην Ουγγαρία.
1: Πολωνία που σου αφήνεται,
0: αυτά είναι τα βασικά.
1: Η Γκιόρ.
4: Για να είναι
0: στους ισχυρούς των play-offs. Η ΑΕΚ, ξαναλέω, ως πρωταθλήτρια παίζει έναν προκριματικό γύρο. Παίζει play-off Champions League. Αν τα καταφέρει, the Champions. Κουνάει σε Ντόνι.
2: Ότι δεν έχουμε ξεκάθαρο MVP στη σεζόν και μπορούμε να το δώσουμε σε 6-7 παίκτες συνοψίζει πόσο άξια πρωταθλήτρια είναι. Συμφωνώ με αυτό και θα σας δώσω μία απόδειξη στην εκπομπή. Τη σημερινή, τώρα, την τωρινή που βλέπετε ζωντανά. Και τις υπόλοιπες το απόγευμα, γιατί για μένα υπάρχει ένας που είναι ο ξεκάθαρος MVP της ΑΕΚ.
1: Που δεν είναι στην τετράδα που βάλαμε. Για μένα.
4: Δεν είναι στην τετράδα.
1: Όχι, ο Ρότα δεν είναι, ας πούμε. Είναι υποψήφιο.
4: Γενικά αλλά όμως θα έχει δίκιο φίλος. Δηλαδή εμείς πάνω που μιλάγαμε για το Πολ, ποιους τέσσερις θα βάλουμε MVP,
2: ναι.
4: Αναφέραμε 7.
0: Βέβαια. Ναι. Μα, κοίτα, ο Ρέλβας δεν μπορεί να είναι σε αυτή την κουβέντα. Μια μεταγραφή
2: είναι
0: η οποία
2: πολύ.
0: Βγήκε
1: το Ρέλβας και ο Μουκουντή. Λέει
0: κάτω, ο Μουκουντή. Ο Ρότα που είπε ο Σπύρος που κάνει ένα συγκλονιστικό
1: πρωτάθλημα. Πινέδα καλός, Γιώβιτς καλός, 300 καλός, μα είναι σωστά, όλοι είναι αυτοί.
2: Όταν θα σας το δείξω,
1: θα μας πεις.
2: Θα σας εξηγήσω και γιατί είναι ψήφος μου. Χωρίς να λέω ότι δεν αξίζουν οι άλλοι. Αλλά έχω μία ματιά, ρε παιδί μου. Η ματιά είναι το ότι όχι, δεν υπάρχει ομάδα που να το παίρνει με έναν καλό.
4: Ναι,
2: κάποιο όμω είναι ο πολυτιμότερος, λέει το βραβείο.
1: Γιατί ο Ζήνη δεν είναι που βάζει έκανε... το πρωτάθλημα. Ο Βάργκα που έπαιρνε τις κεφαλιές. Όλοι αυτοί.
0: Ο Κοϊτά έβαλε κρίσιμα γκολ στα ντέρμπι. Πήγε με τον Ολυμπιακό.
1: Ποιο πιστεύω ότι θα βγάλει το Ρέλβας.
4: Είναι out of the box η σκέψη.
2: Όχι.
1: Ή το Ρέλβας ή το τέτοιο θα βγάλει. Α, θα βγάλει τον Πινέδα. Όχι. Πινέδα θα βγάλει.
0: Λογική είναι Πινέδα.
1: Δεν ξέρω, έχω πει 10 σκέψεις. Βγάλει τον
0: Ρέλβα. Η λογική είναι Πινέδα, outsider θα έβαζα Κοϊτά.
2: Ωραία.
4: Εγώ λέω Μαρία.
2: Όταν θα έρθει η ώρα, ναι. Θα σας βάλουμε να στέλνετε και σχόλια πέρα από την ψήφο. Αλλά θέλω να πω κάτι πριν πάμε στην ανάλυση. Κύριε Σπύρο,
1: ναι.
2: Μείνετε συντονισμένοι εσείς που λέτε το πήρε η ΑΕΚ για εκείνο, το πήρε η ΑΕΚ για το άλλο και μείνετε και οι ΑΕΚτζίδες. Για να δείτε τι έκανε η ομάδα σας, γιατί αυτά δεν γίνονται. Εγώ τολμώ να πω ότι ο τρόπος που το πήρε η ΑΕΚ με σεζόν δεν είναι για να τον αντιγράψεις. Δεν μπορεί να ποντάρεις πάντα ότι θα βελτιωθείς τόσο πολύ στο φινάλε της σεζόν. Καταλαβαίνετε λίγο πώς,
4: ναι.
2: Πώς το λέω. Μου φαίνεται ότι δεν είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιγραφεί. Ότι πρέπει να είσαι καλό στο play-off, το ξέρουμε όλοι. Θέλω να πω κάτι πριν πάμε στην ανάλυση. Υπάρχει ένα πλάνο χθες, στο πανηγυρμό της ΑΕΚ, φίλε Σπυρό και φίλε Λάμπρο, κοίτα για το κινητό του γι' αυτό. Που μου φαίνεται πολύ έτσι ξεχωριστό και σημαδιακό. Ο γύρος του θριάμβου του Ηλιόπουλου
0: με τον Ριμπάλτα.
2: Με το Ριμπάλτα.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι.
2: Το ποδόσφαιρό μας, διορθώνω, ο αθλητισμός μας είναι παραγωγικός.
1: Ναι, ναι.
2: Έχουμε προεδράρες, ιδιοκτητάρες, φοπλιστές, ισχυρούς άντρες, πράγματα που όχι σε όλη την Ευρώπη. Σε κάποιες χώρες της Ευρώπης δεν τα κατανοούν. Στην Ιταλία έτσι είναι. Ο Μπερλουσόν σκόνη να είναι κανένα και ο Ανιέλη. Στην Ισπανία πάνω κάτω έτσι είναι. Δεν υπάρχει πρόεδρος που χώνει. Υπάρχει προεδράδρα που καθαρίζει για όλα. Βόρεια και Δυτική Ευρώπη εντάξει δεν είναι. Είναι λίγο βαλκανικά
1: ναι.
2: Και μεσογειακά. Κάναμε αμάν στον ελληνικό αθλητισμό να σεβαστούμε λίγο περισσότερο τον προπονητή. Φίλε Σπύρο. Κάποιες φορές λίγο και παραπάνω.
4: Όχι τον GM, τον προπονητή.
2: Τον προπονητή. Ο προπονητής στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχει περάσει από πολλά κύματα για να γίνει εκτιμητέος. Υπήρξαν χρονιές επί Ολυμπιακού, ας πούμε.
1: Οι πραγματικά καλοί έχουν εκτιμηθεί. Δεν πιστεύω ότι ένας πραγματικά καλός δεν έχει εκτιμηθεί.
2: Συμφωνώ.
1: Αλλά οι άλλοι που είναι ΑΟΑ δεν θα εκτιμούν.
2: Αλλά τα χρόνια του Κοκαλή ήταν τα χρόνια ο πρόεδρος να είναι καλά και το παίρνει με ποιον να είναι.
1: Εντάξει.
2: Δεν λέω ότι.
1: Ε?
4: Καινούριο παπούτσιο Παλάφας.
2: Ναι.
1: Εσύ τι είσαι, η παρατηρητής...
4: Παπουτσιών.
2: Δεν λέω...
4: Με γιά κύριε Λαμπρό.
2: Δεν λέω ότι ο Μπάγεβιτς δεν είχε εκτιμηθεί. Μην παρεξηγηθούμε. Αλλά ο Κόκαλης τον πέραμε ποιον είναι. Υποβαθμίστηκε πάρα πολύ η ανάγκη. Σε διώχνω, παίρνω έναν άλλον, όπως και να τον λένε, τον βάζω στον πάγκο και παίρνω το πρωτάθλημα. Τον παίρνω από τον Πρωτάσοφ που δεν ήθελε να είναι προπονητής. Και έφαγε 7 δικαιωμένου μετά. Το παίρνω από ποιον είναι. Ο θεσμός του τεχνικού διευθυντή και η αξία αυτών που φοράνε...
1: Δεν μ' αρέσει η λέξη θεσμός. Ο θεσμός είναι κάτι πολύ μεγάλο. Ο ρόλος.
2: Καλά κάνεις με διορθώνεις. Ο ρόλος του τεχνικού διευθυντή και η αξία που έχουν οι βαρετοί φλόροι τεχνοκράτες που δεν έχουν ιδέα από την ελληνική πραγματικότητα, που δεν έχουν φορέσει τη φανέλα του συλλόγου για να τον πονάνε, που φοράνε κοστούμι και γραβάτι και είναι αντιτουριστικοί και δεν κάνουν δηλώσεις πουθενά. Καλό θα είναι σιγά σιγά τα επόμενα χρόνια να τους αγαπήσουμε λίγο περισσότερο.
1: Αν γίνονται αυτά που έγινε με την Άγνη, θα τους αγαπήσουμε, πράγματι.
2: Δεν λέω ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε γκουρού
1: ναι, ναι.
2: Και να τους λέμε κάνε τα πάντα. Η γκουρού, ο Αλαφούζος το κάνει αυτό. Βρίσκει ένα γκουρού, του λέει εσύ είσαι.
1: Γκουρού βρίσκει.
2: Ναι, και καταστρέφονται οι ομάδες. Λέω ότι αυτά που έχουμε μάθει στη χώρα μας να μην τα εκτιμάμε. Έχουμε έναν. Το καταρτισμένο λίγο τον πολεμάμε στη χώρα μας. Ναι. Θέλουμε μάγκες που κάνουν μαγκές, Σπύρο, στον αθλητισμό. Δεν θέλουμε φλόρους. Τους λέμε φλόρους αυτούς.
0: Ο Ηλιόπουλος πάντως τα κλειδιά τα έδωσε στο Ριμπάλτα. Ο Ριμπάλτα λειτουργήσε την ΑΕΚ. Ο Ριμπάλτα έφερε τον Νίκολιτς. Έφερε τον Νίκολιτς και πάνω εκεί κουμπώναν ένα-ένα τα κομμάτια του παζλ. Το έχω γράψει και κείμενο, έχει ανέβει πριν καμιά ώρα στο Sport 24. Οι ΑΕΚ στις μεταγραφές, και το έχουμε συζητήσει και σε όλη τη διάρκεια, δεν ασχολούνταν με προτάσεις και αν να δούμε τον Σπύρο, αν να δούμε τον Κωνσταντίνο, αν να δούμε τον Θέμη. Η ΑΕΚ, ο Ριμπάλτα, είχε λίστα από μόνος του και έλεγε «Τι θέλω, στόπερ, Ρέλβας και άλλος ένας, ένας από αυτούς τους δύο. Αν χρειαστεί να πληρώσω ομάδα, θα πληρώσω. Αν μπορώ να τον πάρω ελεύθερο, θα τον πάρω. Ένας, δύο». Δεν είχε μια μακροσκελή λίστα με 5-6 παίχτες και όποιος μας κάτσει. Ήταν πολύ στοχευμένη σε ό,τι και αν έκανε. Μάριν, αυτόν ήθελε για τα χαφ, αυτόν πήγε και πήρε. Αν δούμε όλες τις κινήσεις της ΑΕΚ, είναι πάρα πολύ προσεκτικές και γι' αυτό το λόγο έχει και πολύ μεγάλο, όχι απόλυτο, πολύ μεγάλο ποσοστό επιτυχίας. Όλα έγιναν βάσει σχεδίου. Υπήρχε πλάνο από την πρώτη στιγμή, υπήρχε εξέλιξη, πρόοδος και φτάσαμε σε αυτό που συζητάμε σήμερα. Μια ΑΕΚ η οποία πήρε πολλά από πολλούς και εμείς δυσκολευόμαστε τώρα να βρούμε τον MVP. Ήταν ο Πυρήνας, παίχτες οι οποίοι υπήρχαν στην ΑΕΚ και πέρυσι και πρόπερση, και παίχτες οι οποίοι ήρθαν, έδεσαν πολύ γρήγορα, μπήκαν στη φιλοσοφία του Νίκολιτς, κατάλαβαν τι ποδόσφαιρο θέλει να παίξει, έβγαλαν στον αγωνιστικό χώρο τον εαυτό τους, το ταλέντο τους. Και γι' αυτό φτάνουμε σε αυτό το σημείο να συζητάμε για μια ομάδα η οποία λειτουργήσε αθλητικά, ποδοσφαιρικά. Δεν έτυχε τίποτα στην ΑΕΚ. Όλα πέτυχαν γιατί έπρεπε να πετύχουν. Σχεδιάστηκαν για να πετύχουν. Εμένα μου αρέσει να ευδοκιμεί ο αθλητισμός. Γιατί η ΑΕΚ κινήθηκε με τον αθλητισμό, με το σχέδιο, με τον τεχνικό διευθυντή. Το Ριμπάλτα, ο οποίος ήταν και πριν. Ο Ριμπάλτα πέρυσι, την εποχή που όλοι ψάχναμε τι γίνεται με τον Αλμέιδα, που ασχολούνταν με το ποιος μιλάει στα αποδυτήρια, τι βγαίνει στον τύπο, πώς θα κερδίσω ένα ντέρμπι, που ήταν μια μπετονιέρα, ένα αχταρμά στο κεφάλι του, ο Ριμπάλτα, που ήταν εξαφανισμένος. Δεν είχε ρόλο ο Ριμπάλτα. Μιλούσε κανείς στην ΑΕΚ για Ριμπάλτα, έπαιρνε αποφάσεις ο Ριμπάλτα. Τίποτα. Η ΑΕΚ είχε ένα πυρηνικό όπλο, το οποίο ήταν, η κεφαλή ήταν ανενεργή. Το είχε στο ντουλάπι, το είχε κλειδώσει. Στην πορεία τι έγινε, βγήκε μπροστά ο Ριμπάλτα και καταλάβαμε όλοι τι είχε στα χέρια της η ΑΕΚ. Ένα θησαυρό είχε. Ο Ριμπάλτα αυτός είναι. Για μένα καταλαβαίνω, βλέπουμε τον προπονητή να μιλάει συνέχεια, αυτός είναι που πιστώνεται κυρίως στις επιτυχίες και τις νίκες. Έτσι γίνεται.
2: Έτσι γίνεται.
0: Ο Ριμπάλτα έχει μιλήσει από το καλοκαίρι.
2: Δεν είναι για να μιλάνε.
0: Δύο φορές. Μία ήταν χθες και μία έχει μιλήσει στα προκριματικά.
1: Μα ήθελε να γίνει προπονητής, άμα ήθελε να μιλάει.
0: Μπράβο. Βλέπεις.
2: Δεν είναι για να μιλάνε.
0: Δεν μίλησε ο άνθρωπος.
1: Και χθες, είναι η δουλειά του, καλά λέει ο Θέμης.
0: Με το ζόρι, ο Ηλιόπουλος τον έβγαλε μπροστά στη αυτός.
2: Αρκεί ο προπονητής, βέβαια.
0: Δεν εμφανίστηκε.
1: Στον το ρόλο. Αποδίδει.
2: Όχι, όχι να το αποδίδει. Ρε παιδί μου, καμιά φορά πρέπει κάποια πράγματα λίγο να εξηγούνται στον κόσμο. Αυτό. Τι κάνουμε, τι προσπαθούμε να κάνουμε, τι γίνεται. Εάν προπονητής και τεχνικός διευθυντής τα βρίσκουν παρά τις διαφωνίες που σίγουρα έχουν μέσα στη χρονιά, τα βρίσκουν και ο προπονητής τα εξηγεί προς τα έξω το τι κάνει η ομάδα, δεν χρειάζεται να μιλάει ο τεχνικός διευθυντής. Τεχνικούς διευθυντές έχουν και άλλες ομάδες. Μην παρεξηγηθούμε. Δεν είναι ο πρώτος. Όμως, ο γύρος τριάμβου του ιδιοκτήτη αγκαλιά με τον τεχνικό διευθυντή, συγχωρέστε με αν κάνω λάθος, δεν έχει ξαναγίνει.
1: Εντάξει, δεν ξέρουμε αν έχει ξαναγίνει. Δεν το θυμόμαστε τέλος πάντων.
2: Δεν έχει ξαναγίνει.
1: Ναι.
2: Το συγκεκριμένο κομμάτι ότι είμαστε οι δυο μας και σε δείχνω κλπ. Έχουμε ότι πήρε το τρόπαιο, οι φωτογραφίες των παιχτών με το τρόπαιο, οι φωτογραφίες του Προέδρου, οι φωτογραφίες του γιου του Προέδρου, οι φωτογραφίες του ξαδέρφου του Προέδρου και η φωτογραφία του τεχνικού διευθυντή. Αυτό. Δεν έχουμε ότι εσύ και εγώ και σε δείχνω ότι το κάναμε μαζί. Ξαναλέω, πρέπει να μάθουμε λίγο να τους εκτιμάμε και αυτούς που δεν είναι στο καλούπι που έχουμε συνηθίσει. Δεν είναι ανάγκη οι προπονητές να είναι φωνακλάδες και παθιασμένοι. Δεν είναι ανάγκη να κάνουν φοβερές αλλαγές και οι τεχνικοί διευθυντές δεν χρειάζεται να είναι γνώστες της ελληνικής πραγματικότητας, να έχουν φορέσει τη φανέλα του συλλόγου. Χρειάζονται και αυτοί οι άνθρωποι στο συλλόγο, μην παρεξηγηθώ. Προφανώς και χρειάζονται. Αλλά Εάν θες έναν άνθρωπο να του δώσεις 5 δραχμές για να σου πάρει παίκτες και να σου φέρει πίσω παίκτες που παίζουν για 15, ας είναι και κάποιος που είναι φλόρος. Για να μιλήσω στη γλώσσα σας, δεν μ' αρέσει αυτή η μεταφρασολογία, αλλά εσείς χωρίζετε τους ανθρώπους σε μάγκες και σε φλόρους. Ας είναι ένας φλόρος του κερατά που κάθεται σε ένα λάπτοπ όλη τη μέρα και κοιτάει νούμερα για να βρει παίκτες. Άμα του δίνεις 5 δραχμές και σου φέρνει παίκτες που παίζουν για 15, ας είναι και φλόρος, δεν πειράζει. Ας μοιράζονται τις μαγκές οι υπόλοιποι, κύριε Σπύρο.
1: Άντε, περιμένω όμως.
2: Τι περιμένεις?
1: Την ανάλυση δεν είπες.
2: Όχι MVP. Έχω δύο πράγματα. Να μην σε αφήσω έτσι, ρε Σπύρο. Σου έχω μεταφέρει την εκπομπή την απογευματινή εδώ. Θα με δίνουν το απόγευμα.
1: Ναι, για να βλέπει και κανένα. Έλα, έλα, πλάκα κάνω.
4: Να σε πειράζει, αφού ξέρει. Πάμε.
1: Έλα, το θέλεις, εγώ φταίω.
2: Να μην σηκωθώ τώρα.
1: Όχι.
2: Καλά, δεν πρέπει να σηκωθώ.
1: Σήκω.
4: Έλα, σήκω.
5: Αφού ξέρει. Πήγε θάλασσα στο ξενοδοχείο.
1: Εγώ φταίω, πες μου.
5: Πήγε θάλασσα στο ξενοδοχείο.
1: Έλα, θέλω, έλα.
4: Κοκκίνησε.
2: Θέλω με τη σειρά. Πρώτος γύρος, δεύτερος γύρος, playoffs και ΑΕΚ. Τέσσερις κάρτες. Ναι, πείτε μου στα αυτή όταν είστε έτοιμοι να σηκωθώ.
4: Μόλις θα έχει έτοιμα ο κ. Σιάφα, θα σηκωθεί ο Θέμης για να μας εξηγήσει.
2: Εδώ έχω φοβερό ειρωνικό. Τι είπε?
4: Τώρα,
2: όταν κάνουν πλάκα τους ακούμε.
4: Τώρα
2: παθαίνουν τα λόγια τους.
4: Θα σου πει, είπε. Έλα, πάμε. Θα σου πει. Όταν είναι έτοιμο, θα σηκωθεί.
2: Αυτό... Χαιρετίζω το φοβερά ειρωνικό μήνυμα του φίλου που λέει: Θέμης δεν έχει ιδέα από ποδόσφαιρο.
4: Μπράβο.
2: Πρώτα βρίσκουμε ένα σύμβουλο, μετά αυτό φέρνει προπονητή, μετά προπονητή φέρνει τεχνικό διευθυντή και μετά φέρνουμε και ένα δεύτερο τεχνικό διευθυντή Έλληνα.
4: Μπράβο.
2: Αυτό που κάνει ο Παναθηναϊκός.
4: Κάτι που περιγράφει και το καταλαβαίνουμε όλοι.
2: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Μπράβο στην ΑΕΚ για χθες άξιοι πρωταθλητές, λέει ο φίλος ο Θωμάς, φίλος του Ολυμπιακού. Δίκαιο πρωταθλήτρια η ΑΕΚ, δεν μπορεί να κατηγορήσει κάποιον που τα κάνει όλα σωστά επειδή εσύ τα κάνει όλα λάθος.
4: Σωστός ο φίλος.
2: Παιδιά, τρέχουν τα μονοθέσια. Δεν λένε έκανες τα γρήγορα τους γύρους ή δεν τους έκανες. Και πέρυσι ο πρώτος αυτή την πίστα είχε κάνει τόσο. Τρέχουν τα μονοθέσια. Τρακάραν οι άλλοι. Δεν τράκαρες εσύ. Κάρο σημαία. Κύριε Μελάγες. Το έχουμε, παιδιά. Δεν το έχουμε πει από την αρχή.
1: Δεν ξέρω. Τι έχει συνεννοηθεί, δεν ξέρω.
2: Τι να έχω συνεννοηθεί.
4: Περίμενε ένα λεπτάκι, ρε παιδάκι μου, περίμενε.
1: Λοιπόν, εντάξει. Μέχρι να τα πείτε αυτά, έχουμε μπόλικο πρόγραμμα. Θα μιλήσουμε για ΑΕΚ, θα έχουμε σε λίγο Τζουβάρα. Στο τέλος θα έχουμε και μπάσκετ.
5: Μη φύγετε,
1: και θα σας πούμε και για τα εισιτήρια και για το Final Four, επειδή έχετε πολλές απορίες.
4: Ναι.
1: Πολλά έχουμε να πούμε για μπάσκετ. Δεν το μέχρι έχω ένα χέιτερ εδώ, άρχισε να με βρίζει, όχι εμένα, τον εθνικό.
2: Ότι
1: φύγε από.
2: Κοίτα
1: δεν ξέρω.
4: Πάλι να μην χάσετε.
5: Χάσετε πάλι.
1: Δεν έχουν βάλει γκολ σε 4 μάτσα.
4: Δεν βγαίνει γκολ.
2: Μακριά. Απογοητευμένους Ολυμπιακούς.
1: Ναι, δηλαδή που μπορεί να κάνω εγώ τι είπα για τον
2: Μπορεί Ολυμπιακούς. Να τα βάλουν και με τον καθρέφτη.
1: Ναι,
2: ο Ολυμπιακός έχει.
5: Να τιμωρηθούν πύργο Ζάκρυφτος και αυτό που πήρανε.
1: Ζάκρυφτος δεν φταίει, ο πύργος.
5: Να φύγουν όλοι και να ανέβει ο εθνικός.
1: Άμα είχαμε φέρει σοπαλία θα.
2: Οι Ολυμπιακοί.
1: Πρέπει να βάλεις και έναν γκόλο μου.
2: Χθες έχασαν οριστικά το πρωτάθλημα. Μπορεί σε συζήτηση να σου πούνε ότι φταίει μέχρι και το κόκκινο στη φανέλα που δεν είναι σωστή απόχρωση. Δεν βγάζει άκρη τώρα.
1: Ναι, εγώ όμως.
4: Επειδή υπάρχει ένα χάντικαπ αυτή τη στιγμή, γι' αυτό δεν τις έχουμε.
2: Τι χάντικαπ πέρα.
4: Οι κάρτες σου πρέπει να πάνε στο Σιάφα. Δεν τις τι έχει στείλει σωστά. Αυτό είναι το πρόβλημα και έχουμε την αναστάτωση, κύριε Θέμη.
2: Λοιπόν. Θα σε έρθω να τη χάλα, συγγνώμη, κανένα λάθος.
4: Ναι. Εντάξει, πάμε. Στείλεις.
1: Δεν τις βρίσκαμε.
4: Τρώγονται μεταξύ τους και δεν τις έχουν οι άνθρωποι.
1: Ωραία, βγάλετε Τζουβάρα μέχρι να έρθουν. Να βγάλουμε τον άνθρωπο που
5: δεν έχει κοιμηθεί καθόλου. Αν δεν είναι χαμογελαστός και
1: παιδιά,
5: σήμερα.
1: Δεν έχει κοιμηθεί καθόλου.
5: Αν δεν βγει χαμογελαστός. Εντάξει, ησύχασα.
4: Με το χαμόγελο στα χείλη που λένε, έλα.
6: Θα επιβεβαιώσω τον κανόνα που με θέλει απεσιόδοξο και γκρινιάρη.
4: Γιατί ρε φίλε, τι γίνεται σήμερα δηλαδή.
6: Θα ήθελα να καλωσορίσω το 2018. Και θα αντάλλαζα 2 χ σε Φιλαδέλφια και Φάληρο χθες να έπαιρνε και ΑΕΚ τον BCL. Το αντάλλαζα.
4: Μάλιστα.
2: Κλείστον.
6: Το αντάλλαζα 100%.
4: Να φύγει ο κύριος στο παράθυρο.
1: Υπάρχει εξήγηση γιατί έχασε τον BCL η ΑΕΚ. Και δεν είναι ούτε φταίει ούτε Σάγκωτα ούτε παίχτες. Είναι κάτι που έγινε το Σάββατο και μετά σου επιστρέψει το κεφάλι. Κάτι δικά μου.
5: Σου επιστρέφει
1: το κεφάλι. Όταν το κάνεις αυτό, θα πάθεις το ίδιο και χειρότερο. Όταν θα κοροϊδέψεις ένα άλλο, θα ειρωνευτείς έναν άλλο, θα σου έρθει στο κεφάλι. Δεν το ξέραμε κι εμείς και στεναχωριόμασταν. Μετά το είδαμε και καταλάβαμε γιατί έχασε η ΑΕΚ. Υπάρχει ευθύνη. Θα την πω μετά όταν είμαστε τέτοιοι. Δεν κοροϊδεύεις, δεν ηρωνεύεσαι. Θα σου έρθει στο κεφάλι. Κάτι δικά μου. Ξέρει
2: λοιπόν, Τουβάρα. Πώς κατάφερε ο Τουβάρα φορά να βγει και με μία τάκα.
0: Με μπάσκετ. Να μας έβλεξε το μπάσκετ και μας διέλυσε. Έβαλε έσπηρε διχόνια εδώ κατευθείαν.
1: Είχαμε μείνει εμείς έτσι με την ΑΕΚ το Σάββατο το βράδυ.
2: Θα σου πω κάτι. Ο Τουβάρας είναι σαν την κέτσαπ. Η κέτσαπ έχει τη μοναδική ιδιότητα σε οποιοδήποτε φαγητό και να τη βάλει, αμέσως η γεύση γίνεται κέτσαπ. Ό,τι και αν έχει. Αν βάλει κέτσαπ, τρως κέτσαπ με κάτι άλλο.
5: Στα μακαρόνια
2: τη βάλει. Στα μπιφτέκια τη βάλει. Στην πίτσα τη βάλει.
0: Γλυκίζει
2: κατευθείαν. Όπου και να τη βάλει, καλύπτει τα πάντα.
1: Εγώ το μπιφτέκι το λέγα το κέτσαπ.
2: Ο Τζουβάρα λοιπόν είναι σαν την κέτσαπ. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει, κάνει μια έτσι με Τζουβάρα, τελείωσε. Έχετε σαν ομίχλη και σκεπάζει τα πάντα.
1: Πάμε, Θώμα.
2: Μα πήγε σε απώλεια τίτλου. Σε διαφορά 20 βαθμών.
0: Τα δύο χ, έπαιξε δύο χ και γκρίνια.
2: Είναι όλοι οι αεξίτες σε Νιρβάνα και πήραν Τζουβάρα και συνήθαν.
1: Κάποιοι που λένε ότι είχε το Σάββατο ήταν.
2: Ο Νιρβάνας είναι ουσία που σου διώχνει το μεθύσι. Δηλαδή είσαι χαρούμενος, παίρνεις μια Τζουβάρα, σου φεύγουν όλα. Γελάει.
6: Εντάξει, όχι και απώλεια τίτλου, γιατί μπορεί να ακουστεί λιγάκι αλαζονικό αυτό, αλλά αν συνέβαινε αυτό το σενάριο. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ ένα χ το έπαιρνε και δεν είμαι και τόσο σίγουρος για τους άλλους, διότι θα κάναν το 2-2 με βάση την εικόνα που έχουν δείξει το τελευταίο διάστημα. Ναι. Είναι λίγο safe αγορά αυτή. Τέλος πάντων. Μικρή σημασία έχει. Τελείωσε χθες η δουλειά. Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα με έναν τρόπο που το ομόρφινε ακόμα περισσότερο, που έκανε την έκρηξη χαράς ακόμα μεγαλύτερη.
2: Πολύ σωστό.
6: Τον κόσμο και φάνηκε και την έκρηξη των συναισθημάτων. Πολύ μεγαλύτερη σε όλους. Δεν ήταν μόνο η χαρά, ήταν και πολλοί κόσμος που έκλαιγε κιόλας. Ναι. Σας άκουσα από την αρχή, πράγματι περιγράφω πράγματα πολύ σωστά.
2: Ευχαριστώ.
6: Ως προς το τι έχει οδηγήσει στην ΑΕΚ. Εγώ το βραβείο του MVP, το είπα και χθες, θα το έδινα στον Νίκολιτς. Είναι λίγο κλισέ, αλλά τώρα, το να καταφέρει να βγάλει.
2: Όλοι θα το δώσουμε στον Νίκολιτς και στον Ριμπάλτη.
1: Αλλά θέλουμε player.
2: Πρέπει να διαλέξει ένα παίκτη.
5: Most valuable player.
1: Player.
5: Most valuable player.
6: Σε όλες τις γραμμές η ΑΕΚ σε σχέση με πέρυσι έχει ανεβάσει την ποιότητά της. Την κορυφή της επίθεσης πρέπει να το δώσει κυρίως στο Γιώβιτς, γιατί έδειξε τη μεγαλύτερη διάρκεια. Στη μεσαία γραμμή υπήρχαν δύο, ο Μαρίν και ο Πινέδα. Στόπερ, εγώ έχω η άμυνα, αμυντική λειτουργία. Ο Ρότα ήταν συγκλονιστικός φέτος, όπως και ο Φιλίπε Ρέλβα. Ωστόσο, τη συνέπεια που έχει δείξει ο Θωμάς 300 δεν την έχει δείξει κανένας. Λίγο πιο κάτω σε σχέση με Ρότα και Ρέλβα.
1: Δεν βρίσκει MVP.
6: Τα δικά μου μάτια τουλάχιστον.
1: Πες ένα, ρε παιδάκι μου, γιατί και εγώ τώρα προσπαθώ να βρω
6: εσύ να έχει
1: δίκιο την ΑΕΚ 100 φορές.
6: Το Θωμάς 300 θα πω, γιατί έχει δείξει τη μεγαλύτερη συνέπεια.
1: Και τη μεγαλύτερη
6: καλές εμφανίσεις.
2: 300 Πινέδα, Ρότα και Ρέλβας είναι οι πιο σταθεροί παίχτες της ΑΕΚ από τα προγραμματικά μέχρι και τώρα.
1: Εγώ ψηφίζω Ρότα πάντως.
2: Μακράν.
5: Εγώ Μαρίν.
7: Εγώ είπα Πινέδα.
1: Οπότε Πινέδα, Ρότα.
6: Ρότα
1: εσύ, Ρότα.
5: Θα μας πει μετά.
1: Α, δεν μας λες.
2: Εγώ θα σας δείξω κάτι.
1: Και εσύ λες 300.
2: Το οποίο θα το αναλύσω και περισσότερο το απόγευμα. Έχω μία κάρτα για κάτι που συνέβη μέσα στη σεζόν. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι το valuable στοιχείο που έκανε την ΑΕΚ ένας παίχτης. Και προχωράμε, κύριε Θωμά.
5: Ο Θωμάς ήταν γήπεδο χθες.
2: Αν ήταν γήπεδο.
0: Σάρωσε.
1: Πρέπει να είναι δύο μέρες συνεχόμενες, να μην έχει βγει.
5: Θέλω να μου περιγράψεις τι έγινε στο γκολ του ΠΑΟΚ.
6: Δεν υπήρξε τόσο μεγάλη έκρηξη χαράς. Εκεί που ασχοληθήκανε περισσότερο στο... Η μεγαλύτερη έκρηξη χαράς ήταν όταν τελείωσε το μάτς.
1: Καλά, εντάξει.
6: Εκεί ακούστηκε η μεγάλη βοή. Και έβλεπε σε κόσμο να είναι με τα κινητά μετά τον γκολ του Ζωάου Μάρα να βλέπουν τι συμβαίνει. Ναι. Ασχοληθήκαν λίγο περισσότερο και τουλάχιστον έτσι το κατάλαβα εγώ. Δεν υπήρξε τόσο μεγάλος πανηγυρισμός στον γκολ του ΠΑΟΚ. Διέκρινα και μία μικρή απογοήτευση στο πέναλτι που δόθηκε που άρθηκε ότι μήπως δεν τελειώσει λόγω του ναι. πολύ πιθανό να κέρδιζε ο ΠΑΟΚ.
1: Δεν είχαν εικόνα για να δουν ότι
6: έμενε η απόφαση.
1: Θα το πάρει πίσω.
2: Ναι.
6: Όχι, κακά τα ψέματα. Σε σχέση με την προηγούμενη φορά που πριν δύο χρόνια οι φίλοι της ΑΕΚ είχαν να βλέπουν ένα παιχνίδι, γιατί εξαρτώνταν πιο άμεσα από αυτό, μιλάω για το Άρης ΠΑΟΚ, που η ΑΕΚ την ίδια ώρα έπαιζε με την Λαμία, εκεί ήταν πολύ μεγαλύτερη η παρακολούθηση του άλλου αγώνα. Τώρα ασχολούνταν περισσότερο με το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Η μεγαλύτερη βοή ήταν εκεί, θα έλεγα εγώ. Εντάξει, είναι νομίζω μια δικαίωση για όλους, ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Μάριος Ηλιόπουλος έχτισε τη δικιά του. Μπορούμε να πούμε ότι φέτος ήταν ολοκληρωτικά δική του η ΠΑΕ, όπως ήθελε να τη στελεχώσει αγωνιστικά και θεσμικά. Ο Ριμπάλτα σε συνεργασία με τον Νίκολιτς που έφεραν σε έναν μεγάλο βαθμό το project που θέλουν να χτίσουν. Έχει επικοινωνηθεί ότι χρειάζονται δύο μεταγραφικές περιόδους για να μπορέσουν να φτιάξουν την ομάδα όπως θέλουν. Η δεύτερη μεταγραφική περίοδος είναι του καλοκαιριού που έρχεται. Υπάρχουν κάποια συμβόλαια που εκπνέουν κάποια χρήματα που θα μπορέσουν να εξοικονομηθούν για να μπορέσει η ομάδα να πάει στο επόμενο επίπεδο, στην επόμενη πίστα. Θεωρώ ότι με την είσοδο της, την επιστροφή της στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ το εγχώριο στάτους της το έχει ανεβάσει. Στα 4 χρόνια έχει πάρει 2 πρωταθλήματα.
2: Σωστά.
6: Το ένα το πρωτάθλημα το έχασε την τελευταία αγωνιστική και τη σεζόν που.
2: Και πήρε και double.
6: Την περσινή που.
2: Όχι.
6: Ναι, πήρε και double μετά.
2: Double
6: από...
2: με 10 παίκτες στο τελικό απέναντι στον ΠΑΟΚ.
6: Ακριβώς. Και την περσινή σεζόν που κατέληξε όπως κατέληξε, νομίζω ότι η ΑΕΚ ήταν η ομάδα που πίεσε περισσότερο τον Ολυμπιακό. Θυμάμαι ότι
2: δεύτερη ήταν στην
6: κανονική πήρε ένα διπλό στην Τρίπολη τέλη Φεβρουαρίου, ακριβώς.
2: Ήταν δεύτερη στην κανονική
6: διάρκεια. Και λέγαμε ότι πάει για μετοπική με τον Ολυμπιακό για τους δύο τίτλους. Κατέληξε άσχημα για την ΑΕΚ.
2: Διόρθωσε
6: με
2: κάποιον.
6: Αυτή η αλήθεια είναι.
2: Η ΑΕΚ είναι στο 1-2 της κανονικής περίοδου 4 χρονιές συνεχόμενες. Η πρώτη, η δεύτερη.
6: Ναι.
2: Την πρώτη χρονιά.
6: Είναι. Και τις 4 χρονιές.
2: Την πρώτη χρονιά ήταν πρώτος ο Παναθηναϊκός στο φινάλι της κανονικής περίοδου, για λίγο. Ήταν δεύτερη η ΑΕΚ. Τη δεύτερη...
6: Ακριβώς.
2: Τη δεύτερη χρονιά, ναι, και το πήρε. Τη δεύτερη χρονιά που το πήρε ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ τι ήταν στην κανονική περίοδο.
6: Δεύτερη.
2: Δεύτερη. Πέρυσι ήταν πάλι δεύτερη, πίσω τον Ολυμπιακό. Και μπορούσε κιόλας να τον προσπεράσει αν έκανε νίκη στον πρώτο ντέρμπι, τον play-offs, αλλά γεια σας, διπλό του Ολυμπιακού στο γήπεδό της και φέτος ήταν πρώτη. Είναι 4 συνεχόμενες χρονιές στο γήπεδό της που είναι η πρώτη ή δεύτερη στη λήξη της κανονικής περίοδου. Τα play-offs, χρήσιμο πρωταθλητή, οκ. Okay. Αλλά δεν έχει βρεθεί τρίτη. Δεν έχει βρεθεί κάπου να πεις ότι οι άλλοι δύο παλεύουν για το πρωτάθλημα και η ΑΕΚ είναι εκτός. Απλά πέρυσι δεν είχε καθόλου την ικανότητα στα play-offs να το διεκδικήσει ούτε στο ελάχιστο. Και τελευταία.
6: Ακριβώς. Εγώ θα πω ότι πλέον το επόμενο βήμα για την ΑΕΚ είναι ουσιαστικά να μπορέσει να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία που έχει και να εδραιωθεί ακόμη καλύτερα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Να μπορέσει, πλέον έχει την ευκαιρία είτε το Champions League είτε το Europa League, είτε στο Champions League, εφόσον είσαι καλά και έχεις περισσότερο σε ποσότητα ενδεκάδα τους ποδοσφαιριστές. Γιατί η ενδεκάδα της είναι καλή, είναι ενός καλού επίπεδου θεωρώ. Το θέμα είναι να μπορέσεις να δώσεις στον προπονητή την ευχέρεια να διαχειρίζεται πιο άνετα 2 καρπούζια σε μία μασχάλη. Δεν ήταν τόσο εύκολο. Δεν θα είναι το ίδιο για τον Μαρίν και τον Πινέδα, ας πούμε, να βγάζουν μαζί 40 πόσα παιχνίδια και να διαχειρίζονται και Ελλάδα και πρωτάθλημα βασικά και το Conference League, που του χρόνου θα είναι πολύ πιο δύσκολα, θα είναι περισσότερα τα παιχνίδια δεδομένα στην Ευρώπη και πολύ πιο απαιτητικά.
5: Αν η ΑΕΚ παίξει στη League Phase του Champions League, γιατί το συζητήσαμε και φέτος πολλές φορές με τον ο Λάμπρος το είχε θίξει, μου είχε κολλήσει αυτό το πράγμα, ότι είναι 8 παιχνίδια άλλης έντασης, έτσι, άλλου επίπεδου με αυτά που παίζουν κάθε Κυριακή. Δηλαδή δεν πρόκειται να αντέξει με 2 half να βγάλει...
8: Ούτε 2 stopper.
5: Ούτε 2 στόπερ, ούτε 2 επιθετικούς που λέει ο λόγος, ούτε τίποτα.
6: Εντάξει, ως προς τους χαφ βέβαια ήταν το θέμα το ότι πήρε ένα στοίχημα το καλοκαίρι με τον Μάρκο Γκρούγιτς που δεν της βγήκε, πιθανόν όπως δείχνουν δεδομένα ο Σέρβος θα μας αποχαιρετήσει. Το χειμώνα προσπάθησε ακριβώς μία-δύο περιπτώσεις για να πάρει τον χαφ πρώτης γραμμής που θα βοηθήσει τους δύο προαναφερθέντες, τους δύο βασικούς. Δεν τον πήρε. Πήρε έναν ποδοσφαιριστή που για μένα έχει μια καλή προοπτική και στο μέλλον εκτιμώ ότι θα τον δούμε να βοηθάει περισσότερο την ΑΕΚ. Μιλάω για τον Σαχαμπό. Το πλάνο είναι να έρθει αυτός ο τρίτος χαφ, ενδεχομένως και ένας ακόμα. Θα το δούμε μέσα στο καλοκαίρι πώς θα διαμορφωθούν τα δεδομένα αυτά. Αλλά ναι, χρειάζεται. Έχει επικοινωνηθεί ότι είναι αυτές οι δύο μεταγραφικές περίοδοι που ήθελαν και δεν είναι τυχαίο.
2: Τρεις δεν ήταν.
6: Ότι ο Ριμπάλτα χρησιμοποίησε αυτό.
1: Στις τρεις, ναι, είπανε. Είμαστε στις δύο.
6: Εννοούσε του περσινού καλοκαιριού.
5: Του Ιανουαρίου.
6: Το χειμώνα και φέτος.
2: Ωραία.
6: Το καλοκαίρι τώρα. Επειδή πολλά συμβόλαια εκπνέουν και κάποιοι δεν θα συνεχίσουν για να γίνει αυτή η αλλαγή στο ρόστερ και σε μια ουσιαστικά στόχευση να μπορέσει να αποκτήσει περισσότερους ποδοσφαιριστές με μεταπολιτική αξία και όσο το δυνατόν.

0: τον έχει κερδίσει σε ένα μεγάλο βαθμό. Μετά είναι ποδοσφαιριστές όπως ο Κωσίδης, είναι παίκτες δηλαδή πιο... Ο Κάλενς που λόγω και του θέματος που είχε ήταν ο συμπαρόντας ουσιαστικά θα αποχωρήσει στο Λιούμπισιτς, τέλος της σεζόν. Θα αποχωρήσει ένα στόπερ. Ο Λιούμπισιτς και ο Ελίασον έχουν συμβόλαια. Τώρα το αν θα μείνουν είναι άλλη ιστορία. Ιδίως ο Ελίασον. Ο Λιούμπισιτς...
1: Το Μάτι Νάεκ. Στην επίθεση, ας πούμε, είναι πλήρης τώρα με τους τρεις που έχει, έτσι. Δηλαδή, ο Ζήνη βγήκε και δεν ξαναβγαίνει, είναι διεκδική και δεκάδα. Ο Βάργα βγήκε και με το παραπάνω. Ο Γιώβιτς είναι υποψήφιος MVP, έχει τρεις. Και από τις που παίζει με δύο, φτάνει. Νομίζω δεν χρειάζεται άλλος. Έτσι δεν είναι. Το κάλυψε με το Βάργα αυτό που τους έλειπε.
0: Αυτό πιστεύω κι εγώ. Αν δεν υπάρξει κάποια ανακατάταξη, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να έρθει κάποια πρόταση πολύ καλή.
1: Χρειάζεται ένα κεντρικό back ακόμα, δυνατό.
0: Ένα stopper. Και επειδή νομίζω ότι ένας εκ των δύο αριστερό back είναι πολύ πιθανό να μην συνεχίσει με κάποια πώληση ενδεχομένως, και εκεί να αποκτήθει παίκτης.
2: Απλά νομίζω
0: το δεξιάκρο της άμυνας.
2: Η δική μου άποψη είναι ότι χρειάζεται βασικό αριστερό back. Δηλαδή όποιος εκ των πύλιου Ben Rice μείνει, να είναι για δεύτερο.
0: Αυτή θα είναι και η στόχευση, όσο γνωρίζουμε και όσο μπορούμε να πούμε.
1: Δεξιά. Άμα... Για δεξί.
3: Ναι. Ο Ben Rice μπαίνει στο ίδιο επίπεδο με τον Πίλιο. Για μένα είναι διαφορετικά τα επίπεδα. Ο Πίλιος έχει κάνει πολύ περισσότερα σε σχέση με τον Ben Rice. Είναι πολύ πιο παρόν, θα πω εγώ, στα δύσκολα της ΑΕΚ. Έστω και αν στην αρχή κάποιοι λίγο... τα έβαλε μαζί του σε κάποια σημεία. Στην πορεία για
1: οπότε
3: μένα.
1: Έπαιξε ο Μπερνέ, μια χαρά ήταν.
3: Εντάξει. Λίγο πιο soft για τα δεδομένα.
4: Ναι. Ένα φίλο γράφει.
0: Έχει αδικηθεί λίγο.
4: Εγώ θα επαναλάβω ό,τι επαναλαμβάνω συνήθω.
1: Τι είπε ο φίλο.
4: Πέντε παίχτε.ΕΚ. Εγώ κάνω το ρεφρέν μου όπω πάντα και λέω καλού παίχτε.ΕΚ. Αν μπορεί να πάρει τρει καλού. Ας πάρει τρεις καλούς και αφήσει δύο τρύπες.
1: Ναι.
4: Οι ομάδες πρέπει να παίρνουν καλούς ποδοσφαιριστές εκεί που τους έχουν ανάγκη να κάνουν τη διαφορά. Όχι να μοιράζουν το budget δια του πέντε επειδή έχουν πέντε παίχτες ανάγκη.
1: Ωραία. Δεξί μπακ, τι είπες, Θωμά?
0: Εκεί δεν ξέρω αν θα κινηθεί ακριβώς για παίκτη, γιατί ουσιαστικά θα γίνει και μία συζήτηση, τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, μεταξύ Γεωργίεφ και Νίκολιτς, το αν θα καθιερωθεί εκεί.
1: Ναι.
0: Να έχει και τον ρόλο του στόπερ εφόσον χρειαστεί, αλλά να υπολογίζεται κυρίως για δεξιός μπακ και να έχει λίγο πιο ενεργό ρόλο. Δεν είναι εντελώς αδόκιμο, αν και κατά βάση στόπερ είναι ο Γεωργίεφ. Στην Βουλγαρία, στη χώρα του, με την εθνική του ομάδα, σε αυτή τη θέση παίζει. Το μοναδικό παιχνίδι που τον είδαμε βασικό σε αυτή τη θέση έπαιξε με τον Λεβαδιακό όταν ο Ρώτα εξέτησε ποινή για κάρτες και την κράτησε εύκολα τη θέση του, θα πω εγώ, απέναντι σε μια ομάδα που τότε ήταν ακόμα καλά. Δεν είχε την τόση που εμφάνιζε ο Λεβαδιακός σε σχέση με ό,τι ήταν στο πρώτο μισό της σεζόν, εννοώ.
4: Εγώ είμαι εδώ.
0: Ως προς το αριστερό μπακ.
4: Στο φύλλο. Ένα καλό αριστερό μπακ, ένα τρίτο στόπερ και άλλο ένα καλό χαφ.
1: Ναι, ο τρίτο στόπερ όμω ήταν αναπληρωματικό.
4: Δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί.
1: Εντάξει, οι δύο δεν ξέρω αν υπάρχει καλύτερο δίδυμο. Νομίζω πέρασε και το Ρέτσο.
4: Ένα τρίτο στόπερ.
1: Τέλο πάντων είναι ίδιο επίπεδο.
4: Θα μπορούσε να είναι άνετα βασικό. Ένα τρίτο στόπερ θα μπορούσε να είναι άνετα βασικό. Ένα τρίτο σκάφο θα μπορούσε άνετα να είναι βασικό. Να μην παίζει ο Πινέδα και να παίζει εκείνο με τον Μάριν. Να μην παίζει ο Μάριν και να παίζει εκείνο τον Πινέδα. Αυτό εννοώ. Τα μάτια θα είναι πολλά.
1: Ναι.
4: Όλοι βασικοί θα είναι. Ένα φοβερό στόπερ στο επίπεδο του Relevance του Μουκουντή, όχι για τρίτο. Στο επίπεδο
1: ναι, ναι, ναι. Τρεις, να είναι τρεις οι δυνατοί.
2: Να τραυματίζεται κάποιος και να μην τρέμει το φιλοκάρδι σου να λες πω αμάρτη μου,
4: ας εξακολουθεί να είναι καλύτερος ο Relevance. Δεν πειράζει. Να είναι στο ίδιο επίπεδο.
1: Ναι, ναι.
4: Ο Ολυμπιακός θα πήρε το Βαϊκό. Είχε Ρέτσο Πιρόλα Κάρμο.
1: Ναι, ναι. Τώρα δεν έχει.
4: Τρίτο.
1: Τρίτο δεν έχει.
2: Ρέτσο Κάρμο Πιρόλα.
4: Ναι, Ρέτσο Κάρμο Πιρόλα. Μετά ανέβηκε. Ο Πιρόλα είναι ο Μπιανκόν. Για τρίτος που δεν παίζει, καλός είναι. Για βασικός, όχι και τόσο. Συμφωνούμε.
1: Ναι.
4: Πινέδα Μάριν. Έχει και άλλους τρεις χαφ Θωμά Ιάεκ. Έχει. Είναι κανένας για να...
0: Ακριβώς.

0: Είναι κανένας ναι. όμως τόσο καλός ώστε να χαλάει το δίδυμο και να λες δεν πειράζει.
1: Αλλά δεν είναι πολλά αυτά που θέλει. Είναι...
0: Αυτό πώς... εννοώ. Θα πρέπει το... να χαλάει το δίδυμο του Πινέδα με τον Μάριν και να μην πειράζει. Πολύ. Ας εξακολουθούν να είναι καλοί. Και το αριστερό, μπακ, εντάξει.
2: Μόνο μία...
0: Για πες.
2: Μόνο μία διευκρίνηση σε αυτό, Θέμη, όχι ότι έχεις λάθος, ναι. απλώς... Δεν μπορείς να πεις τον Μάνταλο μη ποιοτικό παίκτη γιατί είναι η άμεση εναλλακτική. Απλώς δεν είναι για να παίζει 90 λεπτά πλέον.
0: Συμφωνώ.
2: Αυτό.
0: Συμφωνώ. Δηλαδή, άμα χάσεις για τρία παιχνίδια συνεχόμενα έναν από τους Μάριν Πινέδα και πρέπει να παίξει τρία παιχνίδια βασικός ο Μάνταλος, δεν είναι θέμα κλάσης. Προφανώς και ο Πέτρος μπορεί. Είναι θέμα μπορώ. Η μπορεί να παίξει τρία παιχνίδια συνεχόμενα. Το λέμε. Αυτό το θέμα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και εγώ θα συμφωνήσω με τον φίλο για τους πέντε καλούς παίκτες. Τώρα, πόσο θα κινηθεί η ΑΕΚ θα το δούμε. Εξαρτάται και από τις πωλήσεις. Γιατί.
0: Κάνα λάθος εγώ στον Νταμπλή και Πυρόλα.
3: Ο Πυρόλα ήταν πέρυσι βασικός, ναι.
0: Πέρυσι.
2: Γιατί κάποιοι παίκτες μπορεί να φέρουν κάποιες καλές προτάσεις, όπως ενδεχομένως κάποιοι φέραν και τον
0: Ιανουάριο.
2: Να μην φύγει
0: κανένας. Συμφωνώ με τον φίλο, γιατί το λέει την ώρα που το λες. Συμφωνώ με τον φίλο. Η μεγαλύτερη επιτυχία του Ριμπάλτα είναι ότι έδωσε Μαρσιάλ και έλυσε το συμβόλαιο του Λαμέλα.
1: Ναι.
0: Το ξεσκαρτάρισμα στις ομάδες.
3: Βεβαίως. Πολύ δύσκολο και κομβικό.
0: Το ξεσκαρτάρισμα στις ομάδες είναι σαν το δωμάτιο Παύλα Αποθηκάκι, Παύλα Πατάρι που έχει στο σπίτι, που κάθε φορά που βάζεις κάτι καινούριο μέσα και λες πήραμε αυτό για το σαλόνι, μπουκώνεις αυτό. Το πληρώνεις. Αυτό που μπουκώνεις. Αν μπορείς να ξεσκαρτάρεις την ομάδα. Έχει κάνει τη μισή δουλειά. Το καλοκαίρι όλη η συζήτηση ήταν θα φύγουν ή θα του πληρώνει η ΑΕΚ. Και δεν, να μου πει εσύ του πληρώνει. Μα δεν είναι έτσι. Είναι το κλίμα, είναι τα αποδυτήρια, είναι οι προπονήσεις.
4: Εντάξει, ο Γιώργος τον πληρώνει.
0: Ναι.
4: Μόνο αυτόν.
0: Μόνο αυτόν. Είναι τα μούτρα του Μαρσιάλα, τα βλέπει κάθε μέρα. Αυτό είναι εκτίμητο. Ξέρεις τι κόστος έχει να βλέπει αυτά τα μούτρα κάθε μέρα. Να πηγαίνει για δουλειά και έχει αυτό το δυσίωνο τύπο με τα φρύδια τα σβηγμένα να συγκοιτάει σαν του χρωστά. Πώς θα δουλέψεις.
2: Και να πληρώνεται όσο πληρώνεται.
0: Τι πες, Θωμά.
3: Χάθηκε. Πάει.
2: Και να πληρώνεται όσο πληρώνεται. Το βασικό.
0: Να πληρώνεται όσο πληρώνεται, αλλά δεν, να μην είναι χαρούμενος. Να είναι ο Μαρσιάλ. Πώς θα δουλέψεις.
4: Θυμάμαι στο 0-1 με την Λιούπολη που όλη η Ελλάδα συζητούσε για τον Γιόνσον. Τον είχε σηκώσει αλλαγή και δεν του φέρθηκε στήμια και γιατί τον σήκωσε αλλαγή. Δηλαδή είχε εκεί πέρα 15 μέρες που όλες συζητήσει ήταν γύρω τον Γιόνσον. Και τώρα έχουμε ακούσει με το όνομα Γιόνσον 6 μήνες.
2: Όταν πάει καλά η ομάδα, ναι. συνήθως αυτά ξεχνιούνται. Αλλά τότε η αλήθεια είναι δικαιολογημένο ο Γιόνσον μπορούσε να πω ότι γιατί δεν παίζω. Είναι ναι. μια αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μέσα στα ανοιχτά συμβόλαια, ναι. Το καλοκαίρι η αλήθεια είναι αυτή η συζήτηση έγινε. Ναι. Στα ανοιχτά συμβόλαια πλην του Γιόνσον που ανέφερες που εντάξει, θεωρείται τελειωμένος εδώ και καιρό, είναι και ο... Λίτρο της ΑΕΚ θες ο Ζωάο Μάριο, όχι όμως ότι είναι της ΑΕΚ. Είναι της Μπεσίκτας δανεικός, με ένα πάρα πολύ υψηλό κασέ. Χθες ο ίδιος στις δηλώσεις που έκανε χθες που κοπήκανε, γιατί και δικαίως, γιατί τότε έγινε το ντου στον Νίκολη στη συνέντευξη τύπου, είπε ότι θα ήθελε να μείνει. Με αυτές τις απαιτήσεις, με αυτό το συμβόλαιο που έχει να παίρνει στην Μπεσίκτας, δεν νομίζω ότι θα μείνει στην Μπεσίκτας. Στην Μπεσίκτας λογικά θα ψάξει να τον πουλήσει το καλοκαίρι. Δύσκολα. Πρέπει να πέσει γενναίο μαχαίρι. Mm. Αν είναι να συνεχίσει στην ΑΕΚ ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Και αν υπάρξει κάποια εξέλιξη με τον Ζωάο Μάριο, δεν τη βλέπω πολύ άμεσα εγώ. Μπορεί να πέσω και έξω.
0: Εμένα με ενοχλεί να βάζω ότι η ΑΕΚ χρειάζεται δεξιμπακ. Βασικό.
4: Όχι,
0: με ενοχλεί το να μου πει κάποιος.
4: Εκτός αν πουλήσει το Ρώτα.
0: Το να μου πει κάποιος ότι το πάνω κάτω του Ρώτα που φέτος ήταν εξαντλητικό και ότι του χρόνου για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια ίσως χρειάζεται κάποιον σε κάποια μάτς που να είναι πιο ασφαλής αμυντικά. Στα μάτς που η ΑΕΚ θα πιεστεί και δεν θα έχει πάνω κάτω, να καταλάβω την προσθήκη. Όχι να μου πεις ότι ο Ρώτα είναι για να παίζει, να είναι παγκίτης. Και στο φίλο που θέλει Γιαννούλη αριστερά, αν η ΑΕΚ μπορούσε να έχει. Γιαννούλη Ρώτα στα άκρα της άμυνας θα ήταν ο Νίκολιτς Παπάδες.
3: Τα έχουμε πει για Γιαννούλη.
0: Γιατί θα μπορούσε και κάτι άλλο να κάνει αν είχε έναν παίκτη σαν τον Γιαννούλη. Θα έχεις πει για τον Γιαννούλη ότι πάει στον ΠΑΟΚ.
3: ΠΑΟΚ.
0: Καμία αντίρρηση.
2: Χάθηκε ευκαιρία πριν πάει στην Άουξμπουργκ. Όχι ότι θα έρχονταν σίγουρα στην ΑΕΚ, αλλά ήταν περισσότερο μεταξύ ΑΕΚ και Παναθηναϊκού τότε. Ναι. Για Ελλάδα εννοώ.
0: Εγώ το λέω και για ένα άλλο λόγο. Ότι επειδή ο Πένραϊς δεν βγήκε στην ΑΕΚ όπως θα ήθελε φέτος, έγινε και μονόπαντη η ΑΕΚ σε αυτό που θέλει ο Νίκολιτς, δηλαδή τους μπακ να δίνουν το πλάτος και τους άλλους να έχονται μέσα. Ήτανε ή θα το κάνει ο Ρώτα ή δεν θα το κάνει κανένας. Και γι' αυτό και έλειψε στην ΑΕΚ στα παιχνίδια που δεν μπορούσε να αγωνιστεί ο δεξιός μπακ της Ένωσης. Ενώ αν έχεις έναν Γιαννούλη και είναι σκασμένος ο άλλος, λες παιδιά, πάμε από την άλλη. Το ίδιο πράγμα από την άλλη ώρα. Φέτος ή ο Ρώτα ή κανένας.
2: Εντάξει, με τον Πίλιο νομίζω γινόταν, απλώς δεν είχε την ίδια επιτυχία.
0: Ναι, μωρέ, και δεν μπορεί.
2: Σχετικά τουλάχιστον.
0: Δεν έχει και τα πατήματα στην περιοχή.
1: Ο Βίχος είναι τόσο καλός όσο είναι ο Τσάπρας. Απλά δεν έχει πολύ διαφημιστεί.
3: Ισχύει. Ήταν η μεγάλη δύναμη του Λεβαδιακού στα.
0: Σπύρο. Έχω πει σήμερα άμεση επίθεση.
1: Όχι. Δεν ξέρω γιατί το λέτε.
4: Όχι.
0: Drinking game. Λέει είναι σε ένα σφινάκι κάθε φορά που κέσσερι λέει άμεση επίθεση.
3: Άμεση επίθεση.
4: Σήμερα δεν έχει πει.
0: Δεν έχω πει. Λέω άλλα.
1: Λοιπόν, Θωμά, τώρα κάτσε εκεί που είσαι από, να απολαύσει. Θέλουμε να κάνει Θέμη show.
0: Να κάνω.
1: Θα μείνει. Θέλουμε να είσαι εδώ.
0: Ωραία. Πρώτο απ' όλα. Απάντηση σε όλους όσοι θέλουν να μάθουν τι έκανε η ομάδα τους και το πήρε, δηλαδή στους ΑΕΚτζίδες, και απάντηση σε επικραμμένους Ολυμπιακούς και ΠΑΟΚτζίδες που λένε κάραμε εμείς χαρακίρι και οι άλλοι βγήκανε κτλ. Πρώτον, δεν απαγορεύεται κάποιος να το πάρει άμα το κάνετε αυτό. Δεύτερον, δεν έχει γίνει ακριβώς έτσι, κύριε Σπύρο. Να σηκωθώ.
1: Ναι, δεν έχει γίνει χαρακίρι δηλαδή.
0: Δεν έχει γίνει ακριβώς έτσι. Ότι η ΑΕΚ καθότανε στη ακίνητη,
4: και οι άλλοι...
0: παρέμεινε η ίδια, ξαφνικά οι άλλοι πέσανε από το αεροπλάνο και έμεινε να το οδηγεί μόνη της. Δεν έχει γίνει έτσι.
1: Εγώ πάντως διαφωνώ στο ότι δεν ήταν καλή ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έχει παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο στο τρίμηνο, αλλά είναι πολύ μακριά πίσω. Κατεδαφίστηκε όταν έχασε το παίκτη και ο Ολυμπιακός έφτασε στους... Πέρασε φάση. Τέλος πάντων, πήγε στα playoff.
0: Σηκώνομαι.
1: Δεν είναι ομάδα τώρα. Πάει στα playoff, δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι καλή ομάδα.
0: Η σειρά
3: πρέπει
0: είναι.
3: Να είσαι καλός.
0: Μπράβο, ευχαριστώ. Σηκώνομαι.
1: Με σκούφανε.
0: Λοιπόν, κύριε.
1: Πάμε.
0: Οι τρεις διεκδικητές στον πρώτο γύρο.
1: Δέκατο γύρο.
0: Στον πρώτο γύρο. Οι τρεις διεκδικητές στον πρώτο γύρο. Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Γιατί τους έχουμε αυτή τη σειρά. Τους έχουμε τη σειρά του 6 goal difference του πόσο καλύτερο ήταν ο αντίπαλο. Ο Ολυμπιακός πρώτο γύρο. 1,80 επίθεση, 0,55 παθητικό, 1,25 διαφορά. ΠΑΟΚ 1,66, 0,69, 0,96. Λίγο πιο κάτω από τον Ολυμπιακό στην επίθεση, λίγο πιο πάνω στην άμυνα. ΑΕΚ πρώτος γύρος. 1,65 επίθεση, όχι επίθεση Ολυμπιακού, αλλά όχι μακριά από τον ΠΑΟΚ. Το πρόβλημα που έλεγα όλο τον πρώτο γύρο, ότι με 0,94 παθητικό στην άμυνα, δεν γίνεται να πάρει να πάρει πρωτάθλημα. 6 goal difference 0,71. Καλό για να είσαι τρίτος. Είναι δύσκολο να κερδίσεις αυτές τις ομάδες.
4: Ποιος ήταν πρώτος στον πρώτο γύρο, Ολυμπιακός.
0: Δεν θυμάμαι. Νομίζω ναι.
3: Νομίζω Ολυμπιακός.
0: Νομίζω ναι. Αυτός είναι ο πρώτος γύρος. Εντάξει. Οι ομάδες είναι στην κατάταξη με το 1,25. 6 γκολ δίμενος Ολυμπιακός, 0,96 ΠΑΟΚ, 0,71 ΑΕΚ. Δεν είσαι ξεγραμμένος, αλλά δεν μπορεί αν μείνεις έτσι να πάρεις πρωτάθλημα. Αυτό έλεγα όλη τη χρονιά σε συζητήσεις που είχαμε.
1: Το θυμόμαι εγώ.
0: Δεύτερος γύρος. Δεύτερος γύρος μόνος του.
4: Ξεχωριστά.
0: Μόνος πράγω, του. Όχι στο φινάλε του δεύτερου γύρου. Δεύτερος γύρος μόνος του. Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί παρόμιο. Να είναι πρώτος. 1,80 η επίθεση, 0,46 η απειλή του. Ανέβηκε η επίθεση του γιατί πίεζε να κερδίσει τα μάτια που δεν σκόραρε.
1: Ναι.
0: Οι τρεις σοπαλίες. Και φυσικά
4: Λεβαδιακός.
0: Και ΑΕΛ. Ή και η ΑΕΚ λοιπόν.
4: Λεβαδιακός ήταν πρώτο γύρο.
0: Η ΑΕΚ λοιπόν στο δεύτερο γύρο του λέει του ΠΑΟΚ τσάο. Α, Σπύρο, όχι τώρα.
1: Όχι για το Λεβαδιακό λέω και στο δεύτερο μάτς πίεζε.
0: Η ΑΕΚ του λέει τσάο. 1,74 ανεβαίνει η επίθεσή της. Και κάνει το φοβερό και κατεβαίνει στο 0,66 στο παθητικό της. Και έχει 1,08. Με 1,08 δεν σε νοιάζει αν ο Ολυμπιακός έχει παραπάνω. Τρέχεις με ταχύτητα που πρωτάθλημα παίρνει. Ο ΠΑΟΚ έχει χειροτερέψει και βρίσκεται εδώ. Αυτή η ταχύτητα της ΑΕΚ, ο δεύτερος γύρος, τα 13 παιχνίδια στο δεύτερο γύρο, είναι πρωταθληματικά. Δεν έχει σημασία αν ο άλλος έχει καλύτερο, γιατί μπορεί απλά να κερδίσει κάποια παιχνίδια πιο άνετα. Η ίδια η ΑΕΚ, γιατί την ΑΕΚ κοιτάμε, έκανε αυτό. Και πάμε στα play-offs και στο σοκ του αιώνα. Γιατί είναι ανώμαλο το γράφημα. Ξεκινάω από πίσω. Γιατί ο ΠΑΟΚ στα play-off έχει αρνητικό συντελεστή.
1: Πω.
0: 0,97 απειλή, 1,76 έχει απειληθεί.
1: Στα δύο μάτς με τον Ολυμπιακό έπαιζε. Το ποτέ θέλει για τον Ολυμπιακό.
0: Για σκέψου. Τούμπα. Φάληρο. Φιλαδέλφια. Ματσούκι.
1: Και στα τρία μάτς ήταν.
0: Αρνητικό ο ΠΑΟΚ. Τον αφήνουμε. Πάμε στον Ολυμπιακό. Στα ντέρμπι πάντα πέφτουν οι μεσιόροι, παιδιά. Είναι η πιο δύσκολη αντίπαλη.
4: Ναι.
0: Σωστά. 1,54 θα πέφτει ο Ολυμπιακός. 0,99 παθητικό.
3: Ψηλά.
0: 0,55. Για ντέρμπι είναι καλό ο μέσο όρο του Ολυμπιακού. Είναι καλό ο μέσο όρο του Ολυμπιακού.
4: Ναι.
0: Για ντέρμπι. Είναι δύσκολα παιχνίδια. Και κοιτάξτε τι κάνει η ΑΕΚ στα ντέρμπι. Αυτά δεν γίνονται ούτε στο σινεμά. Διατηρεί την επίθεσή τη στο 1,64 και έχει παθητικό η ένωση στα ντέρμπι 0,43. Δεν είναι δηλαδή το ένα γκολ που έχει φάει από τον ΤΤΕΙ. Ότι ο Στρακώσα έκανε τον Γκέρβερο κτλ. Ένα γκολ δεν τέει, γιατί πού είναι, ποιο να του βάλει γκολ. Πότε. Ο Ολυμπιακός τι έκανε στο Φάληρο. Τίποτα.
4: Τίποτα.
0: Ο ΠΑΟΚ τι έκανε στη Φιλαδέλφια. Μία ευκαιρία στο 85.
1: Ναι.
0: Τη θυμάμαι, να την πω εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Στη Λεωφόρ τι έγινε. Σβηστό. Στο τέλος είχε την ευκαιρία ο Καλάμπρια και ο Μπακασέτα.
1: Ο Παναθηναϊκός έκανε τις περισσότερες ευκαιρίες. Ναι.
0: Στο τέλος. Στο τέλος. Και τώρα για να δώσαμε απαντήσεις σε Ολυμπιακούς και ΠΑΟΚτσίδες. Δεν φταίει, παιδιά, η ΑΕΚ. Εάν είναι καλύτερη από εσά στα playoff, μακράν του Δευτέρου. Ούτε φταίει η ΑΕΚ που στο δεύτερο γύρο έκανε αυτή τη μεγάλη μεταστροφή. Ειδικέ. Α, τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι εικόνα. Ο Ολυμπιακός, συγγνώμη, αλλά υπάρχει μια καλύτερη ομάδα από σένα. Αυτή τη στιγμή στα playoff.
4: Ωραία, να κάνω μια
1: το
4: άλλη
1: ανάγνωση. Το παράδοξο είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι πάνω από τον Ολυμπιακό.
4: Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να έχει με τον εαυτό του που αυτό ο ΠΑΟΚ ισοβαθμεί μαζί του. Αυτό ο ΠΑΟΚ, ενώ το 079.
0: Ισοβαθμεί μαζί του αυτό ο ΠΑΟΚ δεν έχει χάσει από την άξονα γήπεδο του αυτό ο ΠΑΟΚ.
3: Δεν έχει χάσει από τον Ολυμπιακό.
0: Ο Ολυμπιακός χάσει από τον ΠΑΟΚ του γήπεδο του.
3: Χθες ο Ολυμπιακός με αυτή την εικόνα 1-1.
1: Ναι. Νομίζω ότι η διαφορά είναι ότι κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή...
0: Αυτό το 3-1.
1: Ναι.
0: Στην Τούμπα.
1: Που είναι μαγική εικόνα άμα το δεις συνολικά.
0: Είναι ισοβαθμοί.
1: Ναι.
0: Και οι δύο μας έχουν άπειρες εισάξεις ευκαιρίες. Δεν φταίω εγώ αν εξαφανίστηκαν οι αμυντικοί του Ολυμπιακού. Και αυτό που κάνει ο Κωνσταντίνος δεν το κάνει. Αν πέσει του Ολυμπιακού, ρε Σπύρο, το κάνει.
1: Δηλαδή αυτό το 097 είναι ο Κωνσταντέλιας.
0: Το κάνει αυτό κανένας.
1: Ο Ζίβκοβιτς και ο Τάισον.
0: Είναι δύο ομάδες ισοδύναμες και υπάρχει ένας μάγος. Και στο Φάληρο και στην Τούμπα. Γιατί ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ χθες.
1: Τι άκουσα στη τηλεόραση χθες να λένε ανύπαρκτος. Που και τελευταίο. Εσύ είπες ότι δεν ήταν τέτοιο, αλλά έκανε δύο ενέργειες που μπήκαν.
0: Τελευταίο. Γκολ. Φίλε Κωνσταντίνε, πάμε στην ΑΕΚ κατά μόνας.
1: Πάμε.
0: Έτσι πέτσε πρωτάθλημα. Πρώτος γύρος ΑΕΚ. 1,65, 0,94, 0,71. Το βλέπεις και λες καλή ομάδα είστε, πρωτάθλημα δεν γίνεται να πάρετε. Δεύτερος γύρος μεμονωμένος. 1,74, 0,66 πέφτει η απειλή, 1,08 ανεβαίνει. Έτσι το παίρνεις. Έτσι το παίρνεις διαγωνιστικές στο τέλος. Κοίτα τι έκανε η Άκη στα play-off. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Έμεινε η επίθεσή της στο μέσο όρο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Στο μέσο όρο των 26 αγώνων που τα ντέρμπι είναι 6, συγγνώμη, τα 20 παιχνίδια είναι με τους πανσεραϊκούς, μένει η επίθεσή της στο ίδιο και κατεβαίνει η άμυνά της στο 0,43. Αυτό δεν υπάρχει. Έτσι το παίρνεις από τη δεύτερη αγωνιστική. Εάν είχε μείνει σε αυτό το μέσο όρο, πιθανότατα να το παίρνει την τελευταία αγωνιστική. Τώρα τους είπε ευκαιρία, δεν είστε για να παίξετε για το πρωτάθλημα, συγγνώμη. Για το πρωτάθλημα στα play-offs έχει εμφανιστεί να παίξει μία ομάδα. Και αυτή είμαστε εμείς. Θα το πάρουμε δύο αγωνιστικές στο τέλος. Αγάπαμε, μπουζούκια και εσείς παίξτε για τη δεύτερη θέση. Κύριε Σπύρο, κάθομαι.
1: Καταπληκτική ανάλυση.
0: Αυτά είχα να πω.
3: Ωραία.
2: Αυτά πριν είχα. Κλείσω, μπορώ να κάνω μια ερώτηση στο Θέμη.
3: Κάνε και στην τελευταία.
2: Εκτός αν θέλετε κι άλλο. Κάθομαι όσο θέλετε.
0: Ναι.
2: Επειδή δεν ξεκίνησε καλά τη σεζόν, και αυτό εντάξει, Εγώ το θεωρώ λογικό γιατί είναι μια καινούργια ομάδα με καινούργιο προπονητή που.
0: Ναι.
2: Που σταδιακά βελτιωνόταν. Υπάρχει ομάδα που στα playoffs να έχει διατηρήσει είτε την απειλή της, είτε το να μην δέχεται απειλή στα ίδια επίπεδα, που να πάει όμως καλά.
0: Θα το κοιτάξω. Διάρκεια. Δεν είχα χρόνο. Πρέπει να κοιτάξω τι έκανε η ΑΕΚ του Αλμέιδα, γιατί είναι η μοναδική που μπορώ να θυμηθώ να έχει κάνει κάτι τέτοιο. Θα το δω, φίλε μου.
2: Οκ. Okay.
0: Θα το δω, γιατί αυτό της ΑΕΚ είναι ακραίο. Ακραίο. Αλλά ξέρεις κάτι, είναι και 4 παιχνίδια. Ενώ δεν είναι όλα. Επίσης, η ΑΕΚ του Αλμέιδα και ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου στα πρωταθλήματά τους παίξανε και με Λαμίες και με Άρη. Είναι 10 τα μάτς, όχι 6.
2: Ναι.
0: Κατάλαβες, δηλαδή αλλοιώνεται λιγάκι. Άλλο 10 παιχνίδια, άλλο 6 παιχνίδια. Και θα δω και τον Ολυμπιακό τον πέρσι.
2: Μάλιστα.
1: MVP δεν μας είπες όμως, θα το κρατήσουμε για μετά. Δώσε μας, κάνε λίγο σπόλε.
0: Θα τον δεις. Μία κάρτα έχω να σου δείξω μόνο. Και μετά μπορείτε να μου πείτε ό,τι θέλετε.
1: MVP, game changer πάντως, σεζόν changer μπορεί να είναι και ο Βάργκα. Γιατί έλυσε όλα τα προβλήματα. Δηλαδή, μπορεί να μην έχει βάλει πολλά γκολ, νομίζω όμως ότι ήταν πολύ καθοριστικός στο να λειτουργήσει καλύτερα. Δεν ξέρω τι λένε, Θωμά.
2: Επιθετικά σίγουρα βοήθησε πάρα πολύ και βοήθησε και τους συμπαίκτες του. Και τον Γιώβιτς
1: και τον Ζήνη.
2: Με την παρουσία του. Και ακριβώς επειδή λειτουργήσε αυτό το δίδυμο, αν και στα πρώτα του παιχνίδια δικαιωματικά δεν έδειχνε τόσο ορθολογικό, γιατί είναι ποδοσφαιριστές που ως ένα βαθμό έχουν ίδια χαρακτηριστικά. Ο Ζήνης σου δίνει κάποια άλλα, από αυτή την έννοια το λέω. Από ένα σημείο και μετά άρχισε να λειτουργεί και από τη στιγμή που ο Μάρκο Νίκολιτς έκρινε ότι ο Γιώβιτς είναι σε καλή κατάσταση για να ξεκινήσει βασικός, τον έβαλε. Πλάς ότι η αλήθεια είναι το αμυντικό δίδυμο του Παναθηναϊκού και ιδίως χωρίς Σίγκασον, δεν είναι και στα καλύτερά του. Ιδίως ο Τουμπά, γιατί τον Μπάλμερ Μπράουν προσωπικά τον έχω σε λίγο μεγαλύτερη εκτίμηση εγώ, σαν ποδοσφαιριστή έτσι όπως φαίνεται. Ναι. Οπότε τα στάθμιζε όλα. Ο ερωτεχνικός και γι' αυτό αποφάσισε να ξεκινήσει με αυτό το δίδυμο.
0: Στο φίλο που λέει πως γίνεται μόνο 0,43 κατά η ΑΕΚ, αφού στη λεωφόρο μόνο είχαμε 1,20 κατά, εννοεί ο Παναθηναϊκός. Εσύ μέσο όρο αναγώνα λέμε. Οι επιδόσεις είναι μέσο όρο αναγώνα.
1: Δεν πάει πρέπει πρόθεση.
0: Δεν είναι πρόθεση σύνολο. Μέσο όρο κατά αναγώνα λέμε.
2: Πάνω σε αυτό θέμα δεν ξέρω, δεν είναι και τόσο σωστό. Δεν ξέρω κατά πόσο του Καλάμπρια αν έβαζε γκολ.
0: Αφαιρέθηκε.
2: Αφαιρέθηκε, εντάξει.
0: Όχι, εντάξει. Αξιολογήθηκε διαφορετικά. Ο Παναθηναϊκός, επειδή το κοίταξα χθες, το συγκεκριμένο ντέρμπι με την Άκη τον έβαλε στο 0,80 κάπου εκεί. 0,98 κάτι τέτοιο. Όχι ένα ακόμα κάτι. Παιδιά, σταματήστε να λέτε έλουσε και γιατί δεν έλουσε, δεν είμαστε κομμωτήριο εδώ. Μιλήστε κανονικά.
3: Το έλουσε, ναι, είναι μια έκφραση που χρησιμοποιείται.
0: Δεν έχω καταλάβει.
3: Το έλουσε.
0: Δεν έχω καταλάβει από πού έχει βγει.
3: Ναι. Απέτυχε, αυτή είναι η.
0: Ξέρω τι σημαίνει. Από πού βγαίνει.
3: Α, καλά. Από πού βγαίνει.
0: Να μας πει ο Τζουβάρας που είναι νιάτο, ξέρω εγώ.
3: Μπράβο, τα νιάτα τα λένε. Το έλουσε, λέει αυτός. Λέω τι σημαίνει. Το κατέστρεψε, το διέλυσε, το έλουσε. Δεν...
0: Ναι. Δεν γίνεται να
2: ξέρει. Στην ψυχή δεν είμαι νιάτο.
0: Ξέρω τι σημαίνει, δεν καταλαβαίνω πού βγαίνει. Και θέλω ένα να μου απαντήσει που το χρησιμοποιεί. Πώς γίνεται να χρησιμοποιεί κάτι που δεν ξέρει από πού έχει βγει.
3: Άκουσα και μια άλλη έκφραση, η οποία είναι εντελώς άσχετη. Κάτσε να τη θυμηθώ, θα την πω.
0: Ναι. Δεν γίνεται να ξαναυπάρξουν ταυτόχρονα τόσο κακοί ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός τελευταίους τρεις μήνες. Και τι τη νοιάζει την ΑΕΚ αυτό. Κατάλαβα. Τι λογική είναι αυτή, ρε παιδιά. Τι λογική είναι αυτή. Και στο φίλο που λέει ότι. Πώς το λένε. Ότι γύρισε ο Ελκαμπή. Κακός από το Κόπα Αφρικα και το πλήρως Ολυμπιακός, θα κάνουμε κουβέντες για τον Ολυμπιακό όταν καθίσει σκόνη στον Πειραιά και δούμε και την τελική θέση που θα πάρει. Αλλά αυτό συμβαίνει, παιδιά, να φτιάχνεις μια ομάδα που απειλούν μόνο αυτοί που παίζουν στην κορυφή της επίθεσης. Είναι όλα τα αυγά σε ένα καλάθι. Άμα σου πέσει, έσπασαν. Τα αυγά στην επίθεση τα μοιράζουμε. Δεν φτιάχνουμε ομάδες που εξαρτούνται πάρα πολύ από έναν μπροστά. Γιατί. Το πράγμα δυσκολεύει μετά. Στο φίλο που λέει γιατί ο Ολυμπιακός μπήκε με 3 βαθμούς πίσω, τι να μπορώ να πω, να μπορώ να παίξω. Είναι 6 βαθμοί στις 3 ισοπαλίες που έδωσε στο δεύτερο γύρο. 6 βαθμοί. Δεν μιλάω καν για το Χ με τον ΠΑΟΚ. Στο Φάληρο. Δεν έχει 6 βαθμούς εκεί ο Ολυμπιακός.
4: Ναι.
0: Τι να μπορώ να παίξω. Μπορώ να τα βάλω. 3 ισοπαλίες.
3: Μάλιστα.
1: Ωραία.
3: Είμαστε okay.
1: Είμαστε.
3: Λοιπόν. Θωμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια να έχεις.
1: Γεια σου, Θωμά.
4: Τσαο, τσαο.
0: Σε χαιρετώ. Να...
1: Τον κόψαμε πριν χαιρετήσει.
0: Παπ. Παπ.
1: Μαχαίρι.
4: Ρακ.
1: Εγώ θέλετε τώρα. Εσύ με συμπερδέψω σε αυτό. Ό,τι θέλει κάνει.
3: Εσύ είσαι κύριε
1: Σπύρο. Λοιπόν. Big Four by Betson, λοιπόν, ο μεγάλος χορηγός της εκπομπής.
4: Εμείς. Και...
0: Συγγνώμη, παιδιά. Συγχωρείτε.
1: Big Four by Betson, ο μεγάλος χορηγός της εκπομπής, για άλλη μια φορά. Betson που είναι κοντά, όπως είπαμε, σε ομάδες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, πόλο, βόλιο, στο ποδόσφαιρο. Ο Όφη, ο οποίος έχει πάρει το κύπελλο Ελλάδας. Betson και ο Ηρακλής είναι δύο ομάδες που έχουν για χορηγό την εταιρεία.
5: Η μπάλα είναι στα χέρια σου. Ήρθε η στιγμή να γυρίσεις το παιχνίδι. Πέτα από πάνω σου όλα τα δεσμά. Ο αγώνας είναι δικό σου. Λέμε όχι στον φόβο. Όχι στον bullying. Στοίχημα ό,τι μπορούμε. Betson.
4: ΑΕΚ Όφη Super Cup, ε.
3: Ναι. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Σωστό.
1: Κάναμε κείμενο. Δεν διαβάζεις πολιτικό σέντερ γιατί ισοπαλίες... κάνεις τέτοιο. Ισοπαλίες σε πάροχος.
0: Οι ισοπαλίες
4: του Ολυμπιακού. Πού θα γίνει, πού θα γίνει.
3: Παρακολουθώ.
1: Άνοιγε και το site γιατί έχει πολλά πράγματα τα οποία εκείνη την ώρα δεν τα θυμόσαστε και τα έχουμε γράψει ήδη.
3: Όταν έχει εκπομπή το site, βλέπω ότι όλα βαίνουν καλά με τις εκπομπές. Πρώτα απ' όλα. Μπαίνω και στο site και βλέπω εκείνη την ώρα
4: που θα γίνει το
3: εκπομπή. Τι κάνω. Πού θα γίνει. Που θα γίνει το ΑΕΚ Όφη. Κάνα παθεσσαλικό πάλι, ξέρω εγώ.
4: Όχι, πιστεύω. Θα γίνει στην Κρήτη.
0: Στα δύο ωράκια.
3: Πιστεύω θα γίνει στο. Γιατί να μην γίνει στο ΑΚΑ.
0: Στα δύο ωράκια.
4: Γίνει στην Κρήτη.
3: Ναι, πέρυσι έγινε στην Κρήτη. Γιατί να μην γίνει στο ΑΚΑ.
4: Όχι, ρωτάω, δεν είναι ότι ξέρω πού θα γίνει.
3: Ναι, γιατί.
0: Πώς θα γίνει τώρα.
4: Γιατί να μην γίνει στο ΑΚΑ.
3: Τι, μια ουδέτερη έδρα είναι, τι είναι.
4: Θα παίζει ο Παναθηναϊκός εκείνη τη μέρα, ένα Σάββατο δεν θα παίξει.
3: Όταν το Super Cup δεν μπαίνει σε αγωνιστική, σε Σαββατοκύριακο αγωνιστική. Φέτος έγινε, να θυμάσαι, 2 ή 3 Ιανουαρίου.
0: Εγώ ξεκολουθώ να έχω το ίδιο βλέμμα απορίας. Έχει ή δεν έχει αποκλειστική χρήση ο Παναθηναϊκός.
4: Έχει. Εντάξει, μπορεί να το παθαίνει να χωρίσει για το ΣΝΕΠΟ.
0: Και να ανοίξει την πόρτα στον Ολυμπιακό.
3: Αυτό είναι ένα τελικό. Η τελική είναι στο τελικό κυπέλλου.
4: Ο Ολυμπιακός θέλει τη χρήση του ΟΑΚΑ την. Όχι καθημερινή, την κάθε εβδομαδιαία.
0: Εγώ ρωτάω.
3: Ναι, δεν είναι πρωτάθλημα, είναι ένα τελικό σαν το κύπελο. Οπότε νομίζω ότι είναι
4: διαφορετικό.
3: Επίσης
4: νομίζω ότι σε αυτές τις συμφωνίες, όπως και στο μπάσκετ, υπάρχουν ρήτρες που σου λέει ότι πρέπει 3-4 φορές το χρόνο να το δίνει σε εθνική ομάδα.
3: Ναι,
4: είναι
3: μέσα αυτά. Αυτά είναι η εθνική και το κύπελο, ο τελικός του κυπέλου. Για το μεγαλύτερο γήπεδο της χώρας.
0: Ο Ολυμπιακός λοιπόν έχει.
1: Αυτό δεν αφορά μόνο γήπεδο ποδοσφαίρου, αφορά και γήπεδο μπάσκετ. Και το τη-σέντερ και το σεφ είναι υποχρεωμένα να τα δίνουν.
0: Ο Ολυμπιακός έχει 2-0-0 με το Λεβαδιακό εκτός. 2-20 εξ γκολ, 0,16 κατά. 0-0 με την ΑΕΛ. 2-72 εξ γκολ, 0,29 κατά. Και. Την Κηφισιά ξέχασα. 1-1 με την Κηφισιά, 2-18, 0,29 κατά.
4: Εχθές τι 6 γκολ είχε ο Ολυμπιακός.
0: 2-12-70.
4: 2?
0: 2-12-0-80. Για 2-1 το μάτσο. Έχεις... Πάλι με 25 τελικές. Πάλι με την ποσότητα.
4: Τυχερό το γκολ του
3: πάνω. Έχεις εύκαιρο πόσο βαθμολογήθηκε στα 6 γκολ το γκολ του Ροντινέη.
0: Γιατί.
3: Α, το έχεις εύκαιρο.
0: Γιατί.
3: Γιατί άκουσα, νομίζω, δεν ξέρω, μπορεί να έχω κάνει λάθος εγώ, ότι άκουσα μια τιμή 0-15, κάτι ένα τέτοιο. Μου φάνηκε πολύ χαμηλό.
0: Δύσκολο είναι, δεν είναι εύκολο.
4: Δύσκολο.
3: Για 0-15 μου φαίνεται πολύ.
0: Δεν είναι, είναι εκτός μικρής περιοχής. Δεν είναι τόσο κοντά όσο νομίζουμε το τρέξιμό του.
4: Αλλά είναι μόνος του όμως.
3: Αυτό λέω και εγώ.
0: Κεφαλιά.
3: Και η σέντρα είναι προς τα μέσα, πάει προς την εστία δηλαδή.
0: Ήταν πάρα πολύ μακριά η μπάλα.
3: Ναι,
4: ναι. Ωραία μπάλα.
0: Παίζει ρόλο.
3: Η μπαλιά του ΕΣΕ ήταν. Διαβητικό,
4: το γκολ του ΠΑΟΚ.
0: 0-16.
6: 0-16, βλέπεις.
7: Είναι το goal του Πάουκ
6: για μένα είναι χαμηλό. Το περίμενα και 0-3.
7: Βασικά έχουμε τον Αποστόλη, να πάμε σε Παναθηναϊκό.
6: Έχουμε Αποστόλη.
7: Ναι, για να μην περιμένει.
6: Πάμε. Καλώς τον, γεια σου Αποστόλη.
7: Γεια σου Αποστόλη.
8: Καλώς σας μεσημέρι.
7: Καλή εβδομάδα.
8: Επίσης.
6: Παναθηναϊκός.
7: Το μαρτύριος τελειώνει στην εβδομάδα.
6: Ναι, τελειώνει σιγά σιγά αυτή η αγωνιστική προσπάθεια, η οποία από την αρχή ήταν λίγο δύσκολη και άνηση για τους πράσινους, τα play-off. Δεν μπορείς να πεις για τον Παναθηναϊκό ότι δεν έχει προσπαθήσει, αλλά όταν είσαι Παναθηναϊκός, στο τέλος κοιτάς το ταμείο και βλέπεις ότι η ομάδα δεν παίρνει τίποτα σε αυτά τα μάτς. Αυτό μένει και ο κόσμος που λέει πρωτάθλημα δεν παίρνω 15-16 χρόνια. Στα play-off παίζει ρυθμιστικό ρόλο και δεν είναι εύκολο να το χωνέψει ο φίλος του Παναθηναϊκού αυτό. Και θα μπούμε μετά και για τα σενάρια, τι συμβαίνει, τι ακούμε, ρεμπρόφ, όλα αυτά.
8: Καταρχάς θα ξεκινήσω ότι το δικό μου το μαρτύριο είναι το λιγότερο. Το μεγαλύτερο μαρτύριο νομίζω ότι αυτή την ώρα το περνάνε όλοι όσοι βρίσκονται στο ποδοσφαιρικό τμήμα, που ουσιαστικά έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία και παίζει αυτή τη διαδικασία των play-offs χωρίς κάποιο στόχο. Κατά δεύτερον, φίλοι του Παναθηναϊκού, που όχι μόνο βλέπουν την ομάδα να μην μπορεί να διεκδικεί το πρωτάθλημα, κάτι που συμβαίνει με τις άλλες τρεις ομάδες ή συνέβαινε μέχρι πριν λίγο καιρό με τις άλλες τρεις ομάδες, αλλά δεν βλέπουν και κάτι το οποίο στο μάτι να τους κάνει να αισιοδοξούν για το χρόνο. Και εξηγούμε, ο Παναθηναϊκός σε αυτές τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές των play-off έχει τη χειρότερη συγκομιδή από τότε που έχουμε play-off. Και όσον αφορά τους βαθμούς, έχει μαζέψει μόλις δύο, και όσον αφορά την παραγωγικότητα. Όταν μόλις χθες σκοράρεις το πρώτο σου γκολ μετά από τέσσερις αγώνες, νομίζω μαρτυρά ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και μια ομάδα που θέλει να διεκδικεί μεγαλεπίβελους στόχους όπως είναι ένα πρωτάθλημα δεν μπορεί με αυτόν τον τρόπο να το κάνει. Οπότε αυτό που προφανώς περιμένουν είναι να περάσει και αυτή η εβδομάδα, να δώσει ο Παναθηναϊκός τα άλλα δύο παιχνίδια που έχει, με τον Ολυμπιακό στο Γιώργιος Καρισκάκης την Τετάρτη, με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Λεωφόρου, ελπίζοντας τελικά να το παίξει με κόσμο σε αυτή την τελευταία, αν θέλετε, αναμέτρηση αυτό το γήπεδο τυπικά γηπεδούχος. Σε ένα μάτσο χτες που έχει κάνει, ναι, έχει κάνει έφεση, αλλά θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτό. Αυτό έχει να κάνει με την απόφαση και με τα δικαστήρια. Ούτως ή άλλως
9: είναι αποδεκτό. Συγγνώμη, δεν γίνεται αποδεκτό να πάει πιο
8: όχι,
9: μετά.
8: Όχι πάντα. Όχι πάντα. Όχι πάντα. Αναλόγως. Έχει γίνει κάποιες φορές, κάποιες άλλες δεν έχει γίνει.
9: Ο Πύργος προχθές έφαγε μια αγωνιστική από τη ΔΕΑΒ και έπαιξε στην έδρα του με το προχθές. Με το Ιωζάκινθο και έγιναν και τα εξόδια.
7: Έχουμε βγάλει τα εισιτήρια, έχουμε εκδώσει, έχουμε πάει. Μπορεί να τα πάρουν πίσω.
9: Εντάξει.
8: Δεν είναι μόνο αυτό, παιδιά. Κοιτάξτε, πολλοί κόσμος, επειδή είναι το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού σε αυτό το γήπεδο, στην πυκνή, έχει κανονίσει να έρθει και από την επαρχία για αυτό το μάτς. Ανεξαρτήτως το αν ομάδα πηγαίνει καλά, δεν πηγαίνει καλά, να έχει αυτή την τελευταία εμπειρία. Οπότε, εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ακούω.
10: Τώρα τέλος πάντων έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Του είπε ο Παναθηναϊκός ποτέ ότι είναι το τελευταίο παιχνίδι της ομάδας στη Λεωφόρο?
8: Είπε ο Παναθηναϊκός ότι από του χρόνου έχει βγάλει ανακοίνωση, βέβαια. Το έχουν πει.
10: Το καταλαβαίνω ότι έχει πει ότι του χρόνου θα παίζει στο ΆΚΑ. Υπόθηκε, ελάτε όλοι στη Λεωφόρο να πω γιατί είναι το τελευταίο παιχνίδι που θα δώσουμε εκεί. Επίσημα το έχει πει ποτέ ο Παναθηναϊκός.
8: Είναι κάτι που ρωτάω για δύο μήνες. Αφού έχει ανακοινώσει ότι αυτά θα είναι τα τελευταία παιχνίδια ως τυπικά γηπεδούχος, το τελευταίο παιχνίδι βάσει προγράμματος ποιο είναι? Με τον ΠΑΟΚ.
10: Okay.
8: Το αν θα γίνει κάτι για τον αποχαιρετισμό της Λεωφόρου, του λες?
10: Όχι. Λέω ότι όταν μια ομάδα αποχαιρετά την ιστορική της έδρα που την χάνει να είναι και ένα από τα πιο ιστορικά γήπεδα της χώρας και σίγουρα το πιο ιστορικό της πρωτεύουσας, δεν λέει «Α, του χρόνου θα παίζουμε στο ΆΚΑ. Βγάλετε συμπεράσματα». Αφού θα παίζουμε του χρόνου στο ΆΚΑ και μετά θα γίνει Βοτανικός. Μάλλον είναι το τελευταίο παιχνίδι. Λέει, το τελευταίο μας παιχνίδι είναι τότε. Αποχαιρετάμε τη Λεωφόρο, ετοιμάζει social, ετοιμάζει αφιερώματα. Δεν ξέρω εγώ.
8: Αυτό που λες ενδεχομένως να γίνει μες το καλοκαίρι σε άλλο παιχνίδι.
10: Αυτό λέω.
8: Σε άλλο παιχνίδι. Όχι στο τελευταίο της κανονικής περίοδου. Σε αυτό υπάρχει ενημέρωση
11: ότι η Λεωφόρος θα αποχαιρετιστεί έτσι όπως σας αρμόζει.
10: Ενημέρωση υπάρχει.
11: Ναι, υπάρχει ενημέρωση βεβαίως. Okay. Και έχει να κάνει, όπως καταλαβαίνεις, με το τι θα οργανωθεί από το εμπορικό τμήμα και όλα αυτά τα τμήματα που θα πάρουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία. Βεβαίως και έχει επικοινωνηθεί. Απλά δεν έχει πει επίσημα η Παναθηναϊκός ότι το τελευταίο μάτσι με τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι εννοείται. Εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι, τι είδαμε και τι δεν είδαμε. Αυτό που είδαμε είναι μια ομάδα να παίζει μετά από 16 παιχνίδια με 4 στην άμυνα και μια ομάδα παίζοντας με αυτόν τον τρόπο να δείχνει ότι πατά καλύτερα, να δείχνει πιο άνετα, θα πω εγώ, στη συγκεκριμένη διάταξη όσον αφορά το κομμάτι, το πώς θα λειτουργήσω λίγο καλύτερα στην επίθεση, το πώς θα μπορώ να κυκλοφορήσω λίγο καλύτερα την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Και φάνηκε αυτό νομίζω και από τη διάθεση που είχαν οι ποδοσφαιριστές. Αυτό ήταν το ένα θετικό. Βέβαια αυτό έγινε αναγκαστικά, θα πρέπει να το πούμε, και έγινε αναγκαστικά διότι ο Παναθηναϊκός τρίτο διαθέσιμο στόπερ δεν είχε μετά τον τραυματισμό την περασμένη Παρασκευή του Ίγκασον και την τιμωρία του Ερνάντεθ που ήρθε να προσθεθεί στον ήδη τραυματισμένο Γέντβαϊ και τον Κάτρι. Νομίζω πως αν είχε διαθέσιμο στόπερ, ο Ράφα Μπενίτεθ πάλι με τρεις θα έπεσε στην άμυνα και σε αυτό το παιχνίδι. Το δεύτερο έχει να κάνει με παίκτες οι οποίοι είχαν να παίξουν πάρα πολύ καιρό και νομίζω ότι έδειξαν με την παρουσία τους ότι σε εισαγωγικά θα βάλω αδικήθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Και αναφέρομαι για το δεύτερο συνεχόμενο πολύ καλό παιχνίδι του Άνταμ Τσέριν, ο οποίος κάποια στιγμή έφτασε να είναι πέμπτη και έκτη επιλογή στα χαφ. Θα πω για την επιστροφή μετά από σχεδόν δύο μήνες του Παντελίδη, ο οποίος από τα πόδια του οποίου ξεκινάμε εκείνο το σπριντ, το γκολ που ο Παναθηναϊκός παίρνει το προβάδισμα. Θα βάλω και τρίτο τον Ντουμπά, ο οποίος είχε να παίξει επίσης πάρα πολύ καιρό και ήταν καλός. Ήταν θετικός. Κάτι που σημαίνει, για να το πάω κι αλλού στην κουβέντα, ότι αυτό που λέω συνέχεια και το πιστεύω, γι' αυτό το λέω, αυτό το ρόστερ του Παναθηναϊκού δεν είναι κακό. Ούτε χρειάζεται 12 μεταγραφές πρωτοκλασσά των ποδοσφαιριστών. Αυτό που χρειάζεται είναι οι ποδοσφαιριστές να μάθουν να λειτουργούν σε μια ομάδα. Και ο Παναθηναϊκός καθ' όλη τη διάρκεια της φετινής σεζόν, θα πω εγώ λιγότερο με τον Βιτόρια και τον Κόντι, περισσότερο με τον Μπενίτεθ, δεν λειτουργεί αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία που έχει στα χέρια του. Υπάρχουν πολλοί παίκτες που μέσα από το rotation της ομάδας ή τις επιλογές του προπονητή έχουν αδικηθεί. Και δεν είναι για να φεύγουν, να αποχωρούν, να πουληθούν. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός το επόμενο καλοκαίρι χρειάζεται ενίσχυση. Θα φύγουν ούτως ή άλλως, το ξέρουμε, 6 με 7 ποδοσφαιριστές. Το γνωρίζουμε. Αλλά δεν είναι μια ομάδα όπου θα πρέπει να αποκτηθούν 10 και 12 βασικοί ποδοσφαιριστές. Είναι μια ομάδα που θα πρέπει να χτιστεί κάτι πάνω σε αυτήν. Και θα σας πω ότι άλλο σκεφτόμουν χτες βλέποντας την εντεκάδα όταν την ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Αρχηγός ήταν ο Τσέριν. Ο Τσέριν ήταν αρχηγός γιατί είναι ο πιο παλιός παίκτης ομάδας. Οπότε κανένας από τους τέσσερις δεν έπαιζε βασικός. Ξέρετε από την περσινή ομάδα ποιοι ήταν στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού χτες? Ο Τσέριν και ο Πάλμερ Μπράουν. Ουδής άλλος. Είναι μια νέα ομάδα.
10: Ο Τουμπάι αυτό το καλοκαίρι.
11: Είναι μια νέα ομάδα.
10: Ναι.
11: Είναι μια νέα ομάδα. Όταν 9 από τους 11 έχουν έρθει είτε το περασμένο καλοκαίρι είτε το χειμώνα, πώς θα μπει στη διαδικασία να κάνεις 12 μεταγραφές?
10: Επειδή είπες λοιπόν 10-12 μεταγραφές, που είναι η ατάκα του Ράφα.
11: Και σήμερα και επιβεβαιώθηκε, έτσι. Και σήμερα... Νομίζω επιβεβαιώθηκε.
10: Και σήμερα οι Ουκρανοί λένε Ρεμπρόφ. Και λέει ο Παναθηναϊκός, μην ασχολείστε. Τελικά.
11: Ναι. Το δεύτερο. Δεν έχει γίνει καμία επαφή. Ναι, δεν έχει γίνει καμία επαφή με τον Ουκρανό, τουλάχιστον όσο γνωρίζω. Δεν έχει μιλήσει με κανέναν. Δεν βρίσκεται μέσα στη λίστα. Τουλάχιστον αυτό εγώ μαθαίνω. Είναι ένα δημοσίευμα που έχει βγει από την Ουκρανία, η οποία μάλιστα το δημοσίευμα, άμα το διαβάσει κάποιος, θα αντιληφθεί ότι μιλούν για μια επιβεβαίωση μιας συμφωνίας, που δεν υπήρχε συμφωνία τον περασμένο Οκτώβρη. Ο Παναθηναϊκός όντως είχε κάνει προσπάθεια να τον φέρει, πριν φέρει τον Ράφα Μπενίτεθ, τότε με τεχνικό διευθυντή τον Γιάννη Παπαδημητρίου. Ο ίδιος είχε συμβόλαιο με την Ουκρανία, είχε το μυαλό του στο πώς θα καταφέρει να εξασφαλίσει την πρόκριση στο Μουντιάλ, κάτι που δεν συνέβη για τους Ουκρανούς. Ουσιαστικά δεν έχει συμβόλαιο αυτή τη στιγμή, είναι ελεύθερος στην αγορά, αλλά ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή δεν έχει ενδιαφερθεί για το Ρεμπρόφ. Εξετάζει σίγουρα περιπτώσεις προπονητών, σε περίπτωση που φύγει, όπως το έχουμε πει, ο Ράφα Μπενίτεθ, αλλά εξ όσων γνωρίζω ο Ρεμπρόφ δεν είναι μέσα σε αυτή τη λίστα. Οπότε γι' αυτό και νομίζω ότι έσπευσε να πάρει θέση για αυτό το δημοσίευμα που βγήκε νομίζω χθες το βράδυ, σήμερα το πρωί έγινε γνωστό και στα ελληνικά μημεία.
3: Εντάξει, ο Ρεμπρόφ από την πλευρά του, προφανώς οι ατζέντιδες του τον προτείνουν και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό, έχει προταθεί γενικά σε αυτό που συμβαίνει με ένα καλό όνομα, το πω εγώ, είτε ποδοσφαιριστή είτε προπονητή.
7: Έχει προταθεί στον Ολυμπιακό.
3: Έχει προταθεί και στον Ολυμπιακό, ναι.
11: Ναι, Μαλάμπρο, όταν άρχισαν να διαβάζουν οι ατζέντιδες στα δημοσιεύματα ότι ο Ράφα Μπενίτεθ βρίσκονται σε δύσκολη θέση, αυτή είναι η δουλειά τους.
3: Ναι,
11: να προτείνουν προπονητές. Έτσι.
3: Τώρα το ποιοι ασχολούνται είναι το επόμενο στάδιο.
11: Ναι, μπράβο, μπράβο. Νομίζω ότι τα πράγματα θα αρχίσουν να δρομολογούνται μετά την Κυριακή. Και όσον αφορά το τι θα γίνει με τον Ράφα Μπενίτεθ, διότι επαναλαμβάνω, τίποτα δεν του έχει κοινοποιηθεί. Ό,τι ίσχυε δηλαδή, αυτά που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, ισχύει και τώρα. Εντάξει, έξυπνος άνθρωπος είναι, έχει καταλάβει πολλά πράγματα. Ο ίδιος πάντως συνεχίζει να μιλά και για την επόμενη σεζόν. Το Σάββατο συγκεκριμένα πάλι τις ίδιες δηλώσεις έκανε, ότι δουλεύουμε για την επόμενη χρονιά. Γιατί έτσι λειτουργεί και έτσι λειτουργούσε. Και έτσι είναι το σωστό, αν θέλετε, από τη στιγμή που δεν του έχει κοινωνιποιηθεί σίγουρα. Νομίζω όμως ότι από Δευτέρα θα έχουμε εξελίξει όσον αφορά το θέμα του προπονητή. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με το πόσο ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να ξεκαθαρίσει την κατάσταση και με τον προπονητή, αν έρθει ή μείνει ο Μπενίτεθ, λέω εγώ, ή με τους παίχτες που λήγουν τα συμβόλαια που θα αποχωρήσουν και ποιοι άλλοι θα έρθουν, για να μπει όσο το δυνατόν πιο έτοιμος στα ευρωπαϊκά προγραμματικά, όπου φέτος δεν υπάρχει μαξιλαράκι ασφαλείας, το θυμίζω, όπως τα προηγούμενα χρόνια. Χρειάζεται τρεις συνεχόμενες προκρίσεις για να βρεθεί στη League Phase του Conference League. Και συνήθως αυτές τις προκρίσεις τις παίρνουν οι παίκτες της προηγούμενης χρονιάς, συν κάποιες προσθήκες. Ο Παναθηναϊκός πέρσι, επειδή ήθελε τις προκρίσεις, κατάφερε και έκανε τις. Και τον προπονητή είχε κρατήσει τότε. Και τις μεταγραφές έκανε τις περισσότερες ή, αν θέλετε, τις πιο σημαντικές. Θυμάμαι πρόχειρα τον Κυριακόπουλο, τον Τζιριβέγια και τον Τουμπά, πριν φύγει η ομάδα για την προετοιμασία στην Αυστρία, προκειμένου να ενσωματωθούν. Τώρα, για παράδειγμα, χοντρικά, για να σας θέσω και ένα χρονικό πλαίσιο, ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει την προετοιμασία του γύρω στα μέσα του Ιούνιου, σε λιγότερο από ένα μήνα, αφού θα έχει σταματήσει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Γύρω στις 25 του μήνα, εκεί το υπολογίζουν πάνω κάτω, σας το λέω, θα φύγει για την προετοιμασία στο εξωτερικό. Είναι ανοιχτό που θα πάει. Νομίζω ότι περισσότερες πιθανότητες πλέον έχει η Ολλανδία και λιγότερο η Αυστρία, όπου εκεί θα μείνει μέχρι τις αρχές του Ιουλίου και στη συνέχεια να επιστρέψει, να δώσει ένα φιλικό, να παίξει τον πρώτο προγραμματικό. Είναι πολύ στενά τα περιθώρια και για τον προπονητή αν έρθει και για τους παίχτες. Έτσι. Γι' αυτό και τα πράγματα πρέπει να γίνουν γρήγορα και το ξέρουν πολύ καλά και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού.
10: Ο οποίος είναι στο conference χωρίς δικαίωμα λάθους.
7: Ναι, 3-3.
11: Αυτό λέω, ναι, χωρίς μαξιλαράκι. Ούτε ένα. Δηλαδή, το πιθανότερο να είναι ισχυρός και στις τρεις φάσεις.
10: Η φωτιά είναι έτοιμη.
11: Ναι.
7: Θα πρέπει να κάνουμε και την έκφραση.
10: Η φωτιά είναι έτοιμη. Και ο Λουτσέσκου και ο Αλμέιδα, πάω σε άλλες ομάδες, πρόσφατα έχουν πει ότι καταστράφηκε η σεζόν μας από τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό.
11: Και ο Παναθηναϊκός το έχει πάρει αυτό.
9: Συγκεκριμένο λόγο όμως.
10: Τι εννοείς?
9: Ότι είχε 30 παίκτες και δεν είχε που να τους βάλει μετά.
10: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά. Μπουρλότο. Παναθηναϊκός έχει 50.
11: Και ο Παναθηναϊκός το έχει πάθει αυτό, επί Γιάννη Αναστασίου με την Καμπάλα, αν θυμάστε.
10: Φυσικά, ναι, το θυμάμαι. Ναι. Στη Λεωφόρο τον κόλλη.
11: Ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα εκείνη η σεζόν. Ναι, είχε ξεκινήσει πάρα πολύ άσχημα και δεν συνήλθε ποτέ. Ενώ
10: εναντιθέσει. Οι ομάδες είχαν μεγαλύτερη υπομονή από το μέσο φύλαθρο του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή.
11: Σίγουρα. Γιατί ήταν πιο κοντά στο τελευταίο πρωτάθλημα.
10: Ακριβώς.
11: Επίσης, υπάρχει όμως και ένα άλλο παράδειγμα, αλλά ήταν διαφορετική συνθήκη. Όταν αποκλείστηκε πάρα πολύ νωρίς από τη Σλάβια Πράγας και δεν είχε δικαίωμα, διότι δεν είχε ισχυρή βαθμολογία τότε το Παναθηναϊκός επί Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Όμως τότε το Παναθηναϊκός είχε μπει σε μια άλλη διαδικασία. Το ότι φτιάχνουν μια ομάδα από την αρχή και τον βοήθησε να βελτιώσει την πορεία του το επόμενο διάστημα, το ότι δεν έπεσε στην Ευρώπη. Γιατί όμως? Γιατί είχε μικρό ρόστερ. Φανταστείτε τον Παναθηναϊκό, για παράδειγμα, φέτος, με τους 34 παίχτες που είχε, να μην βρισκόταν σε φάση ομίλων ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Παρότι το φετινό κύπελο είχε league phase και είχε περισσότερους αγώνες. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αυτά είναι τα ζητήματα, αλλά σίγουρα αυτό που, για να ολοκληρώσουμε λίγο, γιατί δεν το κάναμε για το χθεσινό μάτς, είναι ότι τι έβγαλε ο Παναθηναϊκός εχθές. Ναι, έβγαλε λίγο καλύτερη κυκλοφορία, έβγαλε λίγο περισσότερες ευκαιρίες, αλλά αυτό το μοτίβο, νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι, το να σημαδεύουμε τον Τετέι, και ό,τι κάνει ο Τετέι σε ένα μάτς θα τα πάει καλά, σε ένα μάτς δεν θα τα πάει, χωρίς να υπάρχει ένα πλάνο ανάπτυξης, πλάνο δημιουργίας αυτοματισμών, το τι μπορεί να κάνει η ομάδα στην επίθεση, δεν αρμόζει και δεν συνοδεύει μια ομάδα που θέλει να διεκδικεί στο πρωτάθλημα. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Θα πρέπει λοιπόν όποιος αναλάβει τις τύχες του συλλόγου το επόμενο διάστημα να φτιάξει μια ομάδα που θα προσπαθήσει να παίξει κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Θα προσπαθήσει ένα ποδόσφαιρο το οποίο θα είναι κοντά στις ομάδες που διεκδικούν τίτλους και πρωταθλήματα. Με όλο το σεβασμό στον Ράφα Μπενίτεθ, δεν έχουμε δει σε αυτό το κομμάτι, ενώ είδαμε τρομερή βελτίωση στο επιθετικό, στο αμυντικό κομμάτι, δεν έχουμε δει πολύ μεγάλη βελτίωση. Ο ίδιος το Σάββατο το έβαλε σε νούμερο, είπε ότι είμαστε 20% καλύτεροι σε όλους τους δείκτες. Όσον αφορά το σκοράρισμα, το γεγονός ότι δεχόμαστε γκολ, τις εντάσεις μας, πάρα πολλά πράγματα έβαλε. Νομίζω ότι το 20% δεν είναι αρκετό. Και δεν αρμόζει τον Παναθηναϊκό, μια ομάδα, ξέρουμε ένα και την ιστορία του. Αυτό ακριβώς, δεν αρμόζει να έχει ένα γκολ σε 4 αγώνες.
12: Σε ντέρμπι είχε σκοράρει από το Καρασκάκη στο Φλεβάρι.
10: Χωρίς δηλαδή να είναι άτυχος, γιατί μπορεί να έχει ένα γκολ και
13: στα δοκάρια.
10: Χωρίς να είναι στα δοκάρια.
12: Εντάξει, σε 6-2, ξέρω τέτοια πράγματα. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι 0, τόσο έχει σε όλα τα μάτς.
11: Χωρίς να δημιουργεί. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα, ότι δεν δημιουργεί. Αλλά υπάρχει σημαντικό πρόβλημα.
10: Αν έβαζα τον Παναθηναϊκό στα γραφήματα, τέταρτη ομάδα, μιλάμε τώρα για... Άστο, πάμε.
12: Μα αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα στον Παναθηναϊκό, που έχει οδηγήσει εδώ και αναζητούν όλοι τον επόμενο και την επόμενη μέρα.
11: Ένα από τα προβλήματα. Για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, το πρόβλημα που αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Γιατί υπάρχουν και άλλα ζητήματα που οδηγούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Και για να κλείσω, να σας πω ότι έγινε προπόνηση σήμερα. Δεν άλλαξε κάτι, που σημαίνει ότι δύσκολα θα δούμε, μάλλον ξέρουμε ότι δεν θα δούμε τον Πελίστρη και τον Ίγκασον από την περασμένη εβδομάδα. Πρόβλημα στο γόνατο, μια ενόχληση και ο Μπακασέτας, θεραπεία έκανε και σήμερα. Μου μοιάζει δύσκολο να παίξει Τετάρτη με τον Ολυμπιακό. Όπως επίσης, ατομικό πρόγραμμα συνεχίζει και έκανε σήμερα και ο Ρενάτο Σάντζες, που σημαίνει και αυτός πάρα πολύ δύσκολα θα είναι την Τετάρτη, εκεί που, αν θέλετε, θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε αν ο Ράφα Μπενίτεθ, με την επιστροφή του Ερνάντεθ, που εξέτσε την πορεία του, θα επιστρέψει. Ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι το ζήτημα όσον αφορά το αγωνιστικό σκέλος.
12: Μάλιστα. Ωραία. Έγινε, Αποστόλη.
13: Ευχαριστούμε.
11: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
10: Γεια σας, Αποστόλη. Λοιπόν, θέλετε να σας πω τώρα το argument το δικό μου για τον MVP ή όχι?
1: Ναι.
13: MVP.
1: Πες μας.
10: Δεν θα σηκωθώ.
1: Δεν θα σηκωθείς.
12: Πες το από εκεί που είσαι.
10: Έχω μία κάρτα.
1: Θέλω όμως να πας μία βόλτα.
10: Θα πάω.
1: Γιατί ξανά...
10: Θα πάω. Έχω μία κάρτα. Υπάρχουν πολλές που την ακολουθούν, αλλά δεν τις έχω ετοιμάσει ακόμα, είναι για την απογευματινή εκπομπή. Γιατί αυτό που έχει συμβεί είναι πάρα πολύ ακραίο. Έχω μία κάρτα.
1: Ναι.
10: Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει 30 παιχνίδια σεζόν. Ναι. 26 και 4. Που σημαίνει ότι χωρίζονται άνετα σε δύο περιόδους. Εντελώς τυχαία, αλλά πολύ ωραία, στα πρώτα 15 παιχνίδια δεν είχε Βάργκα. Στα επόμενα 15 παιχνίδια είχε Βάργκα. Είναι ακριβώς τα μισά. Την κάρτα παρακαλώ.
13: Πήβητα εποχή, μη βήτα εποχή.
10: 13 εναέριες μονομαχίες ανά παιχνίδι χωρίς το Βάργκα κερδισμένες, ποσοστό 48% επιτυχίας. Έρχεται ο Βάργκα, η ΑΕΚ κερδίζει 20 εναέριες μονομαχίες στο παιχνίδι και το ποσοστό επιτυχίας ανεβαίνει στο 54%. Καταλαβαίνω ότι να μιλάμε για εναέρες μονομαχίες είναι λίγο ξενέρωτο, αντιτουριστικό στο ποδόσφαιρο. Όπως μπορεί να θυμηθεί τι έπαθε η ΑΕΚ στα δύο ντέρμπι που έχασε τον πρωτογύρο και τι επιδόσεις είχε σε αυτόν τον τομέα, που ήταν εκείνη τη σεζόν, εκείνο το διάστημα τη σεζόν, η ΑΕΚ ήταν στο πρωτάθλημα η ένατη ομάδα.
7: Ένατη, ε.
10: Πείτε μου ό,τι θέλετε, δεν κερδίζεις πρωτάθλημα. Άμα χάνεις, άμα δεν κερδίζεις τουλάχιστον τις μισές μονομαχίες στον αέρα. Δεν γίνεται. Και έρχεται ο Βάργα και η ΑΕΚ είναι η πρώτη ομάδα του πρωτάθληματος. Ποιος ήταν ο πρώτος πέρυσι, Σπύρο, στο πρωτάθλημα?
9: Ολυκαμπή.
10: Ολυμπιακός. Ολυκαμπή, Κοστούλας.
9: Κοστούλας, ναι, ήταν.
10: Ελκαμπή, Κοστούλας.
9: Είπα πριν για Βάργα.
10: Και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά. Καταλαβαίνω ότι έχετε κι άλλο στο μυαλό σας. Πρώτος, εγώ λέω ότι παιδιά, καλύτερος μέσος του πρωταθλήματος είναι ο Πινέδα.
9: Άρα αυτός είναι ο MVP, λες, ε.
10: Valuable. Στο να έρθει τον Ιανουάριο.
9: Εγώ είπα game changer, αλλά
10: και εντάξει, να διορθώσει κάτι το οποίο ήταν στα όρια του προβληματικού για την ΑΕΚ. Δεν βελτίωσε κάτι που χρειαζόταν μια μικρή βελτίωση. Η ΑΕΚ είχε πρόβλημα. Σοβαρό.
9: Ναι, αλλά και το εντόπισαν και βρήκαν τον παίκτη. Δηλαδή το προφανώς τώρα οι αριθμοί του για να πήγαν εκεί. Αυτός μας λύνει το πρόβλημα.
10: Άμα δει, είναι και άλλα που έχω ετοιμάσει για το Βάργα για τα απόγευμα. Ναι. Δεν έχω προλάβει να τα φτιάξω να τα φέρω. Αυτά που έχει κάνει δεν υπάρχουν. Δεν έχουν ξαναγίνει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το να πας από ένατος σε κάτι πρώτος μέσα στη σεζόν είναι σαν να έχεις πρόβλημα στο rebound, να πάρεις ένα ψηλό και από την ημέρα που τον πήρες να είσαι πρώτη ομάδα στα rebound. Δεν θα βγει αυτός MVP. Ποιος θα βγει? Οι άλλοι υπήρχαν. Ο Πινέδα υπήρχε. Ο Μάριν υπήρχε, ο Ρότα
9: έκανε
10: υπήρχε.
9: Έκανε την έκπληξη.
10: Ο Στρακώσα υπήρχε. Valuable.
7: Κέσαρι.
10: Πολύτιμος. Να μην το φέρω να το δείξω ότι εδώ είναι ακραίο αυτό που συνέβη. Είναι ακραίο αυτό που συνέβη.
9: Το είπα στον Τζουβάρα και αν είδες χωρίς αριθμούς,
10: ναι,
9: δεν σου βγαίνει αυτή η...
10: Ναι, εξαιρετικά, θυμούνται ότι ήταν γκολ.
9: Ναι.
10: Η ΑΕΚ είχε πρόβλημα. Στα ντέρμπι η μπάλα σηκώνεται, με τους μικρούς η μπάλα σηκώνεται. Δεν γίνεται να πηγαίνει στο φάληρο. Να τρώει δύο από τον Ολυμπιακό στην ήττα εκείνη και να έχει κερδισμένε μονομαχίε 29%. Δεν γίνεται.
9: Ο Γιώβιτς εκείνη το μάτι και 0 σε 11.
10: Μπήκε στι 10.
9: 10. Να το είχαμε σημειώσει αυτό.
10: Πόσε είχε ο Βάργα στη νίκη τη ΑΕΚ με τον κόλπο του Κοϊτά?
9: 10 σε 11.
10: 15 στι 20.
9: Όχι, πανέτσι. Τρώμαξε.
10: 15 στι 20. Το καταλαβαίνει. Απέναντι στο Ρέσο και τον Πυρόλα που είναι η καλύτερη του πρωταθλήματο στον αέρα. 15 στις 20. Άλλαξε μια ολόκληρη ομάδα, ρε Σπύρο. Άλλαξε μια ολόκληρη ομάδα.
9: Μπράβο σε αυτούς που τον πήραν. Γιατί τώρα ψάχνανε σε όλη την Ευρώπη και βρήκαν έναν στην Ουγγαρία ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά. Γιατί τον πήρανε.
7: Εντάξει,
3: πληρώθηκε.
9: Ναι, ρε παιδιά. Αλλά υπάρχουν και άλλες ομάδες.
3: Στα 5 εκατομμύρια δοσία για να τον πάρει. Που δεν είναι και η
9: κουβέντα. Πήγε όπως ο Ριμπάλτα με τον Νίκολιτς και είπανε υπάρχει αυτός.
3: Όχι, δεν είναι.
9: Δεν είναι τόσο απλό να βρει τον πρώτο κατάλληλο.
3: 8-29, πόσο είναι ο Βάργα? 29. 5 εκατομμύρια.
9: Καλά, έχω δει και 8 και 10 και 12 να μην είναι. Αυτός πήρε ο Ολυμπιακός πόσα εκατομμύρια έκανε?
10: Δεν ξέρει κανένας.
3: Για ποιον
9: μιλάει? Πόσα δηλώθηκαν?
10: Δεν ξέρει κανένας. Ούτε MVP.
9: Αυτό μου πήρε 4-5 εκατομμύρια. Αυτόν εδώ.
10: Ο Στρεφέτσα είναι 5.
9: 5.
10: Άκου τώρα, να σου πω τι γίνεται, Σπύρο.
3: Άλλο είναι τα μπόνους.
10: Όταν έρχεται ο παίκτης, για να πούμε ότι ο πρόεδρος ξόδεψε, βάζουμε τα μπόνους μέσα και λέμε 8. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε αυτό από την πρώτη μεταγραφή του Μαρινάκη με το Ριέρα. Να λέμε αλήθειες. Τότε ξεκίνησε η μόδα στην Ελλάδα ότι προσθέτουμε και το συμβόλαιο, προσθέτουμε και τα μπόνους για να πούμε Παναγία μου πόσα έδωσε. Όταν ήρθε το καλοκαίρι ήταν 8. Τώρα άρχισε να γράφεται ότι ήταν 5 και τα άλλα ήταν μπόνους. Εγώ 5 λέω όλη τη σεζόν, ο Κακομοίρης.
9: Άρα και αλλού δόθηκαν 5. Μην το παίρνουμε αυτό νόητο επειδή δίνουμε 5.
3: Όχι, ρε φίλε, αλλά είναι άλλο να είσαι 23 και άλλο 29. Δηλαδή είναι. Στον 23χρονο, πιθανότητα θα κάνεις απόσβεση, μπορεί να πάρεις και κέρδος. Στον 29χρονο, στα 5 εκατομμύρια, είναι δύσκολο ακόμη και την απόσβεση να κάνεις.
9: Την έκανε την απόσβεση. Και ας μην είσαι χρήμα. Άμα βγεις στο Champions League.
3: Αν βγεις στο Champions League, θα συμφωνήσω απόλυτα.
9: Και να μην βγει, ρε. Δεν πήρε πρωτάθλημα. Γιατί ζούμε, για να βγάζουμε λεφτά.
10: Συμφωνώ.
9: Για πριν πρωτάθλημα.
6: Μιλώ την απόσβεση για το οικονομικό σκέλος.
9: Η απόσβεση δεν είναι. Αγωνιστικά, βάζω εισαγωγικά. Εγώ.
6: Αγωνιστικά είμαι με τα δύο χέρια μαζί σου.
9: 32 είναι. Τι 31 ο Βάργκαρ.
6: Πώς είναι?
9: Τι 29. Το 94 είναι.
6: Όντως, 32.
9: Ναι, ναι. 31 στο 32.
6: Άρα οικονομικά απόσβεση δεν γίνεται.
9: Έκανε
6: αγωνιστικά
9: έγινε.
6: Έχει κάνει.
9: Και άμα πάει τέλος. Και Champions League θα κάνει και οικονομικά.
6: Με σφραγίδα. Ναι.
9: Πάμε στον Ολυμπιακό.

0: Γεια σου Δημήτρη.
1: Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, έχουμε κάνει ήδη κάποιες κουβέντες για τον Ολυμπιακό. Μιλήσαμε ξανά για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έφτιαξε φάσεις. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από τον ΠΑΟΚ. Αν με ρωτάς έτσι από την εικόνα που έχω εγώ, αυτό το παιχνίδι θα μπορούσε να τελειώσει πολύ εύκολα 3-0, 3-1 για τον Ολυμπιακό. Αυτή ήταν η εικόνα που έφτανε στα δικά μου μάτια. Πολύ μεγάλη διαφορά στην ένταση, στο physical, στη δημιουργία των φάσεων, αλλά τα τελειώματα είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά και εκεί ο Ολυμπιακός ήταν ξανά τσαπατσούλης, ή να το πω έτσι, να δώσω και τα εύσημα και στον θεματοφύλακα του ΠΑΟΚ, γιατί μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Έχει γυρίσει από τραυματισμό ο Παυλένκα και έχει κάνει δύο μάτς με τον Ολυμπιακό καταπληκτικά. Είναι δύσκολο σε αυτές τις ηλικίες για τους θεματοφύλακες μετά από κάμποσο καιρό που μένουν εκτός με σοβαρά προβλήματα τραυματισμών να γυρίζουν και να έχουν τέτοια μάτς, τέτοιες εμφανίσεις όπως έχει ο Παυλένκα. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο δικό μου και σου δίνω πάσα.
1: Ναι, η εικόνα του Ολυμπιακού χθες ήταν για να κερδίσει, για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά ο φετινός Ολυμπιακός έχει καταφέρει σε μάτς που είναι καλύτερος να μην κερδίζει, σε μάτς που είναι καλύτερος να μένει στην ισοπαλία, σε μάτς που είναι χειρότερος, που δεν παίζει καλά μάλλον, όχι χειρότερος, να τα χάνει, να βρίσκει τρόπους που άλλες φορές προηγούνταν να μην μπορεί να κρατήσει το αποτέλεσμα. Δηλαδή λέω για παράδειγμα, χθες προηγήθηκε με τον ΠΑΟΚ, αλλά μετά από 7 λεπτά εσωφαρίστηκε. Στον πρώτο γύρο, που επίσης ήταν καλύτερος για 55 λεπτά με τον ΠΑΟΚ, προηγήθηκε, του το γύρισε ο ΠΑΟΚ στη Τούμπα. Ο φετινός Ολυμπιακός έχει καταφέρει και τα έχει κάνει όλα. Δηλαδή έχει χάσει με τους πιο πιθανούς και απιθανούς τρόπους. Δεν έχει κερδίσει, ενώ τα παιχνίδια του ήταν στρωμένα μπροστά του για να νικήσει και να πάρει τους βαθμούς. Μην ξεχνάμε ότι έχει γκελάρει με ομάδες όπως η Κηφισιά, η ΑΕΛ, έχει χάσει βαθμούς σε μάτς που ήταν να τα κερδίσει και ήταν και καλύτερος. Ακόμα και σε ντέρμπι η αριθμή του σε πολλά ντέρμπι, γιατί έχει κερδίσει μόνο δύο ντέρμπι στα 11 Ολυμπιακός, να το τονίσουμε αυτό, δύο στα 11, ενώ πέρυσι είχε κάνει πάρτι που ήταν καλύτερος, αλλά αυτό δεν αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι πρόβλημα του Ολυμπιακού, πρόβλημα της ομάδας και του προπονητή, γιατί όταν πάνω κάτω έχει τους ίδιους παίκτες, δηλαδή αυτοί που αγωνίστηκαν σε όλα τα μεγάλα παιχνίδια. Μην ξεχνάμε και φέτος ότι πήγε με τους πιο παλιούς ο Μεντιλίμπαρ. Όταν πέρυσι μπορούσες και κέρδιζες σε όλα τα ντέρμπι, ενώ φέτος έχεις κερδίσει μόνο 2 στα 11, ανεξάρτητα, επαναλαμβάνω και το έχω τονίσει πολλές φορές, ότι τόσο οι αντιπαλοί του ήταν πολύ καλύτεροι φέτος, σημαίνει ότι ο ίδιος δεν βελτιώθηκε. Σημαίνει ότι ο ίδιος δεν έγινε καλύτερος. Σημαίνει ότι ο ίδιος δεν βρήκε τρόπους να ανταπεξέλθει και να βάλει δύσκολα στους αντιπάλους του. Σημαίνει ότι εκεί στην κλίμακα έκλεισε η ψαλίδα και ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να την ανοίξει περισσότερο και φέρει ευθύνη σε πολλά κομμάτια της σεζόν για τα αποτελέσματά του, για τον τρόπο που αντιμετώπισε πολλά παιχνίδια, για σε πολλά μάτς θεωρώ ότι ήταν και θέμα νοοτροπίας, γιατί είδαμε την εικόνα του Ολυμπιακού πώς ήταν στο Champions League στα 10 παιχνίδια του Champions League σε σχέση με πολλά παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Είδαμε τους παίκτες τώρα που ζορίστηκε στο τέλος το πράγμα να έχουν και πολύ καλή απόδοση κερδίζοντας τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, καλή απόδοση και στο προηγούμενο μάτς που έχασαν από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, εννοώ τουλάχιστον για 55 λεπτά ήταν και πολύ καλύτερη. Καλύτερη εχθές, όταν ζόρισε τις τελευταίες αγωνιστικές, θέλω να πω, η κατάσταση και τις συνειδητοποίησαν και οι ίδιοι και έβγαλαν αντίδραση και προσπάθησαν να αλλάξουν την κατάσταση, αυτό δεν έφτανε. Όταν φτάνει στο αμήν, είναι πιο λογικό να μην πετύχεις αυτό που θέλεις παρά να το πετύχεις ξαφνικά. Δεν πατάς ένα κουμπί και λες ότι ναι, okay, έχουμε το καλύτερο ρόστερ, είμαστε οι καλύτεροι παίχτες, αντιμετωπίζεις τα πράγματα κάπως διαφορετικά.

0: διεκδικεί την δεύτερη θέση. Και δεύτερη θέση, ξέρουμε τι σημαίνει. Σημαίνει προγραμματικά Champions League, που έχεις μια προοπτική, αν και εφόσον μπορέσει και περάσει στους προγραμματικούς γύρους, να βρεθεί στη League Phase και να έχει και τα έσοδα και οι παίκτες να παίξουν τουλάχιστον 8 παιχνίδια στην League Phase. Άλλο μέσω του, αν βγεις δεύτερος, περιμένεις και να δεις κιόλας τι γίνεται με την Aston Villa, αν πάρει το Europa League και αν είναι μέσα στην τετράδα, που μπορεί να κερδίσεις και ένα γύρο, δηλαδή να παίξεις τρίτο προκριματικό και να πας τον Αύγουστο, διαφορετικά ξεκινάς τον Ιούλιο. Και άλλο τρίτος
1: να κερδίσει Aston Villa τη Liverpool. Παίζει τετράδα. Δηλαδή.
0: Ναι, είναι το ντέρμπι. Είναι το ντέρμπι, ναι, τώρα.
2: Και να πάρει και το Europa.
0: Θα γίνει,
2: ναι.
1: Και να το πάρουμε.
0: Ναι, να πάρει και το Europa. Και το θέμα είναι άλλο τρίτος. Πρέπει να είναι τετράδα.
3: Να μην,
0: ναι,
3: εξτράφει για μην ανοίξει πέμπτη θέση.
0: Όχι, όχι. Δεν το δίνει το bonus εκεί η UEFA. Είναι στην τετράδα. Και άλλο να είσαι τρίτος σε μια σεζόν που πήγαινες για πρωτάθλημα, που πήγαινες για να κάνεις νέο ντάμπλ και έχεις μείνει εκτός νωρίς στο κύπελο, έχοντας χάσει μέσα στο κύπελο σαν τον ΠΑΟΚ. Και άλλο να είσαι τρίτος, να πας στο Europa League προκριματικά, να περάσεις τους γύρους κτλ. Είναι μια σεζόν στην οποία είναι προς προβληματισμό για πολλά πράγματα και αυτοκριτική, και επαναλαμβάνω ότι νομίζω ότι αυτά όλα από την ερχόμενη Δευτέρα θα δρομολογηθούν εξελίξεις για να μπούμε στη νέα κατάσταση του Ολυμπιακού.
3: Είναι πολύ κομβικά τα δύο παιχνίδια. Η εβδομάδα αυτή είναι πολύ σημαντική για τον Ολυμπιακό. Το ίδιο ισχύει για τον ΠΑΟΚ. Θα αλλάξουν πάρα πολλά μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης θέσης. Και στο σχεδιασμό και νομίζω και η κουβέντα για τα πρόσωπα είναι σαν το κέρμα. Έχει δύο όψεις. Άλλοι στο ενδεχόμενο δεύτερης θέσης, άλλο στην τρίτη. Οι κρίσεις και οι συζητήσεις είναι σε ένα όριο τούτη την ώρα. Δεν θα γίνουν μέσα στην εβδομάδα, εκτός και αν καθαρίσει το πράγμα από την Τετάρτη. Αλλά την άλλη Δευτέρα, σε μια εβδομάδα από τώρα, αυτή η κουβέντα θα είναι, ξέρεις, καυτή.
4: Ο Ολυμπιακός έχει...
0: Ναι, γι' αυτό... Ναι.
4: Μπροστά του ή το
0: γι' αυτό
4: δεύτερο...
0: είπα από λάμπρο από εβδομάδα, ναι.
4: Ή το τέταρτο εισιτήριο. Το τρίτο το έχει πάρει όφη.
3: Το καλό εισιτήριο του Europa.
0: Ναι.
3: Βεβαίως.
2: Και ο ΠΑΟΚ.
4: Επίσης, ο Ολυμπιακός έχει ένα πρωτάθλημα σε 4 χρόνια για πρώτη φορά από την εποχή που πρωθυπουργός χώρας ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Ισχύει.
2: Και ένα ΠΑΟΚ.
4: Έχει ένα πρωτάθλημα
3: στην τετραετία. Ναι, ναι, ναι.
4: Ένα πρωτάθλημα στην τέσσερα χρόνια. Ο Ολυμπιακός τελευταία φορά είχε.
2: Έχει δύο πρωταθλήματα στο καινούργιο κήπεδο.
3: Δύο στα τέσσερα.
4: Ο Ολυμπιακός είχε ένα στα τέσσερα τελευταία φορά τη δεκαετία του 90.
0: Το ναι, γιατί μετά, είχε συνηθίσει να.
4: Το είχε πάρει να το 94, το 95 και το 96. Ένα στα τέσσερα. Δεν είχε.
0: Ναι.
1: Το πήρε.
3: Πριν το 97 δεν το είχε πάρει τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι, ήταν.
4: Ναι, ρε παιδί μου. Εγώ λέω τετραετία.
0: 9.
4: Να βρει τετραετία που ο Ολυμπιακός έχει ένα.
1: Α, φτάνουμε εκεί.
4: Δεν πρέπει να γυρίσει εκεί. Ή έγινε και πρόσφατα. Έγινε πρόσφατα.
0: Όχι, όχι,
3: όχι,
0: όχι, όχι. Όχι. Όχι, όχι, όχι, δεν έχει γίνει πρόσφατα.
4: Αυτό λέω.
0: Ο Ολυμπιακός ήταν συνηθισμένος να παίρνει. Να αντιδρά, να χάνει το πρωτάθλημα, να αντιδρά και να το παίρνει. Αυτό ήταν συνηθισμένος. Τώρα το 1 στα 4 συνέβη αυτή την περίοδο που και αυτό έχει τη σημασία του. Και για τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν στο εξής.
2: Επειδή είπες πριν, είχες μια έκφραση στο πρόσωπό σου. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν πιθανότητες με τη Λίμπαρ να μην συνεχίσει του χρόνου στον Ολυμπιακό. Είτε δεύτερος είτε τρίτος. Λίγες, πολλές, υπάρχουν. Θεωρείς ότι και στον ΠΑΟΚ γίνονται σκέψεις για Λουτσέσκου?
3: Θεωρώ ότι...
2: Λίγες ή πολλές, δεν συζητάμε.
1: Στον ΠΑΟΚ όχι.
3: Θεωρώ ότι και στον ΠΑΟΚ είναι άλλη υπόθεση η δεύτερη και άλλη υπόθεση η τρίτη.
2: Σε σχέση με τον προπονητή.
1: Ή ο Λουτσέσκου να φύγει από μόνος του ή ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου. Ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα.
3: Δεν μπορώ να το προσδιορίσω, αλλά εκτιμώ ότι και στις δύο περιπτώσεις η τρίτη θέση είναι πεδίο συζήτησης.
1: Πάντως δεν εξαρτάται από τον Ολυμπιακό η τρίτη θέση πλέον, η δεύτερη θέση, Δημήτρη.
0: Όχι, δεν εξαρτάται. Γιατί πρώτον ο ΠΑΟΚ, γιατί και ο ΠΑΟΚ παίζει εντός με την ΑΕΚ, που είναι τώρα μέσα στο, στο Νέκταρ και στην,

0: στο μεθύσι του τίτλου και μετά παίζει, αν δεν κάνω λάθος, το τελευταίο αγωνιστικό και κλεισμένο το θεωρώ. Δεν παίζει,
1: ναι,
0: με τον Πάκο.
1: Αλλά όπως και να το πω, αν κάνει δύο νίκες ο ΠΑΟΚ, ναι, δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Ολυμπιακός.
2: Βεβαίως.
0: Εννοείται. Εννοείται. Εννοείται. Εννοείται.
1: Άρα και θέλει απόλυτη επαφή με τον ΠΑΟΚ για να, είναι, να έχει ελπίδες.
0: Καλά, ας κερδίσει πρώτα και ο Ολυμπιακός στα μάτς, γιατί άλλο ισοπαλίες, άλλο ήτες και τα λοιπά. Ας κερδίσει τον Παναθηναϊκό την Τετάρτη και βλέπουμε πώς θα πάνε τα παιχνίδια. Αλλά όντως το πεδίο είναι διαφορετικό συζήτηση, επαναλαμβάνω, για όλα τα πράγματα. Ότι θα γίνουν αλλαγές έτσι κι αλλιώς στο ρόστερ, θα γίνει 100% και θα κάνει και πολλές μεταγραφές ο Ολυμπιακός, αλλά αυτά θα τα πούμε από εβδομάδα. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος για τον Μεντιλίμπαρ, πρέπει να σας πω ότι δεν έχει πάρθει καμία απόφαση, ούτε συζητάει κάτι ο Ολυμπιακός σε σχέση με τον Μεντιλίμπαρ αυτή τη στιγμή. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει, γιατί υπάρχουν και μια σκέψη, είναι αυτή που σας είχα πει, τα δύο πράγματα που μπορούν να γίνουν στον Ολυμπιακό. Το ένα είναι ή συνεχίζεις με το Μεντιλίμπαρ και παίρνεις 6-7 παίκτες οι οποίοι να μπορούν να υπηρετήσουν το πλάνο και με βάση τον σχεδιασμό του προπονητή, όπως το είπε και ο προπονητής εχθές στις δηλώσεις του, να δούμε τι αλλαγές θα κάνουμε, είπε, και πώς θα πορευτούμε την νέα σεζόν, βάζοντας τον εαυτό του δηλαδή κανονικά όπως είναι στη θέση του προπονητή. Και η δεύτερη τάση είναι τι θέλεις να παίξεις, τι θέλεις. Υπάρχει ένας κόσμος που λέει ότι δεν παίζουμε ποδόσφαιρο, δεν παίζουμε καλά, πρέπει να αλλάξουμε πράγματα, δεν μας εκφράζει. Το θέμα είναι ότι σε αυτό, αυτός που αποφασίζει είναι η Ευαγγέλης Μαρινάκης, η διοίκηση, και εκείνη χαράσει την πολιτική και σε πώς θα πορευτεί ο Ολυμπιακός. Αλλά πρέπει να πω ότι είναι και ένα που πρέπει να ζυγίσουν πολλά πράγματα ένα καλοκαίρι, γιατί σε αυτό που είπε και ο Σπύρος προηγουμένως, ότι δεν είναι στο χέρι του. Λέμε τώρα ότι ο Ολυμπιακός με την πάσο κατάσταση τερματίζει τρίτος και είναι στο Europa League. Europa League σημαίνει ότι παίζει σε ευρωπαϊκό παιχνίδι 23 Ιουλίου. Σημαίνει ότι ξεκινάς προετοιμασία 10 με 15 Ιουνίου. Άρα η απόφαση, οι αποφάσεις μάλλον για ρόστερ, σχεδιασμό κτλ. Πρέπει να γίνουν άμεσα. Δεν έχεις χρόνο. Θέλω να πω ότι πρέπει να πάρεις μια απόφαση πώς θα προχωρήσεις και τι θέλεις να κάνεις. Άρα δεν είμαστε μακριά από το να γνωρίζουμε και να έχει ξεκαθαρίσει κατάσταση γενικά στον Ολυμπιακό. Και ενώ με σωστά ό,τι γίνει στο Ρέντι και με παίκτες και οτιδήποτε αλλαγές θελήσει να κάνει ο Ολυμπιακός, γιατί πολλά πράγματα δεν λειτουργήσαν σωστά και αγωνιστικά και μη αγωνιστικά. Ενώ τελευταία διετία, αν τα βάλουμε κάτω, ποιες μεταγραφές πέτυχαν.
3: Ο Ταρέμι.
0: Ποιοι είναι αυτοί που εισηγήθηκαν, ποιοι είναι αυτοί που...
3: Ο Ταρέμι.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω, αλλά άμα το βάλουμε θέμη στην τελευταία διετία, πρέπει να είναι για 20 παίχτες.
3: Που έχουν έρθει.
0: Που αποκτήθηκαν. Ναι, λέω τελευταία 2,5 χρόνια που είναι ο Μεντιλίμπαρ, πώς είναι.
3: Κάπου αυτή που είναι στο βάλω αναλυτικά, αλλά τέλος πάντων.
1: Τον Πιρόλα ποιος ενδιαφέρει. Ο Μεντιλίμπαρ ή ο πριν, ο Πορτογάλος.
3: Ναι.
2: Το όχι, μετά είναι που αποκτήθηκε ο
0: Μεντιλίμπαρ. Καλοκαίρι με Μεντιλίμπαρ, αλλά δεν ήταν.
1: Άρα του βγήκε ο Μεντιλίμπαρ.
0: Ήταν...
3: Και ο Πιρόλα.
0: Ναι, θέλω να πω όμως ότι σε ένα σύνολο να σου έχει βγει το 10% των μεταγραφών, λέω για παράδειγμα, ή και λιγότερο το 5% είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη γιατί.
3: Έχουν αποφασίσει τι συμβαίνει γι' αυτό. Δηλαδή ποια είναι η σκέψη.
0: Έχουν γίνει σκέψεις.
3: Να την ολοκληρώσω. Πήραμε κακούς παίχτες.
0: Ναι.
3: Ή φταίει ο Μεντιλίμπαρ που
1: δεν
3: τους αξιοποιεί, είτε επειδή δεν τους βάζει, είτε επειδή παίζει με έναν τρόπο που δεν γίνεται να φάνουν. Γιατί πέρυσι. Πέρυσι ο Μεντιλίμπαρ τον έσωσε τον Ολυμπιακό από το γεγονός ότι δεν έγιναν καλές μεταγραφές. Γιατί είπε στο Μουζακίτη και τον Κουστούλα.
1: Μπείτε.
3: Παίζετε. Γουίλιαν, δεν μπορώ να ασχοληθώ μαζί σου. Και κάνε double. Φέτος,
0: ναι,
3: στον Ολυμπιακό, ποια είναι η άποψή τους. Ότι ο Σιπιόνι, ο Νασιμέντο και ο Στρεφέτσα, το ξεχνάω, ήτανε καταπληκτικές επιλογές.
0: Καλά, είχε πολλά. Είχε Καμπελά, Στρεφέτσα και όλους. Ναι. Δεν είναι λίγοι.
3: Αυτοί
0: είναι
3: όλοι, λοιπόν, ποια είναι η άποψη που έχουν στον Ολυμπιακό. Ναι. Είναι ότι ήτανε καλές επιλογές. και θα βγουν καλοί παίχτες στο μέλλον και απλά δεν ήταν έτοιμοι ακόμα. Είναι κακές επιλογές και τσάμπα ήρθανε. Ή είναι φανταστικοί και έπρεπε να πάρουμε το πρωτάθλημα με αυτούς και ο Βάσκος δεν τους αξιοποιούσε ή δεν ταιριάζαν στο ποδοσφαιρό του. Και αν δεν ταιριάζαν στο ποδοσφαιρό του, γιατί ήρθαν, θα ρωτήσω εγώ μετά.
0: Ναι. Σε αυτά τα ερωτήματα έχουν γίνει και εσωτερικά, όπως καταλαβαίνετε, και έχουν γίνει συζητήσεις. Δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση πάνω σε αυτά, γιατί αυτό θα απασχολήσει μετά τις 18-19 του μήνα. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω είναι ότι οι σκέψεις που υπάρχουν και οι απόψεις που υπάρχουν είναι ένα συνδυασμός πραγμάτων. Δεν είναι ότι φταίει κάποιος συγκεκριμένα και όλες οι περιπτώσεις δεν είναι ίδιες.
3: Συμφωνώ ότι όλες οι περιπτώσεις δεν είναι
0: ίδιες. Θέλω να πω, δηλαδή, λέμε.
3: Συμφωνώ με το φίλο λέμε, ότι ο Ταρέμι δεν ταιριάζει στον ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού σε σχέση με την αδυναμία του να πρεσάρει.
0: Σε αυτό που είπες τώρα, που είπε ο φίλος και για τον Ταρέμι, να δώσω ένα παράδειγμα. Που ο Ταρέμι, όπως λέμε, ήταν η μεταγραφή που έπιασε, έτσι, έβαλε 16-17 γκολ στη σεζόν. Ο ίδιος ο Ταρέμπι όμως δεν ήταν σε αυτό ακριβώς που παίζει ο Ολυμπιακός, δηλαδή να ταιριάξει το ρόλο του δεύτερου επιθετικού ή να κάνει αυτό που παίζει ο Μεντιλίμπαρ. Και λες το πρώτο εξάμηνο είναι αυτός που βοηθάει το διάστημα που έφυγε ο Ελκαμπή. Πρέπει να πω ότι ο Ταρέμπι από τον περασμένο Ιανουάριο και που ήρθε και το διάστημα που έλειπε ο Ελκαμπή και μετά δεν έχει σκοράρει. Δεν έχει πάρει γκολ από ένα παίκτη της αξίας του Ταρέμι. Ο Σιπιόνι. Στο Σιπιόνι δεν μπορεί να έχει μια άποψη ξεκάθαρη. Ενώ τώρα από πλευράς διοικούντων, όχι ο Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ μπορεί να έχει ξεκάθαρη άποψη. Να έχει μια ξεκάθαρη, γιατί δεν πήρε μια σειρά αγώνων να τον δεις. Και όταν έπαιξε και όσο έπαιξε ο Σιπιόνι, θα θυμάστε ότι ήταν πολύ καλός. Έκανε πολύ καλά παιχνίδια. Όμως ο Μεντιλίμπαρ έπαιξε 5 παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, τα φετινά που δεν κέρδισε κανένα Ολυμπιακός, και τα 5 παιχνίδια με βασικό του Γκαρθία. Ένας παίκτης που είναι 35 χρονών και λύγει το συμβόλαιό του.
2: Ναι. Κοίταξε, για να κάνουμε την κριτική, όπως
0: θέλω να πω ότι κάθε περίπτωση.
2: Συγγνώμη Δημήτρη, επειδή είμαστε πάνω σε αυτή την κουβέντα. Για να κάνουμε σωστά την κριτική πάνω στον Μεντιλίμπαρ, για μένα το σωστό είναι να κριθεί και με τους παίχτες που πρέπει να έχουν τα χαρακτηριστικά του ποδοσφαίρου του. Ο Ολυμπιακός το προηγούμενο καλοκαίρι με παίχτες τύπου Στρεφέτσα, ακόμα και αν και κάποιους άλλους που ίσως είχαν κάποιους καλούς δείκτες σε γκολ, δεν ήταν οι παίχτες οι οποίοι ταιριάζουν απόλυτα στη φιλοσοφία του προπονητή. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι παίχτες θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Γι' αυτό είχε ζητήσει με ζέση τον Μίγια. Ο Ολυμπιακός δεν τον πήρε επειδή ήταν υψηλό το κόστος κλπ. Οκ, πήγε σε κάποιες άλλες λύσεις. Γενικά για μένα, όταν λέει ο προπονητής θέλουμε έναν, δύο, τρεις και αυτά τα ονόματα και τους παίρνουμε αυτούς τους παίχτες, οκ, τον κρίνουμε αυστηρά, γιατί ακριβώς του παίρνουμε τα υλικά που θέλει να δουλέψει. Αν δεν του παίρνουμε ακριβώς αυτά τα υλικά και του παίρνουμε κάτι που φέρει προς αυτά τα υλικά, για μένα δεν μπορεί να γίνει κρίση όπως πρέπει στο 100%. Να είναι δίκιο. Ναι, Μεντιλίμπαρ, σου πήραμε. Τι ζήτησες, αυτόν, στον πήραμε. Εδώ τι ζήτησες, αυτόν, στον πήραμε. Εδώ δεν ζήτησες αυτό, ζήτησες αυτόν, σου πήραμε αυτόν. Αλλά σου πήραμε τους δύο από τους τρεις. Αν δεν μπορείς να του φέρεις ακριβώς αυτούς που θέλει, και η κριτική πρέπει να γίνει κάπως διαφορετικά. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση.
0: Γι' αυτό ακριβώς το είπα και το έχω επαναλάβει κιόλας και στην εκπομπή. Λάμπρο, αυτό ακριβώς έχω πει. Δηλαδή πρέπει να γίνει με ποια κριτήρια. Γι' αυτό πρέπει να πέσουν όλα στο τραπέζι. Δεν είναι εύκολο να πεις κάτι ότι τάδε είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Εδώ είναι συνδυασμός πραγμάτων, για τις ευθύνες πρέπει να καταμεριστούν εκεί που πρέπει και να πάρουν το μερίδιο στον καθένα από αναλογή. Θα είναι άδικο, και δεν πρόκειται να το κάνω εγώ, να ρίξω τα βάρη όλα στο Μεντιλίμπαρ. Δεν αρέσει το ποδόσφαιρό του, δεν αρέσει οτιδήποτε. Δεν θα το ρίξω το βάρος. Εγώ λέω και στα τρία τελευταία παιχνίδια ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Μπορούσε να έχει κερδίσει. Δεν κάνανε οι παίχτες σωστά αυτά που έκαναν.
2: Μετά τις δηλώσεις, με βάση το ποδόσφαιρο που έπαιξε, ξέρεις τι σου λέει. Ότι αν παίζω κάθε φορά έτσι αυτό το ποδόσφαιρο, εγώ ικανοποιημένος είμαι. Έκανε 25 τελικές, 6 γκολς, είχα 2 πλάς, κινδύνευσα μία φάση, την έφαγα. Τι να κάνω, έπρεπε να βάλω 3 μπροστά και έπρεπε να φάω 1. Αυτό θα σου πει ο Μεντιλίμπαρ.
3: Εξακολουθεί βέβαια να είναι μια ομάδα, αλλά Ο Μεντιλίμπαρ ανήκει σε αυτούς οι οποίοι δεν τα πιστεύουν. Αυτά είναι ψέματα. Εξακολουθεί να είναι μια ομάδα, βέβαια, η οποία βασίζει την απειλή της στην ποσότητα.
2: Σωστά.
3: Και
2: σωστά.
3: Όχι στην ποιότητα των ευκαιριών.
2: Αυτό θέλει.
3: Εξακολουθεί ναι. να είναι και μια ομάδα που στην οποία δεν μπορεί να βάλει γκολ κανένας άλλος πέρα από αυτούς που βάζουν στην κορυφή της επίθεσης. Εκτός αν κάνουν τον Μπελέ. Που σημαίνει ότι. Πώς θα το πω τώρα, ρε παιδί μου, μπασκετικά η απειλή δεν είναι μοιρασμένη σε όλες τις γωνίες του παρκέ.
0: Απλά.
3: Αν δεν βάλει ο Ελκαμπί και αυτό που παίζει πίσω του. Πάπαλα. Έτσι είναι φτιαγμένο το ποδοσφαίρο του. Από πέρυσι το συζητάμε αυτό. Πέρυσι δεν ξέρω πόσο σου ενδιαφέρει αυτό. Σου λένε. Δεν
0: μα γι' αυτό είπα.
3: Θες ένα μεγάλο φόρο για να πάρεις πρωτάθλημα. Μπορείς για να το πάρεις χωρίς μεγάλο φόρο.
2: Ναι.
3: Μην το πεις αυτό σε κάποιον. Σου κάνει βγάζει νύχια να σε φάει. Ότι έτσι το έχω στο κεφάλι μου. Εγώ μόνο έτσι γίνεται. Δεν γίνεται μόνο έτσι. Άμα συγκεντρώνεις πολλά αυγά σε ένα καλάθι, πέφτει το καλάθι και σπάει, μετά δεν έχεις να φτιάξεις ομελέτα. Δηλαδή δεν ήξερε ο Ολυμπιακός πόσο χρόνο είναι ο Ελκαμπή και ότι θα πάει στο Κόπα Αφρικα. Ξαφνικά με το διαβατήριό του. Τους κοροϊδεύσε. Και το Φεβρουάριο σας έλεγα δύο δύσκολες αποφάσεις. Μία για τον Ελκαμπή, μία για τον Μεντιλίμπαρ. Τώρα λένε τρέξαμε να τον ανανεώσουμε. Τώρα θα το πεις. Τώρα γκρινιάζουν οι Ολυμπιακοί. Τρέξαμε να τον ανανεώσουμε, Σπύρο. Τώρα έρχονται τα μηνύματα.
4: Ναι, και λέμε για Ελκαμπή τώρα.
0: Μα ναι. το θέμα για να το κλείσω για αυτό που είπε ο Λάμπρος και που λέει ο Θέμης, είναι λίγο για μένα σύνθετο. Δηλαδή, ναι, έσπευσε ο Ολυμπιακός να κλείσει τον Ελκαμπή και τώρα γκρινιάζουν τον Ελκαμπή. Εγώ δεν πρόκειται να γκρινιάσω για έναν παίκτη που έχει προσφέρει αυτά που έχει προσφέρει και είχε ένα κακό πεντάμινο. Θες γιατί απογοητεύτηκε με την εθνική ομάδα της χώρας που έχασε το τρόπαιο. Θέλεις γιατί δεν βρέθηκε σε καλή κατάσταση. Θέλεις γιατί του συνέβη κάτι άλλο. Το θέμα είναι ότι δικαιούται και αυτός. Δηλαδή δεν μπορεί να τα ρίξουμε το βάρος στις πλάτες του Ελκαμπή όταν ο Ελκαμπή σου έχει κάνει αυτά τα πράγματα την τελευταία τριετία. Αλλά έχει δίκιο ο Λάμπρος προηγουμένως γιατί για τα υλικά και τα εργαλεία που λέει που πρέπει να έχει ένας προπονητής. Όταν ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει τη σεζόν έχοντας ως καλύτερο εξτρέμ τον δεξιό του μπακ, εννοώ το Ροντινέι, δηλαδή ο Ροντινέι που όσο κάνει γκολ με τον ΠΑΟΚ, έκανε γκολ με τον Παναθηναϊκό και δεν παίρνεις γκολ από τους υπόλοιπους εξτρέμ. Τελειώνεις πέρυσι τη σεζόν.
3: Έτσι ολοκλήρωσε και τη σεζόν πέρυσι.
2: Ναι, ισχύει αυτό ακριβώς.
0: Αυτό λέω, αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω. Θέμη, να ολοκληρώσω, να κληρώσω. Σημαίνει ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι κανένας περίεργος ή κάτι ιδιαίτερο για να σου λέει να τελειώσω με τον Ροντινέι. Σημαίνει ότι όλοι οι εξτρέμ που έχεις πάρει, παρεμπιπτόντως ο Ολυμπιακός έχει 5 εξτρέμ δανεικούς αυτή τη στιγμή σε διάφορες ομάδες, σημαίνει ότι όλους αυτούς τους εξτρέμ που έχεις πάρει 6-7 το τελευταίο διάστημα δεν σου έχουν κάνει κάτι. Δεν σε έχουν βοηθήσει. Σημαίνει ότι δεν πέτυχαν οι μεταγραφές. Για να τελειώνει. Αν είχε κάποιον εξτρέμ που θα μπορούσε να τελειώσει τη φάση και να κάνει γκολ, θα βάζει αυτόν. Δεν θα βάζει το Ροντινέι. Θέλω να πω ότι εκεί σε αυτό που έλεγε και ο Λάμπρος προηγουμένως, πρέπει ο προπονητής να έχει τους κατάλληλους παίκτες αυτό που θέλει να παίξει. Καλός, κακός. Θέλει τέτοιου είδους παίκτες.
2: Αυτό που βγήκε πέρυσι ο Κοστούλας. Δεν είναι απαραίτητα.
0: Αυτό λέω.
2: Ο καλύτερος και ο κατάλληλος είναι δύο πράγματα πολύ διαφορετικά.
0: Έχει διαφορά.
2: Στο ποδόσφαιρο με τη Λίπα. Ναι. Το κατάλληλος είναι αυτό που λείπει. Όχι το καλύτερος. Μπορεί να μην είναι καλύτερος, αλλά να είναι κατάλληλος.
0: Ναι, δεν σημαίνει ότι ένας παίκτης μπορεί να κάνει 8 εκατομμύρια, αλλά να μην ταιριάζει σε αυτό που θέλει να παίξει ο Μεντιλίμπαρ. Και ένας άλλος να κάνει 4 εκατομμύρια και να ταιριάζει. Ή και το αντίστροφο. Δεν το θέτω θέμα
3: επίσης,
0: χρημάτων, αλλά λέω ακριβώς.
3: Αν πουλήσει τον MVP ενός double, είναι πιθανό ότι του χρόνου θα είναι χειρότερη.
2: Ισχύει.
0: Ισχύει, συμφωνώ. Και όταν, είναι μάλιστα σε θέση που το συγκεκριμένο σύστημα του Μεντιλίμπαρ, ο τρόπος που παίζει ο Μεντιλίμπαρ είναι κομβικός.
3: Γι' αυτό τον
0: και δεν μπορεί να είσαι σίγουρος ότι δίνονται.
3: Πέρυσι πάνω από όλους. Και Τζολάκη, και Ελκάμπη, και Ροντινέι που είχε 14 assist, ο Κοστούλας έσωσε όλη τη σεζόν του Ολυμπιακού. Πέρα από το να του δώσει τον double. Παρότι δεν έπαιξε τα playoffs. Καθόλου. Άλλο κομμάτι.
0: Ναι. Αυτό.
3: Καθάρισε ο Μπάμπης. Αν φύγει ο MVP, είναι λίγο δύσκολο μια ομάδα να διώξει τον MVP της, οποιαδήποτε ομάδα, και την επόμενη χρονιά να είναι καλύτερη. Είναι κομμάτι δύσκολο. Για κάποιο λόγο κάποιος είναι ο πολύτιμότερος από όλους.
0: Πράγματι. Πράγματι, είναι κομμάτι δύσκολο. Και όταν, σε αυτά τα όταν αυτά τα κομμάτια σου έρχεται και σου δημιουργείται πρόβλημα, όταν παίρνεις τον Ποντένσε, που δεν ήταν ο Ποντένσε που ξέραμε, σου δημιουργείται πρόβλημα. Όταν ο Τσικίνιο κάνει αυτό το μεγάλο, το πολύμινο ντεφορμάρισμα εκτός του εαυτού του. Όταν, επαναλαμβάνω, τα Ρέμι και ο Ελκαμπή από τον Δεκέμβριο-Ιανουάριο και μετά δεν σου προσφέρουν σε γκολ, δεν παίρνει γκολ από τα χαφ, δεν παίρνει assist από τα χαφ.
3: Δεν παίρνει γκολ από τα χαφ.
0: Όταν έχουν μεγαλώσει.
3: Είναι συστημικό. Δεν είναι πρόβλημα. Όταν είναι απόφαση.
0: Ναι, πέρυσι θέλω να πω ότι πήρε και
3: πρόβλημα.
0: Κάποια γκολ από το.
3: Δημήτρη,
0: το άλλο είναι πρόβλημα. Συμφωνώ. Δεν διαφωνώ.
3: Το άλλο είναι
0: διαφωνώ. Ναι.
3: Δεν θέλουν στην απόφαση στο ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ να έχουν γκολ και assist ή χαφ. Είναι κάτι που το ξηγώ από πέρυσι. Δεν γίνεται. Πρέπει όλο
0: ναι,
3: να το πει.
0: Αλλά υπήρχαν και μάτς πέρυσι όμως και σημαντικά μάτς όπως θυμάστε και σημαντικά γκολ που πήρε από τον Μουζακίτη. Λέω π.χ. με τον Παναθηναϊκό ή με τον Λεβαδιακό. Κομβικού ή πόντε. Ο οποίος Μουζακίτης περιορίστηκε φέτος.
3: Δηλαδή,
1: κύπελο.
0: Δεν είναι για κάτι έχει τον γκολ που κάνει με τον Λεβαδιακό και τον γκολ που κάνει με τον
3: Παναθηναϊκό. Το έβαλε φέτος.
0: Σουτάρει από τη.
3: Το έβαλε φέτος.
0: Μα τι το έβαλε φέτος. Έπαιξε 10 λεπτά ο Μουζακίτης. Δείτε τους χρόνους που έπαιζε πέρυσι και τι χρόνους παίζει φέτος. Και όταν σε ένα παιδί 18-19 χρονών από εκεί που ήταν βασικός πέρυσι μαζί με τον
3: Κοστούλα
0: και κομβικό.
3: Έχει φέτος ο Μουζακίτης στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, αλλά άλλο είναι να παίξει ένας παίκτης.
3: Από τους χρόνους. 45%.
0: Ναι, αλλά είναι πού έχει παίξει. Πότε έχει παίξει, πότε έχει χρησιμοποιηθεί. Αν χάνεις 3-1 με τον Πάκ και τον βάζεις 10 λεπτά, οκ. Okay.
3: Καταλαβαίνω τι λες. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι η ικανότητα είναι αυτό που μεταφέρεται. Η ικανότητα είναι αυτό που μεταφέρεται. Και το κάνεις ξανά και ξανά και ξανά. Κάποτε ο Μαντί Καμαρά έβαλε 4 γκολ εκτός περιοχής στον Ολυμπιακό. Από τότε σουτάρει. Από τότε σουτάρει για να το ξανακάνει. Δεν του ξανακάθισε.
0: Ναι.
3: Γιατί δεν έχει την ικανότητα. Αν δεν το δω τον Μπουζακίτρια να το κάνει τρεις συνεχόμενες χρονιές αυτό, θα σου πω μπράβο που το βάλες με τον Παναθηναϊκό, καθάρισες και με τον Λεβαδιακό, αλλά δεν περιμένει ο Ολυμπιακός ότι θα έχει 3 γκολ το χρόνο από τον Μπουζακίτρια εκτός περιοχής. Στάνταρ.
0: Ναι, δεν το λες για στάνταρ, δεν το παίρνεις ως δεδομένο, αλλά παίρνεις ότι έχεις μια δημιουργία. Ξέρεις ότι από τον Γκαρθία, για παράδειγμα, δεν το έχεις αυτό. Δεν θα πάρεις ποτέ από τον Γκαρθία. Και το ξεκινάς, λέω τώρα τα 5 μάτς, λέω για τον Γκαρθία, επειδή έπαιξε και τα 5 βασικός, ήταν από τους λίγους που έπαιξαν βασικός, τα 5 μάτς με τον ΠΑΟΚ που δεν κέρδισε ούτε ένα Ολυμπιακός. Οκ, okay, θα πάρεις ανασταλτικά κάποια πράγματα. Και στο κάτω-κάτω έχεις τον Γκαρθία που είναι 35 χρονών και παίζει, ας παίξει ένα ημίχρονο ή οτιδήποτε, το ξεκινάς βασικό. Ποιο είναι το μέλλον ως ομάδα? Τελειώνει ο Γκαρθία 35 χρονών. Θα το ανανεώσεις πάλι το συμβόλαιο?
3: Όχι.
0: Πώς παίζει βασικός? Και έχεις το Μουζακίτη και παίζει 10 λεπτά. Δεν σου λέω το Μουζακίτη. Εγώ λέω το Σιπιόνι. Που έχεις κάνει μια επένδυση, έχεις δώσει 4,5 εκατομμύρια στους Αργεντίνους για να πάρεις το Σιπιόνι και να παίξει ένα παιδί που είναι νεαρό και δεν έχει παίξει. Δεν βάζω τον Ασημέντο και τα λοιπά που του έδωσε κάποιο διάστημα να αγωνιστεί. Θέλω να πω ότι υπάρχει και ένα. Πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο και μια στόχευση. Αυτό εννοώ. Και στο τι ακριβώς θέλεις να κάνεις. Και ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε πολύ μπερδεμένος αγωνιστικά στο τι ήθελε να κάνει και στο τι ήθελε να στοχεύσει. Ήταν μια περίοδος που έπαιζε ο Ολυμπιακός συνέχεια με δύο σεντερφόρ, λέμε τα Ρέμι Ελκαμπή, γιατί πίστευε ότι θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα στην επίθεση που δεν το λύσε. Ακόμα και η αποχώρηση τέλος πάντων του Γιάρεμτσουκ, γιατί αποχώρηση ήταν, θέλω να πω ότι και στην περίπτωση του Γιάρεμτσουκ, στην περίπτωση στο Ρέντι και η τεχνική ηγεσία πρέπει να το κρατήσει ζεστό, όπως έγινε πέρυσι, αν θυμάστε, το Γενάρη. Γιατί πέρυσι τον Γενάρη, όταν βρέθηκε στην πόρτα της εξόδου ο Γιάρεμτσουκ, ήταν ο Μεντιλίμπαρ που τον κράτησε για το δεύτερο εξάμηνο, και είδαμε τι δεύτερο εξάμηνο έκανε ο Γιάρεμτσουκ στον Ολυμπιακό. Όταν έχει τον Γιάρεμτσουκ, πρέπει να τον κρατάς ζεστό, να μην είναι παραπονεμένος, να του έχει δώσει και κάποιο χρόνο συμμετοχής. Όταν είναι τρίτος και δεν παίζει, σου λέει και ο Γιάννεμτσουκ, θέλω να με αφήσετε να πάω να παίξω ένα εξάμηνο στη Λιόν.
3: Και εσύ του λες, έχουμε να πάρουμε ένα πρωτάθλημα, δεν θα πας πουθενά. Δηλαδή δεν μπορώ να δεχθώ ότι ο Γιάννεμτσουκ άρχεται την
0: πόρτα. Και δεν μπορείς να κρατήσεις.
3: Έλα ρε Δημήτρη, δεν μπορείς.
0: Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν μπορείς να κρατήσεις ένα
3: παίκτη. Για πολύ καιρό, ναι.
0: Ο οποίος θα σου είναι στρα.
3: Ναι, αν θέλει ο Μπαπέ να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Θα πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Αλλά για 6 μήνες παίκτη που έχει συμβόλαιο, του λες αδερφέ, έχουμε να πάρουμε ένα πρωτάθλημα. Περίμενε.
0: Ναι. Και σου λέει ο παίκτη δεν με βάζει να παίξω. Να πάω να φύγω. Και όταν είμαι ο Γιάρεμτσουκ και έχω 100 συμμετοχές στην Εθνική Ουκρανία, έχω παίξει σε όλες αυτές τις ομάδες που έχω παίξει. Προτιμάς να τον έχεις στο ρέντι και να σου μουρμουρίζει ή να γκρινιάζει, που δεν το κάνει ο Γιάρεμτσουκ, γιατί είναι άλλο είδους παίκτης ο Γιάρεμτσουκ, αλλά δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να πεις
3: παίκτες και να έχεις. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι μια
0: Εγώ έφερα παράδειγμα το Γιάρεμτσουκ. Θα μπορούσα να φέρω παράδειγμα άλλους. Έφερα το παράδειγμα το Γιάρεμτσουκ γιατί είναι ο Γιάρεμτσουκ.
3: Δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό ότι ο Γιάρεμτσουκ είχε προσφέρει την πόρτα και έφυγε μόνος του.
0: Ο Γιάρεμτσουκ ζήτησε, Θέμη, να φύγει.
3: Όχι, δεν υπήρχε μια ομάδα να του πει να πας πουθενά.
0: Δίκησε. Πώς θα του πει να μην πας πουθενά, να μην παίξει, αφού σου λέει έχω πρόταση και φεύγω να πάω να παίξω και θα είμαι στη Λιόν.
3: Έχουμε να πάρουμε ένα πρωτάθλημα. Έλα εδώ.
0: Θα τον έχεις παραπονεμένο. Ωραία. Θα τον έχεις. Ναι, θα τον έχεις παραπονεμένο και θα σου γκρινιάζει σε κάθε προπόνηση στο ρέντι.
3: Δημήτρη, αυτό προσπαθώ να πω είναι ότι.
0: Ο Μεντιλίμπαρ δεν τα θέλει αυτά. Ο Μεντιλίμπαρ θέλει να του έχει
2: όλου
3: ευχαριστημένου.
0: Δεν θέλει.
3: Άλλο πράγμα θέλω να πω.
0: Ναι, δεν θέλει όμω και να έχει κάποιον να γκρινιάζει. Αυτό θέλω να πω.
3: Αν ο Ολυμπιακό.
0: Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Κάθε χαρακτήρα είναι διαφορετικό.
3: Εν γνώση.
0: Δηλαδή να κράταγε τον Στρεφέτσα που δεν τον έβαζε. Τον Στρεφέτσα που δεν τον έβαζε και να γκρινιάζει.
2: Δικαιώθηκε. Θέλω να πω, δεν του βγήκε.
0: Μα δεν δικαιώθηκε ο Ολυμπιακός, αυτό θέλω να πω εγώ. Ναι. Δεν δικαιώθηκε ο Ολυμπιακός. Όχι μόνο ο προπονητής. Ο Ολυμπιακός δεν δικαιώθηκε. Γιατί ήρθε ο Κλέιτον, τον οποίο δεν έβαλε ο προπονητής. Δεν τον έβαζε ο προπονητής.
2: Να τον βάλει.
0: Ήρθε ο Αντρέ Λουίς, δεν τον βάζει.
3: Αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή είναι ότι επειδή ένας παίκτης δεν ήταν ικανοποιημένος από τον χρόνο που έπαιζε, ο Ολυμπιακός αποφάσισε εν γνώση του να τελειώσει τη σεζόν με δύο παίκτες που δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει. Δηλαδή προτίμησε αυτό από το να του πει: ναι. Έλα, βρόδερα, αγόρι μου, η σεζόν είναι μεγάλη.
2: Και το καλοκαίρι βλέπουμε.
3: Έχει συμβόλαιο. Και το καλοκαίρι βλέπουμε. Ναι. Προτίμησε δηλαδή ο Ολυμπιακός για να μην στεναχωρηθεί ο Γιάρεμτσουκ να κάνει αυτό.
2: Δεν πιστεύω ότι ο Μεντιλίμπαρ το αποφάσισε αυτό.
0: Δεν ήταν μόνο αυτό. Δεν ήταν μόνο αυτό. Και δεν έγινε και ακριβώς έτσι.
3: Τι άλλο ήταν.
0: Είχε, τότε που συζητιόταν ήταν να μείνει. Υπήρχε η συζήτηση να μείνει ο Αθανασίου που δεν έμεινε ως κοινοτικό διαβατήριο και δάπιζα. Είχαν γίνει πολλά πράγματα εκείνο το καιρό. Δεν ήταν ότι θα μέναν δύο παίκτες έξω. Θα έμενε ένας αν είχε μείνει ο Αθανασίου, που ο Αθανασίου και το παιδί αυτό ήθελε, σου λέει: εγώ θα παίξω. Είναι ο Μπρούνο με τον Ορτέγκα. Δεν ξέρω τι. Εκείνη την περίοδο ήταν απολυθήκη ο Μπρούνο. Να μείνω ο Αθανασίου, αλλά ο Αθανασίου, αφού είδε ότι δεν πωλήθηκε ο Μπρούνο, σου λέει
3: φεύγω τώρα και ό,τι γίνει.
0: Και πάω στον Όφη.
3: Σε μια ομάδα της Αγγλίας πληρώθηκε η ρήτρα ενός ποδοσφαιριστή για να πάει στην Τότεναμ και η ομάδα αυτή δεν τον άφησε να πάει. Παρότι η ρήτρα πληρώθηκε. Σε μια ομάδα της Αγγλίας, την Nottingham Forest, πληρώθηκε από την Τότεναμ μια ρήτρα ποδοσφαιριστή. Δηλαδή πήγε μια ομάδα και λέει: τι ρήτρα έχει το συμβολίο σου, πάρτα. Ο παίκτης είναι δικός μου.
4: Πάβει να έχει δικαίωμα απόφαση η προηγούμενη ομάδα του.
3: Και ο παίκτης δεν πήγε.
2: Στη ρήτρα.
3: Και ο παίκτης δεν πήγε.
2: Mm-hmm. Πρέπει να είναι σύμφωνος ο παίκτης βέβαια για να πάει.
3: Και ο παίκτης δεν πήγε. Ο ίδιος εδώ εκτήτης θέλετε να μου πει ότι δεν μπορούσε να πει στον Γιάρεμτσουκ να μείνει. Δεν κολλάνε.
0: Μα δεν ήταν ότι. Θέμη, μισό λεπτό. Εδώ λες ότι υπήρχε ή μένει ο Γιάρεμτσουκ ή δεν μένει. Εδώ σου λέω ότι υπάρχει ένα παίκτη και λέει να φύγω παιδιά να πάω να παίξω.
2: Όχι, δεν φεύγει.
0: Δεν με βάζει ο προπονητής.
3: Δεν φεύγει.
0: Και σου λέει. Μισό λεπτό. Δεν υπάρχει ένα σκέλος. Υπάρχει δεύτερο σκέλος. Λέει, ωραία, να μην τον έχουμε παραπονούμενο, να μην τον έχουμε στο ready και δεν νιώθει καλά. Θα πάει να φέρουμε τον Κλέιτον από τη Ριόβη.
2: Υπάρχουν δύο σκέλοι. Δηλαδή, ήταν δεδομένο ότι.
0: Υπάρχουν
2: δεν
0: δύο σκέλοι. Μα δεν τον χρησιμοποιούσε, ρε Σπύρο.
2: Άρα
0: δεν
2: λοιπόν
0: το χρησιμοποιούσε.
2: Απενεργοποιήθηκε εντελώς ο Γιάρεμτσουκ. Άρα έμενε, δεν έμενε.
0: Το θέμα για μένα ήταν ότι δεν θα έπρεπε. Γι' αυτό είπα στην αρχή. Ξεκίνησα και όταν τη συζήτηση είπα: πρέπει να κρατάς ζεστούς κάποιους παίκτες.
4: Ο καλύτερος παίκτης είναι
0: πάντα κρατάς ζεστούς.
2: Τώρα μιλάμε για Γιάρεμτσουκ.
0: Να κρατάς ζεστούς. Εγώ μιλάω με τη λεπτομέρεια αυτό.
3: Τι να κάνουμε για τον Γιάρεμτσουκ.
2: Έχω χαλάσει όλο το σχεδιασμό.
3: Δεν τη δέχομαι.
2: Ο Γιάρεμτσουκ και ο Αθανασίου χαλάσαν όλο το σχεδιασμό του Ολυμπιακού. Γιατί αν
0: ήταν άλλο να έχεις έναν μη κοινοτικό
2: Έλληνα, δεν θα έπρεπε να μπερδεύεσαι.
0: Βέβαια.
4: Επίσης, εχθές
0: γι' αυτό είπα ότι ήταν εκείνη 80... την περίοδο με τον Αθανασίου.
4: Στο Ολυμπιακό, εχθές το 80 θέλει νίκη. Έχει τον Αντρέ Λουίς στον πάγκο. και βάζει τον Μπιανκόνι δεξιμπακ, που θα μπορούσε να αλλάξει το δεξί του μπακ τον Γκοστίνια και να φέρει το Ροντινέι πίσω, που έχει κουραστεί ως εξτρέμ μετά από τα λεπτά, και να βάλει ένα επιθετικό
5: παίχτη. Αν βάζει το Ροντινέι πίσω, θα γίνονταν ένα 3.
4: Ναι, θες γκολ.
5: Θα το τρώει. Για να χάσει, τελειώνει για τη δεύτερη θέση.
4: Θες γκολ όμως. Και αφήνει τον Αντρέλ Λουισέφ και βάζει Μουζακίδη και Μπιανκόν.
5: Τέλος πάντων, γίνανε πάρα πολλά λάθη. Ειδικά τον Ιανουάριο, νομίζω και ο Ολυμπιακός το χάσε.
0: Είπα ότι μπερδεύτηκε πολύ το πράγμα και έγινε πολύ, πολύ μεγάλο το μπέρδεμα και οι αποφάσεις που έπρεπε να ληφθούν. Νομίζω ότι και οι αποφάσεις εκεί που.
5: Σαν να υποτίμησε λίγο την κατάσταση ο Ολυμπιακός. Έλα μωρέ, εντάξει, θα το πάρουμε ούτως ή άλλως. Κάπως έτσι μου φαίνεται. Θα πάρουμε και από εδώ, πάρουμε και από εκεί.
3: Για να επιτείνω τη θλίψη του κόσμου του Ολυμπιακού, να του πω ότι ο Ολυμπιακός έχασε το πρωτάθλημα και ακόμα δεν ήταν χειρότερο ούτε σε ένα παιχνίδι από τον αντίπαλό του με βάση ευκαιρία. Ούτε ένα.
0: Εκεί να σκεφτείς.
2: Μα αυτό ο Μεντιλίμπαρ αυτό θα βγαίνει και θα λέει: κοιτάξτε, τι έκανα εγώ. Έβγαζα μια ομάδα, παρουσίαζα μια ομάδα η οποία ήταν καλή.
3: Αν ο Μεντιλίμπαρ θέλει να κοιτάξουμε αυτά, θα πρέπει να τα κοιτάξουμε όλα.
2: Συμφωνώ μαζί σου. Είναι όμως το χαρτί στα χέρια του Μεντιλίμπαρ αυτό.
3: Είναι και υπάρχουν και άλλα χαρτιά όμως. Ότι αν αδερφέ έχει πίεση και ένταση.
2: Βαθμολογία είναι το.
3: Αν έχει πίεση και ένταση, πρέπει οι παίκτες να είναι φρέσκοι. Άμα παίζουν συνέχεια ίδιοι, πώς θα βγει, ρε φίλε, πράξη.
5: Ναι, αλλά ήταν καλύτερο.
4: Άμα δεν εμπιστεύομαι τους άλλους.
3: Πώς θα βγει η πράξη μετά. Γιατί λέει, είμαστε ανάτυχοι στην εκτέλεση. Άμα είναι κουρασμένοι, άμα είναι σκασμένοι, άμα δεν είναι φρέσκοι.
5: Και κάτι άλλο θα προσθέτω.
3: Πώς θα εκτελέσουν.
5: Αν μου επιτρέπετε.
0: Και αν είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι 2,5 χρόνια, 3.
5: Περίμενε. Και λίγο εγωιστές μου φάνηκε χθες.
4: Καλά, του Ελκαμπή αυτό είναι 100% εγωιστής.
5: 2 του Ελκαμπή.
2: Δίπλε μπάλα και γκολ. Δίπλε μπάλα και γκολ.
0: Α, εννοείς.
5: Και από την άλλη που είναι από αριστερά. Το βίντεο με τη φάση που γίνεται το λάθος γύρισμα που κάνει ο Ελκαμπή, κοιτάει, βλέπει τον άλλο μόνο του. Α, ωραία. Πάμε, περάσουμε το μέτρο.
4: Αυτό το άλλο δεν θυμάμαι.
5: Το άλλο που είναι από δεξιά, στο κέντρο τη επίθεση ήταν μόνο του. Πήγε να βλασάρει. Μόνο του ήταν ο διπλανό του παίχτη. Και στα δύο.
0: Ήταν η έλλειψη ομαδικότητα. Δεν ήταν μόνο στο χθεσινό παιχνίδι. Όχι, λέω για τον Ελκαμπή, γενικά για του παίχτε του Ολυμπιακού. Το να μοιράζουν δεξιά-αριστερά. Εχθές ο Ελκαμπή είχε 2 φορές να περάσει την μπάλα στο Τζικίνιο.
5: Ναι.
0: Να πλασάρει σε κενή εστία. Και ακόμα και στη λόμπα που πάει και κάνει τώρα στον Μπαμπλέκα, μπορεί να τον περάσει αριστερά, να πάει να πλασάρει, να το κάνει. Πήγε να κάνει το δύσκολο. Η ομαδικότητα είναι θέμα που πληρώνει. Είναι που πληρώνει. Στο κέντρο, που τη γυρνάει την μπάλα στο πέναλτι. Είναι να γυρίσει μπάλα στο πέναλτι για να πλασάρει.
5: Και οι δύο περιπτώσεις είναι επαναλαμβάνω... το πέναλτι μόνος του.
0: Ναι.
5: Και τον βλέπεις, επαναλαμβάνω, δεν πάει στο γύρισμα, δείχνει την προβολή, την επαναληπτική, τον κοιτάει.
0: Ναι.
5: Πάντων,
0: αν πάτε σε προηγούμενα παιχνίδια, στο προηγούμενο μάτς που ήταν στην Τούμπα, βάλτε το να δείτε, είναι 2-3 περιπτώσεις πάλι. Τη μία ήταν ο Τσικίνιο που μπόρεσε να περάσει αριστερά την μπάλα για να σουτάρει ο Μαρτίνς, ή ο Μαρτίνς για να μπορέσει να σουτάρει ο Τσικίνιο. Ναι. Στην επίθεση θα το δείτε σε πολλά παιχνίδια η έλλειψη αυτή. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να μπουν σωστά στη ζυγαριά όλα από την επόμενη εβδομάδα και να αναλυθούν και από τις δύο πλευρές. Και δεν είναι εύκολη οποιαδήποτε απόφαση, επαναλαμβάνω, με προκριματικά Ολυμπιακού μες το καλοκαίρι. Τα δύο τελευταία καλοκαίρια ο Ολυμπιακός δεν είχε προκριματικά. Είχε όλο το χρόνο να κάνει πράγματα. Δεν είναι εύκολες οι αποφάσεις και αυτά που πρέπει να φτιαχτούν για να είναι ο Ολυμπιακός έτοιμος στα μέσα Ιουλίου, 20 Ιουλίου, γιατί επαναλαμβάνω 15 Ιουνίου πρέπει να ξεκινήσει προετοιμασία. Δεν μπορεί να μην έχεις το βασικό σου κορμό στο ready και ποιος θα κρατήσεις και ποιοι θα φύγουν και τι θα γίνει και με τους δανεικούς και τι αποφάσεις θα λάβεις για τους δανεικούς. Εννοώ δανεικό το Ποντένσα, δεν λέω για αυτούς που έχει δώσει. Και συμβόλαια που λήγουν. Και να δούμε τι θα γίνει με μια σειρά από θέσεις. Θέλω να πω δηλαδή, ο Πασχαλάκης λήγει το συμβόλαιό του, τον Τζολάκη τον θέλουν τόσες ομάδες. Θα πας για ένα τερματοφύλακα, θα πας για δύο.
3: Καλά, δεξιά
0: στην άμυνα, ο Κωστίνια. Όχι, λέω, άμα το πάμε θέση-θέση, θα δείτε ότι είναι πολλά τα πράγματα. Αριστερό μπακ. Δεν γίνεται να πας με δύο μη κοινοτικούς. Ένας εκ των δύο πρέπει να απολυθεί. Δεξιά στην άμυνα θα πρέπει να αποφασίσεις. Στα 34-35 το Ροντινέτη θα μπορέσει να ξαναπαίξει μπακ ή θα τον έχεις μόνο για τα εξτρέμ ως εναλλακτική λύση. Ο Κωστίνια μπορεί να σου προσφέρει και θα πρέπει να πάρω βασικό δεξιό μπακ. Σας βάζω τώρα θέση-θέση. Ο Ρέτσος με τον Πυρόλα, μήπως πρέπει να έχουμε και ένα στόπερ ηγέτη εκεί, άλλον έμπειρο δίπλα τους. Άμα τα βάλετε θέσεις θέσεις, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Και
5: γιατί
0: πάρα
5: και οι άλλοι θα βελτιωθούν, Δημήτρη.
0: Που πρέπει.
5: Κάτω τους έκανα. Αν κάνει τρεις κινήσεις, ήταν πολύ καλύτεροι.
3: Ολυμπιακός, πάντως.
0: Μαϊάεκ, πώς θα πάει παίζοντας τώρα.
3: Που χειροτερεύει.
5: Ναι.
3: Ολυμπιακός θέση.
5: Θα πάρει και το Φορτούνι που θέση, μπορεί να μην
3: θέση ήταν, θέση,
5: δεν ξέρω αν τον θεωρεί στους 7-8.
3: Θέση προς θέση, αν δεις την ομάδα που πήρε το conference και δεις την τωρινή.
5: Είναι πολύ χειρότερος.
3: Είναι πιο κάτω. Θέση προς θέση. Ο ΠΑΟΚ πήρε τον double. Έχασε δυναμική.
5: Όχι, ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλός. Ο ΠΑΟΚ χωρίς τραυματίες ήταν μια χαρά.
3: Συμφωνώ. Αλλά δεν είχε βάθος.
5: Δεν είχε βάθος, εντάξει.
0: Είναι ζήτημα. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται ποιότητα, παιδιά. Και χρειάζεται παίκτες με προσωπικότητα. Βλέπετε, να μπει μέσα. Και ποια είναι η προσωπικότητα αυτή τη στιγμή του Ολυμπιακού που θα βγει μπροστά. Και λέμε τώρα για ηγετικές, έτσι. Για να μπορεί να κάνει τη διαφορά. Χρειάζονται αυτοί οι παίκτες στον Ολυμπιακό. Και ποιότητα και ηγετικά χαρακτηριστικά. Εκεί πρέπει να στοχεύσει. Πέρα από όλα τα άλλα. Αλλά
5: να πάρει και κάποιους άλλους. Που να μην είναι και.
0: Πρέπει να πάρει. Πρέπει να πάρει. Να δει και τι θα κάνει με την κατάσταση. Θα είναι τρεις, αλλά αυτά θα τα αναλύσουμε και μπορούμε θα έχουμε έτσι και λίγο στην δυνατότητα.
5: Γιατί δεν πάει μπορείς... τον Τζάπρα και τον Βίχο να τελειώνει.
0: Αφού γιατί τα έχουμε πει τα έχουμε πει για το Τζάπρα.
5: Ναι.
0: Θα τον δώσει με 2,5 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό Κομπότη.
5: Και 3 να δώσει για τον Τζάπρα.
0: Όχι, λέω Κομπότη θα τον δώσει στον Ολυμπιακό
5: Κομπότη. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν τον πήρε όταν κανένα, πήγαινε.
0: Ναι.
5: Εκεί ήταν.
0: Εντάξει, είναι διπλή όψη.
5: Από πέρσι τα λέει, δεν του ανακάλυψα εγώ. Ο πάροχο μου του είπε και άρχισα να του παρακολουθώ.
0: Ναι. Λέω, α πούμε. Με center for. Λέω για τη θέση.
5: Μισό.
0: Για τη θέση του center for. Λέω για παράδειγμα.
5: Μισό, Δημήτρη, μισό. Πίεζε με το. Όταν ήταν. Όχι τόσο πολύ. Απλά πίεζε περισσότερο από το μεσόωρο.
2: Πίεζε.
3: Πάρα πολύ.
2: Επειδή ήμουνα τότε στο Μπέρμιγχαμ, στο παιχνίδι με τη Βίλα,
3: το
2: μάτς που κάνει ο Φορτούνης στο πάνω κάτω, η γλώσσα του στο πάτωμα.
3: Πάρα πολύ.
2: Σκυλίσια.
5: Τον βάζουν στο 55.
4: Απλά είναι και δύο χρόνια μεγαλύτερο.
5: Ναι.
2: Σωστά.
5: Να μην παίζει στην Ευρώπη. Να παίζει το πρωτάθλημα, να καθαρίζει το πρωτάθλημα. Που δεν χρειάζεται να πιέζει και ο Φορτούνης.
4: Είναι παιχταράς, μπορεί να αποδώσει πολλές λύσεις, αλλά μην του φορτώσουμε όλο το βάρος της ομάδας ότι εσύ η Ελλάδα
0: αυτό που λέει. Αυτό
4: να μας
0: οδηγήσει. Αυτό που λέει.
5: Άμα μπαίνει στο δεύτερο που θα είναι ξεκούραστο και όλοι οι άλλοι, σου κάνει τρεις.
3: Πάμε.
5: Πώς το λέει.
0: Αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος όμως. Μην του φορτώσουμε και πράγματα που δεν γίνονται. Δηλαδή, ξανά ήσουν σε μια έλαση, πάρ' το πάνω σου να πάρουμε το πρωτάθλημα. Πρέπει να πλαισιωθεί με τους κατάλληλους ποδοσφαιριστές. Και γιατί είπα προηγουμένως σε center forward να ολοκληρώσω την κουβέντα για να καταλάβουμε θέση-θέση πώς θα πάμε. Πες ότι δεν μένει ο Γιάρεμτσουκ στο Ηλίον. Ή καλώς εγώ, η Λιόν κάνει χρήση της ρήτρας και τον αγοράζει 5 εκατομμύρια. Που δεν ξέρω αν μπορεί να τα δώσει τώρα η Λιόν με τα οικονομικά θέματα που έχει. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός έχει επίσης τρεις μη κοινοτικούς center for. Θα πορευτεί με τρεις μη κοινοτικούς. Είναι δύσκολο. Δεν γίνεται να σου κρατάνε τρεις center for να παίζεις με έναν τρεις μη κοινοτικοί.
3: Ποιος είχαν αποφασίσει ότι θα φύγει όταν πήραν τον Κλέιτον.
0: Τι να αποφασίσει να φύγει.
3: Λες κανείς ότι δεν μπορεί να συνεχίσει τώρα. Ο Ολυμπιακός με
0: έφυγε,
3: τρεις μη κοινοτικούς center for. Πήραν τον Κλέιτον.
0: Έφυγε ο Γιάρεμτσουκ.
3: Άρα θα φύγει ο Ταρέβη.
0: Έφυγε ο Γιάρεμτσουκ. Έφυγε ο Γιάρεμτσουκ το Ιανουάριο και ήρθε ο Κλέιτον. Τώρα το καλοκαίρι.
3: Όταν πήρα
0: θα
3: τον
0: πρέπει
3: Κλέιτον,
0: να φύγει κάποιος.
3: Ποιον είχαν αποφασίσει ότι θα διώξουν, τον Ταρέβη.
0: Για το καλοκαίρι λες για τώρα. Για το καλοκαίρι για τώρα λες.
3: Ναι.
0: Ο πιο αδύναμος κρίκος εκεί πάει.
3: Άρα το αποφάσισαν τον Ιανουάριο αυτό.
0: Δεν είναι το αποφάσαν. Θα γίνει επαναξιολόγηση το καλοκαίρι. Άμα σου γυρίσει ο Γιάρεμτσουκ πίσω και δεν τον αγοράσει Λιόν, τι θα πρέπει να κάνει.
4: Αλλά και να μην γυρίσει ο Γιάρεμτσουκ, πάλι τρεις θα έχει.
0: Όχι, αυτό λέω. Μπορεί να έρθει μια πρόταση για τον Κλέιτον και να τον δώσει σε κάποια ομάδα. Μπορεί να πει ο προπονητής, αν είναι ο Μεντιλίμπαρ, δεν ξέρω τα εκατομμύρια. Εγώ λέω, μπορεί να έρθει μια πρόταση. Να πει ο Κλέιτον, ξέρετε, με το Μεντιλίμπαρ δεν με έβαλε. Πουλήστε με.
3: Μόνο που αν γίνει αυτό.
0: Μπορεί να πει ο Μεντιλίμπαρ. Μπορεί να πει ο Μεντιλίμπαρ, εγώ προτιμώ έναν άλλον center for και όχι τον Κλέιτον. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι, τα πράγματα αυτά θα συζητηθούν, παιδιά. Δεν είναι
3: ότι έχουν ληφθεί αποφάσεις. Πριν γίνουν όμως,
4: άρα αποφάσεις. Δεν πήρε ο Μεντιλίμπαρ τον Κλέιτον.
0: Προχωράμε.
3: Αν γίνει αυτό πάντως, που λες. Mm-hmm. Γιατί όταν λες δεν μπορεί να απορριφθεί ο Ολυμπιακός με τρεις κοινοτικούς, εγώ λέω.
0: Μη κοινοτικούς.
3: Ο Ελκαμπή ανανέωσε. Ο Κλέιτον τώρα ήρθε για καλώς.
4: Τέσσερις μήνες.
3: Άρα ο Ταρίμι θα φύγει. Άρα τον Ιανουάριο αποφάσισε ότι ο Ταρίμι θα φύγει. Εάν υπάρξει ανατροπή και φύγει ο Κλέιτον,
0: ναι.
3: Θα αποδειχθεί περίτρανα ότι αυτό που έγινε τον Ιανουάριο τον προηγούμενο με τον Γιάρεψ και τον Κλέιτον δεν έπρεπε να γίνει ποτέ. Πήραν ένα παίκτη
0: ναι.
3: για 90
0: λεπτά. Αν συμβεί, θα ισχύσει αυτό. Ναι. Αν συμβεί, θα μπορεί να συμπεράνει ο καθένας αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε.
3: Προχωράμε.
0: Γιατί και εξτρέμ κυρίως είχε ζητήσει ο Μεντιλίμπαρ, εξτρέμ ήθελε. Και δει, είχε δώσει και το πράσινο φως για τον Αντρέ Λουίς, αλλά και ο Τρέ Λουίς δεν έπαιξε.
4: Του δεν είχε δώσει το πράσινο φως, μάλλον.
0: Είχε δώσει το πράσινο φως. Για τον Αντρέ Λουίς είχε δώσει το πράσινο φως. Και αν θυμάστε, όταν ήρθε ο Αντρέ Λουίς, έπαιξε 3 ή 4 συνεχόμενα παιχνίδια, χωρίς να είναι και απόλυτα έτοιμος. Τον είχε βάλει στα 3-4 πρώτα παιχνίδια. Αλλά χωρίς γκολ, χωρίς assist, χωρίς να κάνει αυτά που ήθελε και μετά δεν τον έβαλε.
3: Πάμε.
2: Ωραία.
4: Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, να πω κάτι τελευταίο πριν σας αφήσω, ναι. Γιατί πρέπει να το πω. Χθες στο ημίχρονο πήγε ο Ποντένσε στο νοσοκομείο, γιατί στο χτύπημα που είχε υποστεί διάσηση, ελαφριά διάσηση, κατά τη διάρκεια του αγώνα, μέσα σε όλα ήρθε και αυτό που ήταν ο καλύτερος παίκτης μέχρι το 30 του Ολυμπιακού, ο Ποντένσε.
4: Αυτό που λένε τους παίκτες.
0: Και...
2: Με τον και
0: θα πρέπει να το δούμε λίγο πώς θα είναι, γιατί είναι αμφίβολος αυτή τη στιγμή για το παιχνίδι Τετάρτη, είναι πολύ κοντά με το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, γι' αυτό το λέω. Ωραία. Πιστεύω αύριο θα έχουμε δηλαδή εικόνα για τον Ποντένσε. Κατά άλλα οι υπόλοιποι δεν είχαν κάτι ιδιαίτερο.
4: Ωραία.
0: Αυτά κύριοι.
2: Ευχαριστούμε. Έγινε.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
3: Χαιρετούμε. Ο Ολυμπιακός θα έχει πολύ, πολύ, πολύ περισσότερο κουβέντα και πολύ μεγαλύτερη ανάλυση από την πλευρά μου και σε πράγματα με πέρυσι, πρώτος γύρος, δεύτερος γύρος, play-off, στην πορεία. Τώρα η ματιά μου ήταν περισσότερο στην ΑΕΚ. Και στον Ολυμπιακό υπάρχουν πράγματα να δούμε και να πάρουμε και κάποιες απαντήσεις. Μέχρι τότε θέλω να πω κάτι από την προηγούμενη εβδομάδα και ήθελα να το πω στη Εθνική Game Night, αλλά θα το πω τώρα, παραφέρθηκε και σε ένα μήνυμα το όνομα του Τζουβάρα. Κάποτε, κάποια στιγμή, Κωνσταντίνε, δεν μπορώ να θυμηθώ ποιος ήταν να φύγει από τη Λίβερπουλ. Η χειρή αποχώρηση. Σουάρες, Τόρες, Μασεράνο, Κουτίνιο.
4: Βασικούρα, τέλος πάντων.
3: Κάποιος από αυτούς που χάσαμε και τα λοιπά. Και του είπανε τον Ταγκλής ότι φεύγει ένα σημαντικό παίκτη από τη Λίβερπουλ. Και ο Ταγκλής απάντησε: οι σημαντικότεροι παίκτες της Λίβερπουλ είναι αυτοί που θέλουν να παίζουν στη Λίβερπουλ. Ισχύει για το Σπόρ 24, ισχύει για όλους. Αυτό είχα να πω και συνεχίζω. Οι σημαντικότεροι που παίζουν είναι αυτοί που θέλουν να είναι σε μία ομάδα. Ισχύει για εταιρείες, site, φούρνους, εκπομπές.
4: Το είχε πει και ο Μπαρτζόκας εδώ, στη Βασιλική.
3: Το θυμάμαι. Και το απάντησα και τον Αγγλίς. Του το είπα εκείνη τη στιγμή.
4: Το έχει πει.
3: Σημαντικότεροι
4: παίκτες. Αν θες να παίζει για τον Ολυμπιακό, δεν με ενδιαφέρει, δεν μου κάνεις. Για την ομάδα μου, τέλος πάντων, τον Μπαρτζόκα.
2: Νομίζω για όλες τις ομάδες ισχύει αυτό. Είναι.
3: Για τις μεταγραφές.
2: Κομικό στοιχείο για να κάνεις κουβέντα για παίκτες, για σύνολα, για.
3: Προχωράμε.
2: Πάμε Θεσσαλονίκη, Μίχος έτοιμος. Γεια σου Θωμά.
6: Χαιρετώ την ωραία παρέα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα έχεις.
4: Ο πρωταθλητής Τζουβάρας βγαίνει με λευκό t-shirt, δείγμα της εφορίας.
2: Χαράς εφορίας, ναι.
4: Ο Μίχος που είναι λίγο στον τεμί από χθες, δηλαδή χάθηκε το πρωτάθλημα αλλά καβάλα στάλογο για την δεύτερη θέση, βγαίνει στα μαυροφορεμένος.
2: Σκούρο.
6: Α, όχι, εντάξει. Αυτή είναι η παλέτα μου εμένα, αυτή είναι η παλέτα μου. 95 μαύρο, 5 κάτι άλλο.
2: Ναι.
6: Οπότε ναι, εδώ παίζω.
4: Λοιπόν, έχω παρατηρήσει στους 14 μήνες που είμαι στο Σπορ 24, ότι φίλε έχεις ασπρίσει. Το μουσι άσπρισε.
6: Και σκέψου, εγώ δεν είμαι καν 14. Σκάρ του 9.
4: Όντως. Άρα το μειώνουμε ακόμα πέρα στο 9.
6: Πάντως δηλώνω παρόν, επειδή άκουσα το θέμα, δηλώνω παρόν στην ομαδάρα. Είμαι διαθέσιμος όποτε με χρειαστείτε για παιχνίδι.
2: Λοιπόν, για πες μας λίγο την κατάσταση στον ΠΑΟΚ, που δεν ήταν καλός, ήταν υποδέστερος του Ολυμπιακού, αλλά Στο τέλος της ημέρας κανείς δεν θυμάται.
6: Τον έχει το τρόπο.
2: Δεν θυμάται το πώς ακριβώς ήρθε αυτό το 1-1. Βλέπεις το χαρτί 1-1. Το πρόγραμμα από εδώ και πέρα μάλλον πιο ευνοϊκό είναι για τον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον εγώ αυτό πιστεύω. Οπότε ο ΠΑΟΚ είναι και πιο κοντά στη δεύτερη θέση. Χάνεται το πρωτάθλημα, αλλά η δεύτερη θέση ανοίγει άλλους ορίζοντες για την επόμενη σεζόν. Οικονομικά κλπ.
6: Για να πάρω και το βλέμμα του φίλου μου του Σπύρου, θα πω ένα όνομα. Γιάννης Κωνσταντέλιας. Νομίζω ότι το θέλει πολύ και το δείχνει με κάθε τρόπο ότι θέλει να παίξει στα προκριματικά του Champions League για αρχή, γιατί το να παίξει στη League Phase είναι κάτι άλλο που αν ο ΠΑΟ κατακτήσει αυτόν τον στόχο που του έχει απομείνει, θα έχουμε χρόνο και καιρό να δούμε το πώς θα μπορέσει να φτάσει σε ένα στόχο που τον θέλει πάρα πολύ. Αλλά νομίζω πως αυτά που κάνει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στα τελευταία δύο παιχνίδια κόντρα στον Ολυμπιακό είναι φοβερά και τρομερά εντυπωσιακά και είναι ξεκάθαρα αυτό που λέμε ορισμός του ηγέτη. Ότι και το θέλω και το δείχνω και έχω πάρει την ομάδα από τις πλάτες μου και την κουβαλάω μαζί μου προς αυτό το στόχο. Τώρα αν αρκεί μόνο στο Κωνσταντέλια στα δύο παιχνίδια που μένουν για να το καταφέρει αυτό ο ΠΑΟΚ, θεωρώ πως όχι.
4: Έχει κάνει θα πρέπει να ακολουθήσουν... Ενίχρονο. Δύο τρίλμπες αριστερά στα, πάνω στη γραμμή.
2: Στη γραμμή. Ναι, ναι, ναι.
4: Πάνω στη γραμμή του πλάγιου out στο πρώτο ημίχρονο.
6: Με ποδαράκια. Που ναι, πέρασε ναι, ναι, με ποδαράκια.
4: Ναι. Οριακά, επειδή εχθές ήμουνα στα δημοσιογραφικά για επαγγελματικούς λόγους, οριακά ακούστηκε και ένα στην εξέδρα.
2: Αυτό το χειροκροτείς, αν μη τι άλλο. Δηλαδή είναι...
4: Και το τελείωμά του είναι φοβερό στον γκολ.
2: Ναι.
3: Ο Δηλήματος έχει ξεκινήσει να τρέχει. Εγώ τρελάθηκα με αυτό. Πριν γίνει σέντρα.
4: Βέβαια, έχω μια ένσταση για τον γκολ του ΠΑΟΚ. Γιατί ο Τάισον σχεδόν τσακώνεται με το ΜΕΙΤΕ. Μην πα στην μπάλα.
5: Τον γκλώτσισε, ρε.
4: Σχεδόν τσακώνεται.
3: Εγώ,
4: και την βγάζει σέντρα με το ΜΕΙΤΕ.
3: Πρόσεξε με.
5: Έκλασε. Κλωτσιά όταν.
3: Πρόσεξε με.
6: Με τον Μπάμπα.
3: Όταν τρέχει ο Τάισον. Όταν τρέχει ο Τάισον, ο Μπάμπα είναι offside. Είναι πιο μπροστά. Δεν του δίνει την μπάλα. Ο Τάισον φοβάται ότι ο Μπάμπα που τρέχει να κάνει εκείνο στη σέντρα θα έχει μείνει από την επαφή, την κόντρα που του βάζει παίκτη του Ολυμπιακού και θα είναι εκτεθειμένο. Στο live χθες, εγώ είπα άστηρε Μπάμπα. Αφού είναι ο άλλος.
5: Όχι, εγώ νόμιζα ότι είναι offside.
3: Γκολ.
2: Ναι, εγώ,
3: είναι τυχερό ο
2: Πάο.
5: Στο πρώτο replay είπα ότι έκανε χαζομάρα, είναι offside. Λέω ότι ακυρώθηκε.
2: Και εγώ, έτσι είδα.
3: Εγώ είπα άστηρε Μπάμπα στο live. Πριν το, γιατί τον είχα δει που ήταν πιο πίσω. Όμως, δείτε τον Κωνσταντέλια πώς τρέχει να βγει μπροστά από το στόπερ του Ολυμπιακού
4: ναι.
3: Πριν γίνει η σέντρα. Θέλω να πω ότι τα παιδιά που έχουν μια ικανότητα με την μπάλα, λες και την πιάνουν με τα χέρια. Το μυαλό τους είναι λίγο πάντα στο «η μπάλα στα πόδια μου». «Η μπάλα στα πόδια μου, η μπάλα στα πόδια μου». Εσείς τρέχετε χωρίς την μπάλα. Εγώ έχω την μπάλα, εσείς κάνετε κινήσεις. Εγώ εντυπωσιάστηκα από την κίνηση του Ντέλια χθες. Να πάει με τέτοια... Δεν είναι η πρώτη φορά. Και άλλες φορές είπα. Το να φύγει στη φάση πριν αυτή γίνει, εντυπωσιάστηκα από τη θέλησή του να φέρει τον ΠΑΟΚ ξανά στα ίσα.
4: Κι άλλες δύο-τρεις φορές η μπάλα κολλημένη μέσα στη μεγάλη περιοχή με 3-4 γύρω του.
2: Δεν πέφτεις.
4: Και κανένα δεν πάει πάνω
2: κανείς.
6: Του. Θεωρώ είσαι... πως ο Κωνσταντέλιας είναι ένας ποδοσφαιριστής, να πάρω πάσα από αυτά που λέτε παιδιά, που θα συμφωνήσετε φαντάζομαι με αυτό, ότι έχει επικυρώσει ότι αυτό που σε άλλες περιπτώσεις θα λέγαμε πώς το κάνει ή πώς την έβαλε στα δίχτυα ή θα το συζητούσαμε για καιρό, με τον Κωνσταντέλια, σωστά κάνουμε απλά να το αναφέρουμε, ο καθένας να ξεχωρίσει το δικό του μυαλό κάτι που έκανε και να πούμε πώς το έκανε, αλλά πολύ γρήγορα να πάμε και παρακάτω γιατί απλά είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Και θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι που είχαμε πολλά χρόνια να το δούμε σε τόσο μεγάλο βαθμό από έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή.
4: Ισχύει.
3: Δεν το συζητάμε. Από την εποχή που έκανε μαγικά. Σπύρο, ξέρεις, από την εποχή που έκανε μαγικά Φορτούνη στον Ολυμπιακό, για τον οποίο εκείνη τη χρονιά είχα δώσει συγκλονιστική μάχη με κείμενα στο κόντρα. Συγκλονιστική μάχη, ότι δεν είναι δυνατόν να δεύτερο γύρο έχει πάρει Ολυμπιακό Πρωτάθλημα και παίζουν κάτι αφελάει. Και, και έγραφε στο Μίτσελ, βάλ τον να παίξει. Βάλ τον να παίξει να δούμε αν είναι καλό. Βάλ τον να παίξει. Μετά από χρόνια έμαθα βέβαια ότι το είχε πάει ο Φορτούνης, το πήρε Μίτσελ, γιατί δεν παίζω και του είχε πει. Δεν είσαι για τον Ολυμπιακό, πήγαινε σε μια λιμάδα.
6: Και αργήσει και το τάπλο Κωνσταντέλιας.
3: Κόβει το μάτι του Μίτσελ. Πάμε παρακάτω.
6: αγγίζει και το double-double στη σεζόν, καθώς μέχρι στιγμής έχει 14 γκολ, 9 assist σε 38 παιχνίδια. Γιατί η αλήθεια είναι πως έχασε πολλά παιχνίδια ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Και φαίνεται ότι και ο τελευταίος τραυματισμός που είχε υποστεί στη 1 Φεβρουαρίου, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, κόντρα στο Πανσεραϊκό, του είχε στοιχήσει πολύ στο να επανέλθει σε καλή κατάσταση, αλλά φαίνεται πως τα play-off κάνει καλά παιχνίδια και στέκομαι κυρίως στα δύο τελευταία κόντρα στον Ολυμπιακό. Δηλαδή μπορεί ο ΠΑΟΚ να μην είναι καθόλου καλός, εγώ θα πω, αλλά την ίδια ώρα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει κάνει παιχνιδάρες με τον ΠΑΟΚ και έχει ακόμα δύο παιχνίδια, αυτό της Τετάρτης με την ΑΕΚ και της Κυριακής κόντρα στο Παναθηναϊκό στο Λεωφόρο, για να βρει τουλάχιστον μία assist και να κλείσει την εντυπωσιακή αυτή σεζόν που κάνει με διψήφιους αριθμούς. Αλλά για να πάμε παρακάτω, κλείνοντας έτσι τουλάχιστον για την ώρα το κεφάλαιο Κωνσταντέλιας.
5: Έκανε και το Μέση σε μια φάση, έτσι, πήγε να το βάλει μπου.
6: Ναι, ναι, από τα πλάγια για το 1-2. Εκεί πήγε για το 1-2. Εκεί πήγε για το 1-2. Μα τώρα ξαναλύουμε παρένθεση για τον Κωνσταντέλια. Θυμηθείτε και το προηγούμενο παιχνίδι τι κάνει. Που τον κλείνουν τρεις, βρίσκει την πάσα. Που βρίσκει με το εξωτερικό φάλτσο τον Ζήφκοβιτς για να κάνει την ασίστ στο Γερμανικό.
5: Εξωτερικό φάλτσο, λέω. Έχω δει τον Κωνσταντέλια στην και λέω. Συμφωνώ 100%. Σιγά μην τη φτάσει. Και την κάνει.
6: Σπύρο, πίστεψέ με, ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακό να το βλέπεις μέσα από το γήπεδο που έχεις όλη την εικόνα και πραγματικά δεν περιμένεις να κάνει αυτό το πράγμα. Άρα, αν τα βάλουμε όλα αυτά μαζί κάτω, μιλάμε τώρα για 5 απίθανες ενέργειες μόλις σε 2 παιχνίδια και κόντρα στον Ολυμπιακό, έτσι. Δεν τα κάνει κόντρα σε έναν αντίπαλο που, για παράδειγμα, είναι πιο χαμηλής δυναμικής από τους Ερυθρόλευκους. Οπότε κλείνω τώρα για την ώρα την παρένθεση Κωνσταντέλια.
5: Όχι, πες για Κωνσταντέλια, κι άλλο. Δεν χορταίνει.
6: Ναι. Καλύτερα να το βλέπουμε παρά να μιλάμε.
2: Ήταν τέλειος με την μπάλα. Άμα παίζει τόσο καλά και χωρίς την μπάλα στους χώρους.
5: Θα είχε με την ΑΕΚ ήταν ο άνθρωπος.
2: Θα εντελώς αλλού.
5: Με την ΑΕΚ έκανε μαγικό παιχνίδι, απλά δεν είχε ούτε ένα δίπλα.
3: Μόνος του.
6: Και πάλι μόνος του.
3: Ναι. Μόνος του. Ναι. Ενώ τώρα έχει στιγμές.
5: Του Κωνσταντέλια, δώσ' του. Κανονικά. Δεν θέλει άλλους. Φύγε όλοι. Και δώσ' του τον Τάισον και τον Ζίβκοβιτς. Δεν χρειάζεται άλλους. Μπορεί να κερδίσουν ό,τι.
3: Αλλά μπήκε ο Τάισον και έκανε φάση πάω κατευθείαν.
5: Δεν θέλουν τους άλλους. Αυτοί οι τρεις.
3: Αυτοί οι τρεις. Χωρίς χώρο.
6: Και μετά,
5: πίσω.
6: Μετά από καιρό πήρε και πράγματα από τις αλλαγές του Ρασβάλου Τσέσκου, γιατί γενικώς το προηγούμενο διάστημα, για όσους θυμούνται, δεν βοήθησαν καθόλου οι κινήσεις. Οι παίκτες τουλάχιστον που ήρθαν από το πάγκο, χθες ήταν πολύ αποδοτικοί και ο Τάισον και ο Σδόεφ. Ή αν προτιμάτε, μάλλον για ακόμα ένα παιχνίδι, ο Μεϊτέ που δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ. Αλλά και ο Ιβανούσετς που ήταν. Είτε έπαιξε είτε δεν έπαιξε, νομίζω κανείς δεν το κατάλαβε.
3: Πραγματικά.
6: Γιατί ξεκίνησε αντί του Τάισον που ταλαιπωρήθηκε από ένα πρόβλημα τη τελευταία στιγμή. Είχε μία ίωση. Αυτό ήταν ο λόγος που ο Βραζιλιάνος ήρθε από τον πάγκο. Δεν είχε δυνάμεις για 90 λεπτό. Οπότε έκαναν τη διαφορά αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές. Ή αν προτιμάτε, μάλλον βοήθησαν πολύ περισσότερο το ΠΑΟΚ από ότι οι προηγούμενοι ποδοσφαιριστές που έπαιζαν. Γιατί ποιος έκανε τη διαφορά, το είπαμε. Και νομίζω πως ήταν ένα παιχνίδι που είχε δύο όψεις για τον ΠΑΟΚ. Μέχρι το 25ο λεπτό ο ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ φοβικός. Ήταν συνεχώς πίσω από την μπάλα. Έβλεπε τον Ολυμπιακό να του δημιουργεί προβλήματα, να του κάνει φάσεις, να προηγείται μέχρι εκείνο το διάστημα. Αλλά από εκεί και πέρα είναι αυτό που λίγος πολύ το κίνητρο. Ο μεγάλος ποδοσφαιριστής που λέγεται Κωνσταντέλιας, οι εμπνεύσεις του άλλαξαν τη ροή του αγώνα και θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ βέβαια μέχρι το φινάλε ακόμα και να χάσει, αλλά επειδή σχολιάσαμε τη φάση του Κωνσταντέλια, θα μπορούσε να φύγει και με το διπλό από τον κύριο Καραϊσκάκης. Στα σύν του ΠΑΟΚ σίγουρα είναι το γεγονός ότι δεν ιτήθηκε για ακόμα ένα παιχνίδι από τον Ολυμπιακό. 5 οι αναμετρήσεις στη φετινή σεζόν, 3 νίκες, 2 ισοπαλίες. Και πλέον έστω και στο νήμα ο Δικέφαλος είναι το φαβορί για να πάρει την δεύτερη θέση. Για μένα είναι αποτυχία, αν και θα έχουμε καιρό για απολογισμό, για μένα μεγαλύτερη αποτυχία είναι το χαμένο κύπελο και όχι τόσο αν ο ΠΑΟΚ τερματίσει τη δεύτερη θέση με βάση τον πολύ μεγάλο ανταγωνισμό που είχε και με το βάση και πώς κινήθηκε η φετινή σεζόν με τα προβλήματα που αντιμετώπισε.
3: Απ' την άλλη, αυτό που θέλω τώρα να πω. Χρόνια,
5: έχει χορτάσει κύπελα ο ΠΑΟΚ για να είναι αποτυχία.
3: Έχεις
5: δεν πειράζει. Ένα κύπελο λιγότερο.
3: Αλλά χάσει από τον Όφη.
5: Εντάξει, δεν πειράζει. Καλό είναι που κέρδισε και Όφη.
3: Ναι, για μας όλους χαίρομαι πολύ, συμφωνώ. Απλώς...
5: Δεν νομίζω ότι έχει πονέσει τους φίλους του ΠΑΟΚ το χαμένο κύπελλο. Δεν πιστεύω ότι είναι τόσο πολύ.
6: Δεν έχει καμία ομάδα την πολυτέλεια να αφήνει κανένα τίτλο. Όσα κύπελλα και αν έχει, όσα
5: πρωτάθλημα.
2: Δεχόταν χτυπήματα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
5: Το πρωτάθλημα πιστεύω ότι είχαν πιστέψει ότι θα πάρουν. Ναι, με τόσο καλή ομάδα.
3: Αλλά πήγαν στον τελικό γνωρίζοντας ότι μάλλον δεν θα το πάρουν. Οπότε έτσιξε το κύπελο περισσότερο.
5: Ναι.
3: Γιατί έχεις δίκιο, το πρωτάθλημα θέλανε. Αλλά όταν πήγανε στον τελικό, δεν ήταν ότι λέγανε «Έλα, μόρα, το πρωτάθλημα είναι». Είχαν καταλάβει ότι δεν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα.
6: Γι' αυτό και λέω και το τονίζω και μέσα και από τα κείμενα που γράφω στο Sport 24 ότι okay, η δεύτερη θέση δεν χρυσώνει σίγουρα το χάπι, γιατί ήταν ξεκάθαρος ο στόχος του ΠΑΟΚ φέτος να διεκδικήσει και τους δύο τίτλους, αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι πάρα πολύ σημαντική η δεύτερη θέση, αν καταφέρει ο ΠΑΟΚ να την πάρει, γιατί εκτός όλων των άλλων, παιδιά, του δίνει και όραμα εν ώψη της νέας σεζόν. Είναι πολύ διαφορετικό να κυνηγάς για πρώτη φορά στην ιστορία σου να παίξεις σε league face του Champions League με ό,τι συνεπάγεται αυτό, mm-hmm. σε prestige, σε έσοδα,
3: μεγάλο όνειρο του ΠΑΟΚ,
6: σε κίνητρο και πολύ διαφορετικό. Απλώς να διεκδικείς για να ξαναπείς τη league face του Europa League, χωρίς να σημαίνει ότι είναι μικρό πράγμα.
5: Ναι, δεν έρθει να πάμε τον Κωνσταντέλια. Πει ο ΠΑΟΚ στον Κωνσταντέλια.
3: Καλά, θα ανέβω εγώ πάνω τώρα.
5: Πάμε να βγούμε Champions League τώρα. Κάτσε δύο λογοί.
3: Θα αλυσοδεθώ στις ρόδες του αεροπλάνου.
5: Δύο φορές θέλω. Θέλω μία να πας στο Καραϊσκάκη για τον Τζολάκη και μία για τον Τέλια.
3: Κάτω, τον Τζολάκη το θεωρώ τόσο. Δεν ξέρω ποιος τον θέλει. Τον Τέλια δεν μπορεί να το ζητήσει η Μπάγκερ Μονάχου.
5: Ναι.
3: Εντάξει.
5: Επίσης θέλω να δεχθείς και με τον Ντετέι.
3: Τον Ντετέι.
5: Γιατί και αυτός θα μπει σε αυτή τη λίστα. Θα είναι στους αστέρες του ελληνικού ποδοσφαίρου τα επόμενα χρόνια.
2: Είναι. Άλλη περίπτωση, αλλά.
5: Εντάξει, μια χαρά είναι. Παίζει ένας εναντίον πέντε παίζει κι αυτός.
2: Δεν διαφωνώ. Απλά είναι διαφορετική περίπτωση. Πρέπει να ταϊστεί από την ομάδα ο τρόπος του. Ενώ αυτή εδώ πέρα ο Κωνσταντέλιας είναι.
5: Για να μην έρθει στη Θεσσαλονίκη, κράτασε τον Τέλια.
2: Κράτασε τον Τέλια και βλέπουμε. Λοιπόν.
4: Ωραία.
5: Κάτσε ρε, περίμενε.
2: Α, θέλεις.
5: Δύο λεπτά, λίγο μπάσκετμπολ. Τι γίνεται στον ΠΑΟΚ.
2: Για να πάμε στο μπάσκετμπολ, γι' αυτό το είπα και εγώ. Έλα, πάμε.
6: Ναι, υπήρξε σήμερα μία είδηση που ευθνηδίασε τους πάντες. Μία που έχει να κάνει με την επιστολή παρέτησης που έστειλε ο αντιπρόεδρος της ΚΑΕΠΑΟΚ, ο κύριος Οικονομίδης. Για την ώρα δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από την ΚΑΕΠΑΟΚ, αλλά αυτό που βγαίνει είναι πως αυτή θα γίνει αποδεκτή. Σε ό,τι αφορά τους λόγους της παρέτησης, καθώς θυμίζω πως και ο κύριος Οικονομίδης, όπως και ο κύριος Βεζιρτζής, φυσικά με τα υπόλοιπα πρόσωπα που απαρτίζουν το νέο ΔΣ της ΚΑΕΠΑΟΚ από τη στιγμή που μπήκε ο Αριστοτέλης Μιστακίδης, οι λόγοι έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι υπήρξε μια διαφορετική, με συγχωρείτε, ταύτιση σε αρκετά θέματα που έχουν να κάνουν με την λειτουργία και την καθημερινότητα της ομάδος. Τώρα το αν θα βγει κάποια επίσημη ανακοίνωση δεν αποκλείεται, αλλά νομίζω πως δεν θα συνεχίσει ο κύριος Οικονομίδης στην ΚΑΕΠΑΟΚ. Αυτή είναι η μία είδηση, αλλά επειδή την σχολιάσαμε και την Παρασκευή, η άλλη είδηση που έχει προκύψει είναι η δημιουργία του προπονητικού κέντρου, είναι το γεγονός ότι συνεχώς υπάρχουν δημοσιεύματα ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να είναι μία ομάδα που θα πάρει wild card για να παίξει στην Ευρωλίγα. Νομίζω πως και στον
5: Πασχετικό έχουμε πει από την Παρασκευή ότι δεν θα είναι. Ας κρατήσουμε αυτά να μην δημιουργούμε ελπίδες μεγάλες. Δεν ξέρεις.
6: Προφανώς και όχι, απλά το λέω αυτό υπό την έννοια ότι συνεχώς προκύπτουν ειδήσεις και είναι λογικό, γιατί ακριβώς έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Ειδήσεις που προκύπτουν συνεχώς και για παίκτες που θα απασχολήσουν.
5: Είναι ο Μπαζίνας που εδώ και καιρό το. Δεν έχει τελειώσει, αλλά είναι προχωρημένο. Ο Σπανός, ο 15χρονος,
6: όπως και του Φώστερ.
4: Μάρκους Φώστερ.
5: Φώστερ.
6: Όπως και του Φώστερ.
5: Και πολλοί άλλοι.
6: Θα είναι ένα.
5: Καλάθης.
6: Ένα καλοκαίρι με πολλές ειδήσεις.
5: Μην φτιάξει κανένα γήπεδο καμιά μέρα.
6: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έτσι πως κινήθηκε για το προπονητικό κέντρο.
5: Εντελώς ξαφνικά. Το Μυστακίδι.
6: Ναι, εντελώς ξαφνικά. Χωρίς κανείς να γνωρίζει το παραμικρό, αγοράστηκαν οι εκτάσεις, ανακοινώθηκε το προπονητικό κέντρο και μάλιστα δόθηκε και χρονοδιάγραμμα για το πότε αυτό θα είναι έτοιμο. Από εκεί πέρα όλα να τα περιμένεις.
5: Ρότζα Αρένα. Ξέρεις τη Ρότζα Αρένα. 400 εκατομμύρια μόνος του.
6: Ηλίας Καλονάς.
5: Θα έχεις μάθει.
6: Την έχει περπατήσει απ' έξω και ανακατοτά.
5: Μου είπανε πόσο κάνει τζίρο Ρότζ το χρόνο.
3: Μαθαίνω γρήγορα, Σπύρο.
5: Ξέρεις πόσο.
2: Πόσο κάνει τζίρο.
5: 4 δις.
2: Α, έδωσε.
3: Κάτι εφορία, κάτι αυτά δεν του μένει τίποτα.
5: Ένα δις το χρόνο.
3: Δεν του μένει τίποτα.
5: Έδωσε 400 για.
3: Και μέσα
2: μπες. Τζιράρι 4.
5: 4.
2: Τζίρος. Κέρδος.
3: Πάμε.
5: Είπε.
2: Τζίρο τζαρί.
6: Λάμπρο. Με ένα 10% να δουλεύει, καλά είναι.
2: Μια χαρά είναι.
6: Κοντά στο μισό δις.
2: Κατευθείαν. Θα βγουν τα λεφτά της επένδυσης. έχουν βγει. Από ό,τι μου λέτε, μα, αν ισχύουν αυτά τα νούμερα, έχουν βγει κιόλα.
5: Θα βγάλει το γήπεδο, θα το βγάλει μόνο του. Με αυτά που θα κάνουν.
2: Έτσι ακριβώς.
5: Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα τα πούμε.
2: Γεια σου, Θωμά.
4: Γεια σου, Θωμά.
3: Σε χαιρετούμε.

0: Έλληνας. Ναι. Και
1: όλο το Σαββατοκύριακο περιμένω να σας κοιτάξω στα μάτια, να σας πω ότι δεν ξέρω τι θα γίνει Τετάρτη. Εάν η Βαλένθια τελικά θα πάει στο Final Four, αν ο Παναθηναϊκός τελικά θα πάει στο Final Four, αλλά αυτούς που τους είδα πρώτη φορά εγώ να παίζουν, μην τέσουν να το πάρουν.
2: Καλά. με την άγνοια κινδύνε, οι Ζάλγκυρες αν περάσει είναι...
1: Δηλαδή, εγώ τρόμαξα. Μπορεί να είμαι άσχετος και να λέω βλακίες.
2: Είναι ομάδα έτσι. Απλά λες ότι...
1: Εγώ λέω ότι αν αποκλείσουν τον Παναθηναϊκό, μην έρθουν και ρίξουν και 20 τον Ολυμπιακό με το προσδελικό.
2: Έχουν ένα πρόβλημα.
1: Εγώ τρόμαξα.
2: Αν περάσουν. Έχουν ένα πρόβλημα αν περάσουν.
1: Τι.
2: Παίζουν με την ομάδα που είναι πελάτες.
0: Με τη Ρεάλ. Που τους κερδίζει συνέχεια και στην Ισπανία.
2: Δεν μπορούν τη Ρεάλ αυτή.
1: Το δέχομαι. Κανένας Ισπανός δεν μπορεί τη Ρεάλ.
2: Ναι.
1: Εξώ την Μπαρσελόνα. Την καλή Μπαρσελόνα.
2: Θα σου πω κάτι. Είναι μια ομάδα που παίζει σε άλλη ταχύτητα. Που αν πάρει ρυθμό δεν. Αλλά όπως βλέπεις στα κρίσιμα ψηλό.
1: Σπύρο.
2: Όταν πάνε σε άλλο ρυθμό και πρέπει να κάνουν διαχείριση, μπερδεύονται.
1: Σας ακούω για όλα. Εγώ δεν λέω ότι έχουν απαντήσει σε όλα.
2: Ναι.
1: Έχω καταλάβει ότι αν το μάτς δεν πάει σε αυτό που του αρέσει, πέφτει ο πύχης του τι μπορούν να κάνουν. Και άμα τους πάει.
2: Άμα τους πάει, εκεί είναι.
1: Ξαναλέω, δεν βλέπω τα παιχνίδια. Εγώ ακούω από εσάς. Μαθαίνω τον Φρανσίσκο, τον CMM, αυτά. Βλέπω το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό να δω τι κάνουν μεταξύ τους. Μοντέρο. Μπράβο. Εγώ την Παρασκευή λέω, κάτσε μισό λεπτάκι.
2: Είναι καλή αυτή.
1: Ναι, όχι, αν σου κάτσει. Δηλαδή. Πολύ Ζαλγκύρης του
2: 99. Θες να σου πω κάτι.
1: Πολύ Ζαλγκύρης του 99 vibes.
2: Ναι. Θες να σου πω κάτι εγώ. Τι πιστεύω. Αν ο Ολυμπιακός.
1: Ξαναλέω, δεν ξέρω τι θα κάνω.
2: Αν η Βαλένθια περάσει τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
2: Και ο Ολυμπιακός παίξει με τη Φενέρ και περάσει.
1: Ναι.
2: Τον βολεύει να παίξει με τη Ρεάλ. Την αυτή που λες εσύ με το Φενέρ παρά με τη Βαλένθια.
1: Ναι. Αυτό κατάλαβα
2: αυτό
1: την Παρασκευή.
2: Αυτό λέω εγώ. Αυτό είναι η δική μου.
0: Και εγώ συμφωνώ με τον μπάσκετ το τρελό που παίζει η Βαλένθια. Αυτή αλλά... η Ρεάλ παίζει.
1: Κωνσταντίνε, συγκεκριμένο. Πολύ vibes Ζαλγκύρης 99.
2: Τη Βαλένθια δεν τη θες.
3: Εντάξει, αλλά... τελικό όμω κάτσε... ένα άλλο παιχνίδι.
1: Κάτσε έτσι λέγαμε για τη Ζαλγκύρης.
2: Θεμή.
1: Και τρέχανε. Ο Έντινι και κάτι άλλο.
2: Κάτσε να του δούμε σε game 5 ή 7.
3: Βήμα-βήμα.
2: Γιατί εδώ είναι game 5 και game 5 ο Παναθηναϊκός έχει παίξει πολλά.
1: Δεν προκαταβάλω επουδενή ότι ο Παναθηναϊκός είναι χαμένο μεθαύριο το βράδυ. Ήρθα σαν άνθρωπος και... που τους είδα πρώτη φορά να παίζουν μπάσκετ, ενώ έχω ακούσει πολλά για εκείνους, αυτό που είχα ακούσει δεν το είχα δει. Να το δω με τα μάτια μου σε παιχνίδι. Και το είδα σε μάτς τεράστιο, ας πούμε, τώρα που θα μείνει στην ιστορία. Τελείωσε το παιχνίδι και πέρα από τις σκέψεις για το τι θα γίνει στη ρεβάνς, λέω κάτσε. Ναι, μπορεί να περάσει ο Παναθηναϊκός. Αν περάσουν αυτοί, θα τους κερδίσουν και τους δύο, και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.
2: Μέχρι στιγμής να ξέρεις τους έχουν κερδίσει. Ο Ολυμπιακός είναι 0-2.
1: Μετά το θυμήθηκα αυτό.
3: Ναι.
1: Γιατί τα θυμάμαι. Δηλαδή,
2: μέχρι στιγμής είναι 6. Όχι. Πόσο είναι τώρα, 2, 4. 6-2 είναι. 6-2.
1: Ναι.
2: Βαλένθια, Ελλάδα.
1: Πώς έλεγε αυτό με το φίδι που εγώ φοβήθηκα. Ναι, εγώ τρόμαξα.
2: 6-2 μας έχει η Βαλένθια.
1: Εγώ τρόμαξα.
3: Θα δούμε Τετάρτη. Δεν θα είναι εύκολο για τον Παναθηναϊκό. Αλλά...
2: Δεν θα είναι και εύκολο για τη Βαλένθια. Έχουν και τον άλλο έσπασε τη μύτη του.
1: Ναι.
2: Έχουν τον άλλο έχει βγάλει το πόδι του. Εντάξει, είναι σημαντικές απουσίες. Ο Κι που... είναι ένα παίκτη που μπορεί να βάλει καλάθι από τα. Δεν είναι καλός επιθετικός.
1: Έβαλε 10 χθες.
2: Έβαλε.
0: Αλλά
2: ναι.
0: Πίσω στην άμυνα σκουπίζει.
2: Αλλά οι πάσες του και η άμυνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτός
0: ναι.
1: Δεν παίζει.
2: Δεν ξέρω, θα δούμε. Είναι αυτός που
3: θα παίξει.
2: Αυτοί είχαν αγώνα χθες, πρωτάθλημα. Θα παίξει με μάσκα.
3: Έφαγε μία στη μύτη.
2: Μασκοφόρος. Λοιπόν.
0: Τι γίνεται με Final Four τώρα, τι έχουμε.
2: Καταρχάς, ο Ολυμπιακός έβγαλε ανακοίνωση για τα εισιτήρια. Απλά δεν έχει βγει αριθμός. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που τόσο κοντά δεν έχουν βγει. Οι αριθμοί των εισιτηρίων, όχι ότι θα έχει μεγάλη διαφορά, αλλά δεν ξέρουν ακόμα, δεν έχουν αριθμό. 500, 600. Είναι η πρώτη φορά πάντως που. Πόσο έχουμε, 11 του μήνα δεν έχει ανακοινώσει η Ευρωλίγκα πόσο.
3: 11 μέρες πριν το τζάμπολ.
2: 11 μέρες πριν το μπάλ, δεν ξέρουν οι ομάδες πόσο εισιτήρια θα πάρουν. Νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει από την Πέμπτη. Και θα δούμε τώρα.
1: Ερώτηση.
2: Έλα.
1: Άλλη ερώτηση που έχω.
2: Ναι.
1: Και μην μου πει το είπαμε σε εκπομπέ και το γράψαμε. Άλλο κοινό.
2: Άλλο κοινό.
1: Είναι out ή δεν είναι στο 1-10. Πάτσε έξω.
3: Είναι out.
1: Το 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα.
3: Στο Μοντερό.
1: Ναι.
3: Έχει πατήσει ξεκάθαρα τη γραμμή. Δεν φαίνεται αν υπάρχει επαφή με την μπάλα εκείνη την ώρα.
2: Άκου λίγο.
3: Επειδή υπάρχουν δύο σώματα μπροστά.
2: Ο κόσμος και κάποιοι δημοσιογράφοι πάρα πολύ δυστυχώς. Ακόμα και τα παιδιά πάνω την Παρασκευή δεν το ξέρανε. Παλιά, αν έβγαινε έξω, μετά δεν μπορούσε να ξαναμπεί. Το θυμάσαι.
1: Γι' αυτό κάνω την ερώτηση, Σπύρο.
2: Εγώ θα πω τον κανονισμό.

0: Την μπάλα δεν τη βλέπω, οπότε δεν μπορώ να σας πω. Ναι. Αλλά ο κανονισμός σου επιτρέπει, αν βγεις, να ξαναμπείς.
1: Χωρίς την μπάλα.
0: Και να την ξανακουμπήσεις. Δηλαδή, αν βλέπουμε, βλέπουμε ότι πατάει δύο φορές.
2: Ναι.
0: Έτσι. Αν κρατάει ή όχι την μπάλα, δεν τη βλέπουμε. Τώρα, αν το δείτε και στο replay, βάλτε και ο μεγάλο για όσους. Εδώ, πατάει. Μία και δύο. Και τρεις. Και τέσσερις. Δεν ξέρω κι εγώ πώς. Κρατάει την μπάλα, το βλέπεις.
2: Να πω κάτι.
0: Ναι.
2: Επειδή πάτησε και τρίτη φορά με το αριστερό του. Πιστεύω ότι την ώρα που κάνει το τελευταίο μάζεμα.
0: Πιστεύεις.
2: Ναι,
0: δεν είναι. Κοίτα όμως την μπάλα, δεν την κρατάει συνέχεια.
2: Όχι, όταν την κρατάει, το τελευταίο πάτημά του, νομίζω ότι είναι έξω. Το τελευταίο
0: πάτημα.
2: Ένα, δύο, δεν λέω αυτό. Αυτό λέω. Ναι. Μετά από αυτό που πιάνει την μπάλα.
0: Μετά.
2: Ναι.
0: Κοίτα
2: εκείνη τη στιγμή δεν έχει έρθει απ' έξω.
3: Το πιο πιθανό πάντως είναι στο τρίτο πάτημα. Αν έχει
2: το τρίτο πάτημα.
0: Εδώ κοίτα, εδώ κοίτα. Βλέπει.
2: Ναι.
0: Την αφήνει.
2: Την αφήνει. Στο τρίτο, όταν τη μαζεύει,
0: εγώ,
2: έχω την αίσθηση ότι θα παίξω.
0: Είναι αίσθηση.
2: Κατάλαβα τι λες όμως.
0: Δεν το βλέπουμε.
2: Ναι.
0: Εγώ απλά αναφέρω τον κανονισμό.
2: Σωστά. Ότι αυτό που βλέπουμε δεν αρκεί για να πούμε ότι η μπάλα είναι Παναθηναϊκός. Αυτό ήθελα.
0: Εγώ λέω ότι ο κανονισμός λέει ότι άμα βγεις επιτρέπεται να μπεις. Αυτό όταν πριν 30 χρόνια που παίζαμε εμείς, άμα βγαίναμε δεν πάνε να πιάσεις 50 φορές κάτω.
3: Δεν μπορούσε να μπεις, να πατήσεις με τα δύο πόδια.
0: Όχι και πάλι σου λέγανε δεν μπορούσε άλλο να την πιάσει.
2: Ωραία. Κατανοητό.
0: Εδώ πρέπει να είσαι.
2: Ήθελα μια σαφή απάντηση γι' αυτό. Το ότι το άλλο κομμάτι είναι γκρίζο, ότι τελικά την ώρα που κάνει επαφή με την μπάλα και τη μαζεύει για να μπει μπροστά μέσα, το τελευταίο πάτημά του είναι μέσα ή έξω. Από εκεί δεν θα κρυθεί.
0: Ναι. Εδώ το παγώνουμε. Μας δείχνει εδώ ο κύριος Σιάφας. Αυτό σημαίνει κάτι. Δεν σημαίνει ότι δεν.
2: Εγώ λέω το τελευταίο του πάτημα. Με το
0: αριστερό. Εδώ βλέπουμε την μπάλα.
2: Με το αριστερό. Δεν φαίνεται, δεν είμαστε σίγουροι.
0: Φαίνεται την μπάλα, φαίνεται την κρατάει.
2: Όχι, την κρατάει μετά από αυτό το πάτημα.
0: Άρα τι μας δείχνει.
2: Αν την κρατήσει μετά από αυτό το πάτημα είναι έξω.
3: Κοίτα και τι θέση έχει ο διαιτητής.
2: Ναι, συμφωνώ.
0: Δηλαδή, εδώ δεν είναι συμπέρασμα ότι. Αυτή εδώ, ο κύριος Σιάφας θεωρεί ότι αυτό είναι συμπέρασμα ότι είναι έξω.
2: Εγώ δεν είπα ότι είναι συμπέρασμα.
0: Κύριος Σιάφας.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ λέω ότι. Έτσι. Απ' την άλλη κάμερα, και αν είχαμε. Έπρεπε να έχει ένα εκεί που το βλέπει το λευκό άνθρωπο. Εκεί, με τη λευκή
1: εκεί ήθελε κάμερα για να το δει αυτό, βέβαια.
0: Εκεί ήθελα μια κάμερα, κύριε. Έτσι. Ναι. Δεν αποδεικνύεται.
2: Ο κανονισμός επιτρέπει να κάνει τον Μπέιλ με την Ατλέτικο. Σωστό.
0: Ναι.
2: Με την Μπαρτσελόνα. Τον Μπάρτρα το είχε κάνει.
1: Μπάρτρα, βέβαια. Μπαρτσελόνα, ρε.
2: Να βγει απ' έξω και να ξαναμπεί. Αρκεί όταν θα τη μαζέψει η πρώτη σου επαφή μέσα.
0: Το τελευταίο πάτημα να είναι μέσα.
2: Να έχει προλάβει να πατήσει μέσα.
1: Ναι, ναι.
2: Εγώ αισθάνομαι ότι το τελευταίο πάτημα μπορεί να είναι έξω. Το τελευταίο.
0: Ναι, μα και εμεί το λέμε ότι μπορεί να είναι έξω. Ναι, ναι. Αλλά λέμε μπορεί. Δεν μπορούμε να βγάλουμε σίγουρα.
2: Ναι.
0: Έτσι. Αλλά δεν μπορώ να ακούω που λένε έχει πατήσει, φαίνεται εκεί. Μα εγώ δεν βλέπω την μπάλα. Το πλάνο που πλάγει ότι τι έχει πατήσει το βλέπουμε όλοι. Δηλαδή πρέπει να είσαι τυφλός να βλέπεις ότι έχει πατήσει τρεις φορές.
2: Το τελευταίο του πάτημα είναι το θέμα.
0: Ναι.
2: Εγώ αισθάνομαι ότι αυτό με το αριστερό. Όχι αυτό. Αυτό είναι αυτό που κάνει πριν να ακουμπήσει την μπάλα. Και εκεί την ακουμπάει.
0: Αλλά.
2: Έτσι νομίζω.
0: Νομίζεις.
2: Βλέποντας δύο φάσεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
2: Βλέποντας δύο φάσεις. Στα προηγούμενα πατήματα. Τα εξόφθαλμα που είναι έξω μπροστά σε όλους δεν την
0: εξοφθαλμα. Μιλάμε βέβαια για μια φάση, ένα λεπτό με τη λήξη στους 7 πόντους.
2: Συμφωνώ. Είναι ένα 17 πόντους μπροστά η Βαλένθια.
0: Θα μου πεις κρίθηκε.
3: Την άλλη Τετάρτη.
0: Κρίθηκε στους.
2: Μετά.
0: Τρεις.
2: Μετά.
0: Μετά.
2: Μετά. Είναι ένα 17 πόντους και θα παίρνει την μπάλα ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Για μια επίθεση. Για μια επίθεση. Για να σκοράρει, να παίξει άμυνα, να σταματήσει τον χρόνο, να δει τι θα κάνει.
3: Σιγά σιγά τις επόμενες μέρες θα μπει και η Αθήνα σε ρυθμούς Final Four. Θα βλέπουμε τις αφισούλες μας, θα βλέπουμε τα μπάνερ μας παντού. Οι ομάδες θα έρθουν την άλλη Τετάρτη. Ρεάλ Φενέρμπαχτσε.
1: Πότε παραδίδεται το γήπεδο.
0: Δευτέρα.
3: Το γήπεδο τη Δευτέρα.
1: Δευτέρα.
3: Ναι.
0: Υπάρχει κανένα. Επειδή κυκλοφορούν διάφορα στα Twitter και σε αυτά και διάφορα site που έχω δει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει εδώ το Final Four. Έτσι.
1: Πώς να μην γίνει το εδώ πέρα. Μιλάμε σε.
0: Έχουν εκεί πέσει υπογραφές κλπ. Έτσι. Επειδή ρωτήσανε και στο chat εδώ διάφοροι.
1: Σωστά.
0: Μας ρωτήσανε γι' αυτό αν θα γίνει ή δεν θα γίνει.
1: Ναι,
0: δεν αλλάζουν έτσι τα Final Four. 10 μέρες πριν. Μα ανακοίνωσε ΚΑΕ ΠΑΟΚ για να κλείσουμε.
3: Τι έγινε.
0: Αυτό είναι πρώτο θέμα, κύριε Ρεσπέρη. ΚΑΕ ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε σήμερα τη συνεργασία τους με τους κυρίους Βέζιρτζη, Οικονομίδη και Μπουντούρη.
3: Οπα!
0: Ευχαριστούμε και τους τρεις για την πολύτιμη προσφορά τους στην ομάδα.
1: Μπουντούρη Οικονομίδη.
3: Βεζιρτζή και Μπουντούρη.
0: Ο πρόεδρος της ομάδας.
1: Ονοματάρες τώρα, τι συζητάμε.
2: Έτσι ξαφνικά. Στο Game of Thrones τους καθαρίζαμε. Έτσι ξαφνικά.
3: Αμά.
2: Εγώ αυτό έχω να πω.
0: Ναι.
1: Τώρα θα πάμε σε άλλα κόλπα. Αλλάζει πολύ ο ΠΑΟΚ.
2: Εδώ το πράγμα γίνεται σοβαρό.
1: Άλλη στρατηγική. Άλλα πρόσωπα. Μάλιστα.
0: Είχαμε λοιπόν και ήδη στην τελευταία στιγμή.
1: Καθάρισε όλους.
0: Ναι.
3: Μάλιστα.
1: Έτσι είναι τα πράγματα. Μάλιστα. Κύριε Σπύρο.
3: Κύριε Σπύρο, κάμερα σε σένα.
0: Ναι, λοιπόν.
2: Τι λοιπόν.
0: Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Big Four by Betson, ο μεγάλος χορηγός της εκπομπής. Betson, 61 χρόνια. Ιδρύθηκε πριν από 61 χρόνια στη Σουηδία. Από το 2021 στην Ελλάδα. Σε 25 χώρες στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Η πρωταθλήτρια Ίντερ που πανηγύρισε την προηγούμενη εβδομάδα. Συν την Boca Juniors, δύο ομάδες από το εξωτερικό, μεγάλες ομάδες που έχουν για χορηγό την Betson.
1: Λοιπόν, κύριε Θέμη, έχεις υποσχεθεί πράγματα για σήμερα στο OnlyFans.
2: Ό,τι προλάβω.
1: Ό,τι προλάβεις.
2: Ό,τι προλάβω. Θα δώσω μεγάλη μάχη για ανάλυση ΑΕΚ, για MVP, για όλα αυτά που έχουν γίνει και μετά γκρίνια Ολυμπιακών και Παοξίδων θα δούμε στη συνέχεια.
1: Λοιπόν, και φυσικά το βράδυ σε 9 καραβολίδες. Όχι καραβολίδες.
2: Όχι καραβολίδες.
1: Με Γεροντιδάκη Ιορδανίδη. Με πολλά έτσι και ιδιαίτερα θέματα. Με το δικό τους χαρακτήρα, ναι, με το δικό, ναι, τους.
0: Προηγούμενη εκπομπή ήταν και απολαυστική με τις ιστοριούλες τους.
1: Μα αυτό είναι.
0: Αυτό
1: η διαφορά
0: τώρα.
1: Είναι εκεί, να δεις αυτές τις ιστορίες.
0: Θέλω να μας πει ο κύριος Γεροντιδάκης, αν μας ακούει,
1: ναι,
0: που τον πέτυχα στο Κάουνας να τρώει πίτσα στο πεζοδρόμιο. Δεν είχε που να κάτσει.
1: Συμβαίνουν αυτά.
3: Θέλω να μας πει ο κύριος Γεροντιδάκης που βλέπει τα μάτια που κάθεται στην εξέδρα όταν βλέπει Ολυμπιακό στο μπάσκετ.
2: Γιατί.
3: Λοιπόν, τα λέμε αύριο.
1: Θα του στείλουμε μηνύματα στην εκπομπή το βράδυ. Εμείς ραντεβού αύριο Τρίτη 1 το μεσημέρι.
2: Χαιρετούμε.
1: Γεια σας.
4: Ο τροχός της Betson γυρίζει κάθε μέρα και φέρνει δώρα σε στοίχημα και live καζίνο μαζί με προσφορά χωρίς κατάθεση. Betson. Ένα ποντάρισμα κάνει τη διαφορά.

0: Καλησπέρα, καλώς τους. Έχουμε πρωταθλήτρια. Η ΑΕΚ πήρε το φετινό πρωτάθλημα στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο γήπεδό της, σε ένα φινάλε το οποίο δεν είχε το δράμα που κάποιοι θα περίμεναν. Εννοώ ότι ίσως να κρυφθεί το τίτλος τελευταία αγωνιστική στο ΑΕΚ Ολυμπιακός και τέτοια πράγματα. Η ΑΕΚ στέφθηκε πρωταθλήτρια δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε, αλλά δεν στηριχθήκαμε δράμα. Διότι Τετέι, Ζήνη και ο Ζωάο Μάριο στις καθυστερήσεις και όλος ο πάγκος να τρέχει στο κόρνερ, τα σημαιάκια στον αέρα και η Νέα Φιλαδέλφια σε παροξυσμό. Έτσι πρέπει να κρίνονται τα πρωταθλήματα, με γκολ που μένουν χαραγμένα στην ιστορία, στις καθυστερήσεις, μπροστά στο κοινό της ομάδας και το πιο ωραίο στο ποδόσφαιρο είναι λίγο πριν την επιτυχία, να έχεις πιστεί, είτε γιατί έχεις δεχθεί ένα γκολ, είτε γιατί έχει μπει ένα γκολ σε ένα άλλο γήπεδο, να έχεις πιστεί ότι δεν είναι η μέρα σου, ότι δεν είναι η βραδιά σου, ότι κάτι θα γίνει και δεν θα το πάρεις και θα αγχωθείς περισσότερο. Αυτό πέρασαν οι ΑΕΚτζίδες στο γήπεδο και όσοι ήταν μπροστά στις τηλεοράσεις και παρακολουθούσαν το παιχνίδι, και τελικά η βραδιά στο φινάλε δεν είχε ούτε άγχος, ούτε επόμενο παιχνίδι, ούτε υπολογισμούς, ούτε χαμένη ευκαιρία όπως κάποιοι μπορεί να είπαν μετά τη λευκή ισοπαλία στη Λεωφόρο. Το σφύριγμα της λήξης είχε μόνο έκσταση, ανακούφιση και πανηγυρισμούς. Να πω ότι πριν πω τις καλησπέρες μου, έχουμε μεγάλο υποστηρικτή κοντά μας, την Novibet, την εταιρεία όπου όλα είναι δυνατά.
1: Τα κομμάτια είναι η αεροκαλεστία.
2: Με μία λέξη, η μεγάλη μας αγάπη.
1: Αγνή αγάπη. Είναι πάθος, είναι αγάπη.
3: Ομάδα σημαίνει. Δες το ντοκιμαντέρ στο YouTube κανάλι της Novibet. Novibet. Υπερήφανος χορηγός των ομάδων που ζουν για το παιχνίδι.
0: Καλησπέρα στο Θωμά. Μπράβο στην ΑΕΚ. Άξια πρωταθλήτρια. Περιμένω να δω τι θα δείξεις για τις δικές μας φετινές μετριότητες. Είναι φίλος του Ολυμπιακού ο κύριος. Και θα του πω ότι κάτι θα δει από το φετινό Ολυμπιακό στην εκπομπή σήμερα, αλλά για πιο σοβαρή ματιά και ανάλυση για τον Ολυμπιακό θα πρέπει να περιμένει. Διότι σήμερα η εκπομπή είναι κίτρινο-μαύρη. Έχουμε πράγματα για την πρωταθλήτρια 2025-2026. Η ώρα της αξιολόγησης για τον Ολυμπιακό θα έρθει όταν καθίσει η σκόνη από τη δική του σεζόν. Ακόμα δεν ξέρουμε αν θα είναι δεύτερος ή αν θα είναι τρίτος. Εάν θα είναι στους προκριματικούς του Champions League ή αν θα πάρει το τέταρτο εισιτήριο ευρωπαϊκό της χώρας μας για φέτος, διότι το τρίτο το έχει πάρει ο Όφη κατακτώντας το κύπελο απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα πρέπει να περιμένουν λίγο. Τι θα κάνουμε σήμερα? Σήμερα θα ρίξουμε ματιά στην ΑΕΚ, θα δώσουμε κατά τη γνώμη μου εμπεριστατωμένη και πολύ σοβαρή απάντηση στη θεωρία που υπάρχει εκεί έξω από μία εκτζίδες ότι τάχα μου δήθεν η ΑΕΚ δεν έκανε τίποτα φοβερό και ο μεν Ολυμπιακός κρεμάστηκε και ο μεν ΠΑΟΚ έπεσε από τον 8ο όροφο, αυτοκτόνησαν δήθεν τάχα μου οι αντίπαλοι της και η ΑΕΚ εκεί που καθότανε χωρίς να κάνει τίποτα πήρε το πρωτάθλημα, από κάποιους μία εκτζίδες κυκλοφορεί αυτή η θεωρία. Δεν κάνατε τίποτα, τους λένε τους φίλους της ΑΕΚ. Εμείς αυτοκτονήσαμε. Οι Ολυμπιακοί και οι ΠΑΟΚτζίδες. Ωραία θεωρία. Θα απαντηθεί. Και θα απαντηθεί εμπεριστατωμένα όπως μόνο στο Only Facts κάνουμε. Χωρίς απόψεις, αλλά μόνο με γεγονότα. Θα απαντηθεί αυτό. Και εν συνεχεία θα δούμε. Το what the fact ένθετο. Ποιος κατά τη γνώμη μου είναι ο MVP της ΑΕΚ. Και επειδή καταλαβαίνω ότι εκεί μπορεί να υπάρχουν αντιρρήσεις, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, αλλά θα δούμε ποιον αναδεικνύω εγώ και τα δεδομένα ως MVP της ΑΕΚ και μετά θα δούμε το πόσο συγκλονιστικά άλλαξε η ΑΕΚ με την παρουσία του στο γήπεδο. Οπότε μετά ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Θέλω να πω και το εξής. Επειδή η ΑΕΚ το πήρε χθες, και είχαμε εκπομπή μέχρι αργά και είχαμε και νωρίτερα. Θα φέρω πράγματα για την πρωταθληματική ΑΕΚ και τους πρωταγωνιστές της και την επόμενη εκπομπή, την Πέμπτη. Δεν θα το ολοκληρώσουμε σήμερα. Σήμερα θα δούμε κάποια πάρα πολύ βασικά. Θα απαντήσουμε στην κορυφαία παπάντζα που κυκλοφορεί εκεί έξω, ότι δήθεν η ΑΕΚ κάθοταν σε μια αγωνία και βγήκε πρώτη επειδή οι άλλοι σκόνταψαν στα εμπόδια. Θα απαντήσουμε σε αυτό. Θα δούμε MVP. Θα δούμε ακραίες επιδόσεις από τον MVP και το πώς άλλαξε συγκλονιστικά η ΑΕΚ. Και πράγματα για άλλους πρωταγωνιστές της ΑΕΚ θα δούμε. Έχουμε μία εκπομπή την Πέμπτη, μετά την πρώτη τελευταία αγωνιστική, και έχουμε και μία εκπομπή την επόμενη Δευτέρα σε μία εβδομάδα. Θα την ξαναδούμε την ΑΕΚ. Υπομονή να έχετε, θα έχουμε και σε επόμενες εκπομπές πράγματα για εκείνη, διότι το φετινό πρωτάθλημα δεν είναι μόνο ότι είναι δικό της, υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα να εξετάσουμε σε αυτή την επιτυχία. Η Θεοφανία λέει, πούντο, πάλι το Θωμά πέρασε. Μπορεί να πας μέσα στο γήπεδο τσάκ, θέλω να τσεκάρεις αν ο Πινέδα τρέχει ακόμα. Θα δούμε Πινέδα σε επόμενες εκπομπές. Θα έπρεπε να είναι και ο Παπασημακόπουλος δίπλα σου να ξεφυσάει σε όλο το επεισόδιο. Έχει κυκλοφορήσει και ένα ριλ από το μεσημέρι, από τη χθεσινή εκπομπή, με το φύσημα του Παπασημακόπουλου που λέω είναι σαν κίτρινο ταχύτητος. Να ξέρετε ότι κατά τη διάρκεια της εκπομπής, το είπα κι άλλες φορές αυτό. Αυτός δεν το καταλάβαινε ότι το κάνει. Γιατί μιλούσαμε οι υπόλοιποι, εγώ, ο Λάζαρος και ο Παντελής, φύσαγε ο Μάκης. Δεν το καταλάβαινε. Νόμιζε ότι ξέρεις, το μικρόφωνο πιάνει μόνο όταν μιλάς. Σταμάτα να του λέω. Τι είναι αυτό το πράγμα. Πολύ ωραία βραδιά χθες. Πάρα πολύ ωραία βραδιά. Λοιπόν. Θεωρείς ότι αν η ΑΕΚ δεν το έπαιρνε χθες, υπήρχε περίπτωση στα δύο τελευταία μάτια να έμπαινε σε περιπέτειες. I guess we'll never know, που λέει και αυτός ο αντιπαθητικός, ο Kanye West. Δεν θα μάθουμε ποτέ. Το πήρε χθες. Τέλος. Τι ζήσαμε, σεισμός Μετάλλικα Σάββατο βράδυ και πρωτάθλημα ΑΕΚΑΡΑ Κυριακή βράδυ. Αν έπαιρνε και το ευρωπαϊκό στο μπάσκετ, θα ήταν όλα καλύτερα. Ο Μάριος Ηλιόπουλος έδειξε φέτος στο Γιάννη Αλαφούζο τον τρόπο και πώς γίνεται. Μπορεί. Αλλά ο Ηλιόπουλος πήρε μία ΑΕΚ η οποία είχε τις τρεις προηγούμενες σεζόν πρωτάθλημα χαμένο την τελευταία αγωνιστική το 2004 και πέρυσι, ναι, η Ένωση κατέρευσε στα play-offs αλλά στην κανονική περίοδο τερμάτισε δεύτερη. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος η ΑΕΚ είναι η πρώτη ή η δεύτερη. Δεν έχει πάρει τέτοιο παραθυναϊκό ο Αλαφούζος. Αλλά απ' την άλλη βέβαια είναι τόσα πολλά τα χρόνια που είναι στην ιδιοκτησία του Παναθηναϊκού που μπορεί να μην έχει αναλάβει τέτοιο Παναθηναϊκό αλλά θα έπρεπε να έχει παρουσιάσει τέτοιο Παναθηναϊκό. Παναλαμβάνω, η ΑΕΚ είναι ή στο 1 ή στο 2 μετά την κανονική περίοδο 4 συνεχόμενες χρονιές. Την καλησπέρα μου από τη Λευκωσία, Θέμη Λευφεριά στην ΑΕΛ. Άρε Παπαφιλίπο, όταν λένε μεταξύ τους. Υπικραμμένοι. Βλέπεις μαύρο, τι μαύρο εσύ, Θωμά. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στο τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι. Ακούω ότι ο Παναθηναϊκός θα ανεβάσει το μπάτζετ 5 συνεχόμενες χρονιές. Και αυτή θα είναι η έκτη. 4 συνεχόμενες χρονιές και αυτή θα είναι η πέμπτη. Κάθε καλοκαίρι ακούω ο Παναθηναϊκός θα βελτιωθεί διότι ο Αλαφούζος θα ανεβάσει το μπάτζετ. Είναι ή τέταρτος ή τρίτος. Η φετινή ΑΕΚ ήταν η καλύτερη ή του Ντάμπλ με τον Αλμέιδα. Εγώ θα απαντήσω τώρα του Αλμέιδα. Αυτή θα είναι η απάντησή μου. Αλλά, επειδή έχουμε εδώ opinions, έχουμε facts και όχι opinions, αφήστε με λίγο χρόνο. Θα έρθω την Πέμπτη να ρίξω τη ματιά μου να κάνουμε και αυτό που θέλεις, φίλε. Σύγκριση της ΑΕΚ με την ταμπλούχο ΑΕΚ. Το γκολ του Ζωάου θύμισε τον Παπασταθόπουλο με Κωνσταντίνα. Πιο καθαρό του Ζωάου. Πιο καθαρό, πιο ωραίο. Άξιζαν τα ξενύχια στην Κίνα, λέει ο άλλος, για την πανέμορφη ομάδα που χτίζει ο Μέγας Νίκολιτς. Εύχομαι να έχει συνέχεια. Μου έκανε το δώρο το πρώτο παιχνίδι πάλι που είδα από τα πάτρια πλέον εδάφη να είναι πρωτάθλημα. Γίνει εξήδη το μάτς, είσαι μεγάλος. Θα γίνει ζωσιμάρ για την ΑΕΚ. Θα γίνει ζωσιμάρ για την ΑΕΚ. Θεοφανία, το Ρώτα τον αποθεώνουμε όλη τη χρονιά. Δεν περιμέναμε το φινάλε. Οι εκπομπές πάνω είναι στο YouTube. Όποιος θέλει ας τις δει. Εντάξει. Τι σχέση γιατί θα κάνει η ΑΕΚ από ένα δύο παιχνίδια. Ποιος νοιάζεται. Και ας μην κατέβει κιόλας. Σαν το πρωτάθλημα που πήρε ο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει. Πλησίασε να γίνει Ελλαδέν. Παιδιά, μην κάνετε σύγκριση. Πρωτάθλημα είναι το ένα, πρωτάθλημα είναι και το άλλο. Συμφωνώ για τον ΠΑΟΚ. Αλλά και αυτό που κάνει η ΑΕΚ φέτος δεν είναι απλό. Καθόλου. Δικιά μου γνώμη για MVP δεν έχω γνώμη, έχω γεγονότα. Ετοιμαστείτε να τα δείτε στην οθόνη σας. Παιδιά, δεν είναι τώρα να ασχοληθούμε με την προετοιμασία του Ολυμπιακού. Σήμερα η εκπομπή είναι για το πώς πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Πάμε. Πρώτη εκπομπή, μάλλον όχι. Τρίτη εκπομπή τη σεζόν που δεν θα ρίξουμε ματιά στα παιχνίδια που έγιναν. Το κάναμε στην ανασκόπηση του πρώτου γύρου, στην ανάλυση. Το κάναμε στην ανάλυση στο φινάλε της κανονικής περίοδου. Θα το κάνουμε και σήμερα, διότι έχουμε πρωταθλήτρια. Ποιος νοιάζεται, τι έγινε χθες. Θα μου πεις οι Ολυμπιακοί με τον ΠΑΟΚ, οι Ολυμπιακοί να περιμένουν. Θα έρθει η ώρα τους που θα τα βάλουμε όλα κάτω. Αν και έχω την αίσθηση ότι όσοι παρακολουθούν την εκπομπή έχουν δει πράγματα για τον Ολυμπιακό όλη τη σεζόν. Για να μην πω ότι έχετε δει από πέρυσι. Αλλά δεν σας ένοιαζε πέρυσι, γιατί ο Ολυμπιακός έκανε double. Οπότε αυτά για τις σέντρες, το άμεσο παιχνίδι, δεν περνάει μπάλα από τα χαφ, γκολ μόνο από τους παίκτες που έχουν στην κορυφή, δεν τα ακούγατε και πολύ. Πέρυσι. Φέτος σας ενδιαφέρουν περισσότερα. Δεν τα ακούγατε και πολύ. Όπως επίσης να πω και ένα για τον Ολυμπιακό. Πέρυσι ο δικός μου MVP για το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού ήταν ο Κοστούλας. Ούτε ο Ελκαμπή, ούτε ο Ροντινέι με τις 14 assist, ούτε ο Μουζακίτης, ούτε κανένας. Τώρα τον Κοστούλα τον συζητάτε περισσότερο. Τώρα είναι αργά. Πάμε. Πάμε να δώσουμε την πιο πιστική κατά τη γνώμη μου και πιο ξεκάθαρη απάντηση σε αυτά που κυκλοφορούν εκεί έξω, ότι δήθεν τάχα μου η ΑΕΚ δεν έκανε τίποτα, απλά αυτοκτόνησαν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Ή ότι η ΑΕΚ είναι από τις χειρότερες πρωταθλήτριες και τέτοιες λοιπές ιστορίες και προλόγους. Ωραία. Πάμε να δούμε τι συνέβη φέτος, χωρίζοντας τη σεζόν με τη ματιά στα ντέρμπι μεταξύ των τεσσάρων, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Τρία κομμάτια. Πρώτος γύρος, δεύτερος γύρος και play-offs μέχρι χθες. Τέσσερις αγωνιστικές. Εντάξει, πάω απέναντι. Πάω απέναντι. Επαναλαμβάνω, ματιά στα ντέρμπι των τεσσάρων. Πρώτος γύρος, δεύτερος γύρος, play-offs. Πρώτος γύρος, παρακαλώ. Να εξηγήσω, αν και την έχετε ξαναδεί τη συγκεκριμένη κάρτα, με τις μπλε μπάρες είναι η επίθεση των ομάδων, εξ goals υπέρ, με την γκρι μπάρα είναι η απειλή που δέχονται και με την κόκκινη μπάρα είναι αυτό που λέμε διαφορά εξ goals difference, το πόσο δηλαδή καλύτερη είναι από τον αντίπαλό τους κατά μέσο όρο ανά παιχνίδι. Και με το κόκκινο είναι και η σειρά τους, ο Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ. Συγγνώμη, δεν κοιτάμε τα ντέρμπι τώρα. Κοιτάμε όλη τη σεζόν. Ξανά από την αρχή, γιατί τα μπέρδεψα στο κεφάλι μου. Βλέπουμε τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Πρώτος γύρος του πρωταθλήματος, τρεις ομάδες. Ο Ολυμπιακός ήταν η πιο απειλητική ομάδα με το 1,80. Και έχει και την καλύτερη αμυντική λειτουργία, 0,55 παθητικό. Που σημαίνει ότι 6 goals difference υπέρ του ήταν το 1,25. Καταπληκτικό. Ο ΠΑΟΚ ήταν στο 1,66 στην απειλή, 0,69 στην άμυνα, δηλαδή λίγο χειρότερη επίδοση στην επίθεση, λίγο χειρότερη επίδοση στην άμυνα από τον Ολυμπιακό και είχε X goals difference 0,96. Μια χαρά. Η ΑΕΚ πρόβλημα στην επίθεση μεγάλο δεν είχε. Με 1,65 ήταν πάνω κάτω στα ίδια με τον ΠΑΟΚ και κοντά στον Ολυμπιακό. Το ζήτημα της ΑΕΚ ήταν η αμυντική της λειτουργία. Στον πρώτο γύρο κατά μέσο όρο οι αντίπαλοι της ΑΕΚ είχαν 0,94 X goals. Η διαφορά στο X goals difference της ΑΕΚ το 0,71 ήταν καλή, αλλά όπως συνήθιζα να λέω τότε σε όλες τις εκπομπές, γραμμένα είναι αυτά, βάλτε να τα δείτε, και στην ανάλυση του πρώτου γύρου, το 0,71 και το 0,94 πρωταθληματικός δείκτης δεν είναι. Είναι πολύ δύσκολο να πάρεις πρωτάθλημα εάν σε απειλούν τόσο στα επίπεδα του ελληνικού πρωταθλήματος. Με 6 goal difference 0,71 είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις και αυτούς τους δύο. Αυτή ήταν η εικόνα των τριών διεκδικητών στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Πάμε τώρα να δείξουμε ματιά στο δεύτερο γύρο μεμονωμένα. Στο δεύτερο γύρο. Προσέξτε τι σας λέω. Παιχνίδι 14η αγωνιστική μέχρι την 26η. Όχι το σύνολο του πρωταθλήματος. Τα επόμενα 13 παιχνίδια τι έγινε. Δεύτερος γύρος, ματιά μόνο σε αυτόν. Όχι στο μέσο όρο στην κανονική διάρκεια, στο φινάλε στα 26 παιχνίδια. Ματιά μόνο στα παιχνίδια του δεύτερου γύρου. Πάμε. Η ΑΕΚ ήρθε στη μέση. Τον πέρασε τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός συνέχισε να έχει την καλύτερη εικόνα στην επίθεση. Και την καλύτερη εικόνα στην άμυνα. 1,34 X goals difference για τον Ολυμπιακό. Ανέβηκε τον πρώτο γύρο. Γιατί οι Ερυθρόλευκοι είχαν τις γκέλες σε αυτό το διάστημα, τις τρεις ισοπαλίες που τους ανάγκασαν να επιτίθονται μέχρι το φινάλε του αγώνα και να ανεβάζουν πολύ την επίθεσή τους. Πάει αυτό. Κοιτάξτε την ΑΕΚ. Η επίθεση της ανέβηκε και πλησίασε τον Ολυμπιακό. Το σημαντικότερο όλων, από το 0,90 κάτι που είχαν οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στα πρώτα 13 παιχνίδια του πρωταθλήματος, στα επόμενα 13 η απειλή που δεχόταν ανά παιχνίδι η Ένωση έπεσε στο 0,66. Και μάνι-μάνι, το X goals difference της ΑΕΚ από 0,71 που ήταν, ανέβηκε στο 1,08. Αυτό είναι πρωταθληματικός δείκτης. Γίνεται να το πάρεις από αυτή την ομάδα, έστω και αν οι δείκτες της άλλης ομάδας είναι καλύτεροι. Και ο ΠΑΟΚ, πρόβλημα. Έπεσε στο δεύτερο γύρο και η επίθεσή του, ανέβηκε και η απειλή που δεχόταν. Και πήγε ο ΠΑΟΚ στο 0,88, μέση 6 goals διαφορά από τον αντίπαλο. Αυτή ήταν η ΑΕΚ του δεύτερου γύρου. Η ΑΕΚ που ερχόταν. Αυτή η ΑΕΚ μπορούσε να πάρει το πρωτάθλημα. Όχι εύκολα, με μάχη. Αλλά αυτοί οι δείκτες και της επίθεσης και της άμυνας και το X goals διαφορά μπορούσε να πάρει το πρωτάθλημα. Και ήρθε, τι να πω, η πιο αδιανόητη βελτίωση που έχει γίνει ποτέ. Στα 4 ντέρμπι που της έδωσαν το πρωτάθλημα. Πάμε. Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Πρώτον, να εξηγήσω κάτι. Το γράφημα σας φαίνεται λίγο στραβό σε σχέση με τα προηγούμενα, διότι έχουμε αρνητική επίδοση του ΠΑΟΚ στα 4 ντέρμπι μέχρι στιγμής. Ο ΠΑΟΚ στα play-offs έχει 0,97 υπέρ και 1,76 κατά, οπότε έχουμε το αρνητικό που κατεβάζει λίγο, που απηγαίνει τις μπάρες εδώ. Δεν έχω κάνει κάποιο λάθος, γι' αυτό έχουν ανέβει μπάρες τόσο πάνω. Κοιτάξτε τι αδιανόητο έχει κάνει η ΑΕΚ που είναι πρώτη πλέον στα play-offs. Αδιανόητο. Έχει 1,64 επίθεση και έχει δεχθεί, αν είναι δυνατόν, μόλις 0,43 X goals κατά μέσο όρο στα 4 ντέρμπι που της έδωσαν τον τίτλο. Τη νίκη στο Φάληρο, τη νίκη στο γήπεδο της επί του ΠΑΟΚ, την ισοπαλία στη Λεωφόρο και το χθεσινό 2-1 που την έστεψε πρωταθλήτρια. Αυτό δεν γίνεται. Έφτασε η ΑΕΚ σε αυτά τα 4 παιχνίδια που τους καθάρισε να έχει X goal διαφορά 1,21. καλύτερη από αυτήν που είχε και στον πρώτο γύρο και στο δεύτερο γύρο. Γιατί λέω ότι δεν γίνεται? Γιατί στα ντέρμπι οι μέση όροι πέφτουν. Απειλείς λιγότερο, απειλείσαι περισσότερο. Δεν γίνεται να διατηρήσεις στα ντέρμπι τους μέσους όρους που έχεις όταν παίζεις με όλους. Δηλαδή, στον πρώτο γύρο, ας πούμε, έχεις 13 παιχνίδια. Τα 3 είναι ντέρμπι. Με έναν από αυτούς τους 3. Τα υπόλοιπα 10 είναι με τους άλλους. Οπότε είναι λογικό οι μέση όροι στην επίθεση να ανεβαίνουν και στην άμυνα να κατεβαίνουν. Ο Ολυμπιακός, ας πούμε, δεν είναι άσχημη η επίδοσή του στα play-off. Το 1,54 υπέρ, 0,99 κατά και 0,55 διαφορά είναι μια πάρα πολύ ok επίδοση για ντέρμπι. Πάρα πολύ ok. Τη ΣΑΕΚ είναι εξωφρενικό αυτό εδώ. Αδιανόητο. Οπότε, από πού και ως πού έχουν αυτοκτονήσει η ΑΕΚ, οι άλλοι, όταν η ΑΕΚ έχει κάνει αυτά τα πράγματα. Και επειδή ο κόσμος της τώρα, στο πρώτο γράφημα την είδε εδώ, μετά την είδε εδώ και τώρα τη βλέπει εδώ και μπορεί να μην θυμάται ακριβώς πώς ήταν η ένωση στον πρώτο γύρο, στο δεύτερο γύρο και μετά στα play-offs, πάμε να δούμε την ΑΕΚ μόνη της. Η αδιανόητη βελτίωση της ΑΕΚ γράφει πάνω-πάνω και αυτή είναι η ΑΕΚ και η ιστορία του πώς πήρε το πρωτάθλημα. Αυτή είναι η ιστορία. Πρώτος γύρος. 1,65 επίθεση είναι μία ok επίδοση. Αυτή εδώ η επίδοση στην άμυνα που εξήγησα και πριν ήταν προβληματική. Δεν παίρνεις πρωτάθλημα εάν σε απειλούν τόσο. Και η διαφορά στα X goals είναι 0,71. Έρχεται ο δεύτερος γύρος και σε αυτά τα 13 παιχνίδια η ΑΕΚ αυξάνει η επίθεση, αλλά το σημαντικότερο για μένα, και το έλεγα και στις εκπομπές, κατεβαίνει η ΑΕΚ προς τα κάτω, κατεβαίνει η ΑΕΚ προς τα κάτω η απειλή της από το 0,94 στο 0,66. Μάνι-μάνι η διαφορά των X goals από το 0,71 εκτοξεύεται σχεδόν στο 1,10. Αυτό είναι πρωταθληματική εικόνα. Και αυτό είναι για όνομα του Θεού. Κύριε Νίκολιτς, πώς το έκανες αυτό? 4 ντέρμπι και η ΑΕΚ τι κάνει? Προσέξτε, η επίθεσή της στην πραγματικότητα είναι στο μέσο όρο του πρωταθλήματος. Σε ντέρμπι, που αυτό δεν γίνεται. Σε ντέρμπι είναι λίγες οι φάσεις, λίγες οι ευκαιρίες. Πέφτει η απειλή σου. Και αν αυτό πες έγινε, αυτό είναι από τα άγραφα. Να πας από το 0,94 στο 0,66 το δεύτερο γύρο, στο 0,43 σε 4 ντέρμπι την άνοιξη, Απρίλιο και Μάιο, δεν υπάρχει. Από το 0,71 διαφορά στο 1,08 στο 1,21. 1,21 διαφορά σε ντέρμπι είναι... δεν γίνεται. Οπότε, κόψτε το βίντεο, δεν ξέρω αν θα το κάνουμε και θέμα μετά, θα γίνει ξεχωριστό. Η φίλη της ΑΕΚ, κρατήστε το. Όποιος σας λέει ιστορίες για αγρίους, πείτε αδερφέ, στον πρώτο γύρο τρέχαμε με 80, στο δεύτερο γύρο τρέχαμε με 120, στο τρίτο γύρο τρέχαμε με 160, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτή είναι η απάντηση. Αυτή είναι η απάντηση σε όλη αυτή τη θεωρία. Παιδιά, δεν έχω κάνει λάθος. Στη Λεωφόρο η επαναξιολόγηση της Όπτα έχει τον Παναθηναϊκό στο 0,48. Μου το στείλατε και την προηγούμενη κομπή αυτό. Λάθος δεν έχει γίνει. Απλά εσείς βλέπετε τα νούμερα που βγαίνουν την επόμενη μέρα ή την ίδια μέρα στα μάτς. Εγώ βλέπω την επαναξιολόγηση που κάνουν στην Όπτα για τις φάσεις μία, δύο και τρεις μέρες μετά. 0,48 έπεσε ο Παναθηναϊκός της Λεωφόρου. Οπότε σας το απαντώ, εσάς που είστε ψήρες. Εντάξει. Και μέχρι το τελευταίο αγώνα της Καρδιά είχαμε ξεγελαστεί ότι ο ΠΑΟΚ είναι φοβορή για τον τίτλο. Πλά επειδή δεν χάνει, ενώ έχει απουσίες. Ναι, αλλά είχε πέσει πολύ. Πολύ. Ρε εσύ δεν τον έβλεπε στον ΠΑΟΚ ότι δεν είχε σχέση με την εικόνα στον πρώτο γύρο. Φαινόταν. Φαινόταν. Δύσκολα κέρδισε την Κηφισιά, ας πούμε. Σου λέω ένα παράδειγμα. Είχε απουσίες, δεν φταίει. Αλλά φαινόταν ότι τα μπορώ του έχουν κατέβει πάρα πολύ. Λοιπόν. Φάνηκε που πάει δουλειά, μου αρέσει το μήνυμα. Με την ΑΕΚ από το καλοκαίρι, όταν αντί να πάρει ελεύθερο προπονητή, πήγε και αγόρασε το που ήθελε. Πάρα πολύ σωστό. Ένας φίλος λέει: έχει πάρει ποτέ ομάδα που να μην έχει top class θεματοφύλακα και απαντάνε κάποιοι άλλοι ΑΕΚ Αθανασιάδης. Ναι, θα το κοιτάξω και αυτό. Η OG, η original δηλαδή, πιστή του OnlyFax, ξέρουμε μήνες τώρα για τις έντρες και όλα τα προβλήματα του Ολυμπιακού. Από πέρυσι. Τα έχουμε συζητήσει αυτά. Θα γίνει μωρέ ζωσιμάρια τα μπουζούκια, μην ανησυχείτε. Μ' αρέσει το ειρωνικό που να έπαιζε και ο Γιόνσον. Μ' αρέσει το ειρωνικό. Άλλο μήνυμα. Η ίδια ομάδα λέει έκανε 0-6 τα play-offs εδώ μεταξύ. Τέσσερα, άμα έχει παίξει δύο φορές και οι άλλοι όχι με την αρμάδα του Μπενίτεθ που δέχεται σταθερά πάνω από 2-6 γκολ και μεταβάσει πέρα το μισό, πρώτο θα είσαι. Εντάξει. Okay. Καμία αντίρρηση. Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Στον ΠΑΟΚ τι έκανε η ΑΕΚ. Στο γήπεδο της, στο 3-0. Συνεχίζουμε. Έχω μία κάρτα ακόμα. Που κι αυτή είναι στην κουβέντα που κάναμε. Ότι είναι άλλο πράγμα να λες ότι Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ παρουσιάστηκαν στα play-offs κατώτεροι από το κορυφαίο επίπεδο που είχαν δείξει μέσα στη σεζόν, το οποίο ισχύει, και είναι άλλο πράγμα να λες ότι η ΑΕΚ ήταν εδώ, παρέμεινε στάσιμη, έπεσαν οι άλλοι και βρήκανε θάλασσα και ξαφνικά η ΑΕΚ βγήκε στον αφρό. Δεν έγινε έτσι. Προφανώς Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ήταν πιο κάτω από το υψηλότερο σημείο τους φέτος σεζόν. Προφανώς και ο Ολυμπιακός είχε ζητήματα που δεν είχε πέρυσι. Συν κάποια άλλα που τα κουβαλούσε από πέρυσι. Η ΑΕΚ βελτιώθηκε. Τελεία. Πολύ. Μισό λεπτάκι. Μοναχά ένωσης από Κύπρο, λέει ο άλλος. Όσα εξής, έχω εκπλαγεί από την απίστευτη προσπάθειά της από τη διοίκηση παίξης προπονητή ακόμα ακόμα, δίκαιος MVP για παίκτη Πινέδα. Η ΑΕΚ έχει αλλάξει την ποιότητα των αποφάσεών της. Η ΑΕΚ παίρνει πρωτάθλημα πρώτη φορά χωρίς έναν θεματοφύλακα.

Πάμε. Έχω μία κάρτα ακόμα για τη συγκεκριμένη ιστορία. Επειδή κάποιοι θα πούνε ότι στα play-off ο άλλος λέει παίξανε με τον Παναθηναϊκό και εκείνο και το άλλο. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Η ΑΕΚ μέχρι στιγμής έχει δώσει 10 ντέρμπι σεζόν. Της μένουν άλλα δύο. Είναι 6 στην κανονική διάρκεια και 6 στα play-offs. Αφαιρούμε τον πρώτο γύρο που όπως είπαμε η ΑΕΚ δεν είχε εικόνα ομάδας που μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα με τον τρόπο που το πήρε. Ήτανε πολλά γίνεται στο ποδόσφαιρο, αλλά οι δείκτες της θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να παραμείνουν ίδιοι και η ΑΕΚ να τερματίσει πρώτη στη σεζόν. Αυτή ήταν η εικόνα στην πρώτο γύρο. Καλή ομάδα, όχι για να πάρει το πρωτάθλημα, εάν μείνει έτσι. Και δεν έμεινε έτσι. Και το πήρε. Λέτε λοιπόν ο Παναθηναϊκός εκείνο το άλλο. Πάμε. Στα 7 ντέρμπι που έχει δώσει η ΑΕΚ μετά τον πρώτο γύρο, στον πρώτο γύρο η ΑΕΚ έχασε από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και κέρδισε τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Τα αφαιρούμε. Στα 7 ντέρμπι που έχουν ακολουθήσει, 3 στον δεύτερο γύρο και 4 στα play-off, η ΑΕΚ έχει 4 νίκες και 3 σοπαλίες και έχει 6 goals difference σε αυτά τα 7 παιχνίδια, 0,97. Και κάποιος θα πει σιγά την επίθεση και τα λοιπά. Ναι. Ο περσινός Ολυμπιακός που τους άρρωσε όλους και στα 12 ντέρμπι είχε ρεκόρ 9-2-1 και την ήττα την έκανε αφού ήταν τελειωμένο το πρωτάθλημα, είχε 0,34. 6 goals difference. Ξαναλέω, μετά τον πρώτο γύρο που η ΑΕΚ δεν είχε εικόνα πρωταθλήματος, στα 3 ντέρμπι του δεύτερου γύρου και στα 4 των play-offs που τις έδωσαν το πρωτάθλημα και έκαναν τον Νίκολιτς εδώ, Μάρλο Μπράντο, φιλιά, selfies, βίντεο και φωτογραφίες, 3 ντέρμπι δεύτερου γύρου και 4 στα play-offs, 7. Σε αυτά τα 7 ντέρμπι που η ΑΕΚ έχει, είναι αίτητη, έχει 4 νίκες και 3 σοπαλίες, έχει 6 goals difference υπέρ της, 0,97. Και σου λέει κάποιος, σιγά την επίδοση. Ναι. Ο περσινός Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ που τους κέρδισε όλους και τους έβαζε και τεσσάρες και έκανε μόνο μία ήττα στα 12 ντέρμπι και αυτήν όταν είχε χαλαρώσει πια, είχε 0,34. Δεν έκανε αυτό που κάνει η ΑΕΚ φέτος. Το λέω για να πω ότι, ήταν καλύτερη, ότι είναι καλύτερη φετινή ΑΕΚ από τον περσινό Ολυμπιακό. Δεν λέω τίποτα τέτοιο. Λέω ότι μην υποβαθμίζεται τη φετινή ΑΕΚ, επειδή δεν την είχατε, δεν σας γεμίζει το μάτι. Ή επειδή μείνατε στην εικόνα που παγιώσατε μέσα στη σεζόν, ότι δεν μπορεί να πάρει το ποτάσμα. Ναι, η ΑΕΚ που είδαμε στον πρώτο γύρο δεν μπορούσε να πάρει το ποτάσμα. Άλλαξε, παιδιά, τι να κάνω τώρα, να σας ρωτήσει κιόλας. Άλλαξε. Βελτιώθηκε, καλυτέρευσε, και το πήρε. Και δεν το πήρε οριακά. 7 ντέρμπι, 0,97 εξ γκολς υπέρ της. Φυλάκια. Και στα play-offs 1,21 υπέρ της. 4 ντέρμπι. Δεν υπάρχει outlier που να ανεβάζει το στατιστικό τόσο. Όχι, φίλε. Δεν υπάρχει. Είναι ισορροπημένα τα ντέρμπι του δευτέρου γύρου στην διαφορά των 6 goals με Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφια, με ΠΑΟΚ στην Τούμπα, έχει σαρώσει τον Παναθηναϊκό στον δεύτερο γύρο στο γήπεδό της, με το καρέ του Γιώβιτς, τον έχει σαρώσει και χθες, έχει σαρώσει και τον ΠΑΟΚ στο γήπεδό της στα play-off και έχει, τον έχει τον Παναθηναϊκό και στη Λεωφόρο. Και είναι ισόβαθμη με τον Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφια, στο Καραϊσκάκης, στο 0-1 με τον Κοϊτά. Δεν έχει κάνει ένα ντέρμπι μετά τον πρώτο γύρο που ο αντίπαλος να έχει ξεκάθαρα καλύτερες ευκαιρίες από εκείνον. Ένα ντέρμπι δεν έχει κάνει. Πώς δηλαδή αυτοκτόνησαν οι άλλοι και το πήρε η ΑΕΚ. Που δεν έχει κάνει ένα ντέρμπι χειρότερη. Μετά τα 3 πρώτα του Νίκολης στην Ελλάδα. Ένα ντέρμπι δεν έχει κάνει. Και το έκανε στα ντέρμπι. Και το έκανε την άνοιξη.
Ο Ολυμπιακός είναι σε 12 αγώνες, λέει, και η ΑΕΚ σε 7 είναι άδικο, βάλει και δεύτερο γύρο Ολυμπιακού και πλέοφ. Εγώ λέω, παραδεχτείτε τι. Δεν λέω καλύτερη τον Ολυμπιακό πέρσι. Δεν είναι αυτό το θέμα μου. Λέω ότι δεν μπορεί μια ομάδα μετά τον πρώτο γύρο με έναν προπονητή που τώρα έχει έρθει στην Ελλάδα, με ένα ρόστερ που έχει αλλαγές το καλοκαίρι, με ένα κύκλο προπονητή που έχει κλείσει μετά από 3 χρόνια, είναι λογικό ο πρώτος γύρος να είναι προβληματικός. Δεν μπορεί μετά από αυτό το προβληματικό ξεκίνημα να κάνει 7 συνεχόμενα ντέρμπι που δεν είναι ούτε σε ένα χειρότερη. Να έχει 0,97 εξ goal difference υπέρ της και να λέμε αυτοκτόνησαν οι άλλοι. Δεν πάει έτσι. Και να σας πω και κάτι. Αν τα βάλουμε τα 3 ντέρμπι μέσα, που ήταν και στα 3 χειρότερη αρνητικά με τις ευκαιρίες, γιατί στη Λεωφόρο είχε πέναλτι και εγώ τα πέναλτι τα βγάζω. Αν τα βάλουμε και τα 3 ντέρμπι μέσα, ο μέσος όρος της ΑΕΚ πέφτει στο 0,46. Το οποίο για ντέρμπι είναι και αυτό εκπληκτικό. Ο περσινός Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ είχε 0,32. 0,34, συγγνώμη. Και το 0,46 να υπολογίσουμε τη ΣΑΚ, πάλι καλό είναι. Μόνο μπράβο μπορείς να πεις. Αυτό προσπαθώ να πω. Εντάξει. Πάμε. Πράγματι, η ΑΕΚ ανέβηκε, ο Ολυμπιακός λίγο να έπεφτε, θα το έπαιρνε και πάλι, αλλά ο Μέτης τον έκαψε τελείως. Φίλε, ο Ολυμπιακός έχει αφήσει 6 βαθμούς σε 3 οπαλίες στο γύρο. Πρόβλημά του. Δεν είναι πρόβλημα της ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ του Αλμέιδα τη δεύτερη χρονιά έχασε 23 βαθμούς σε μάτς που είχε προηγηθεί. Τι έκανε τώρα. 23 βαθμούς σε μάτς που είχε προηγηθεί έχασε η ΑΕΚ του Αλμέιδα τη δεύτερη χρονιά. Και το πήρε ο ΠΑΟΚ. Δεν ήταν ο ΠΑΟΚ άξιος του αθλητής, επειδή η ΑΕΚ προηγούνταν και δεν μπορούσε να κρατήσει το σκορ. Κάτι θα κάνει και ο άλλος λάθος. Κοντά είναι οι ομάδες. Αλλά δεν είναι κοντά η ΑΕΚ του πρώτου γύρου με την ΑΕΚ του δεύτερου γύρου και με την ΑΕΚ του play-offs. Αυτό μετράει. Η ΑΕΚ μπορεί να ελέγξει μόνο το πόσο καλή μπορεί να είναι σε σχέση με τον εαυτό της. Δεν μπορεί να ελέγξει το τι κάνουν οι άλλοι. Στη δική της την καμπούρα λοιπόν, στη μάχη με το δικό της τον εαυτό, μετά τα περσινά χαστούκα στα play-offs, η ΑΕΚ από τον πρώτο γύρο ήταν εδώ, ανέβηκε εδώ και πήγε εδώ. Ό,τι μπορούσε να κάνει το έκανε. Αν ο Ολυμπιακός πήγαινε το χειμώνα και έπαιρνε 12 ποδοσφαιριστές που είναι στη μεικτή κόσμου και δεν ξαναέκανε απώλεια βαθμών, με γεια του, με χαρά του, θα έπαιρνε το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός. Το θέμα είναι η ΑΕΚ τι έκανε. Το παραμύθι ότι η ΑΕΚ δεν έκανε τίποτα, δεν έχει δράκο. Εντάξει. Το έκανε σιωπηλά ένας φίλος. Το χειρότερο που έχουν πάθει κάποιοι αντίπαλοι με άρρωστη νοοτροπία είναι ότι δεν έχουν επιχειρήματα να το υποστηρίξουν. Γι' αυτό δίνω εγώ επιχειρήματα τώρα εδώ. Μόνο μπράβο μπορείς να πεις και το πήρε. Απάντησε για το Outlier. Παρεμπιπτόντως λέει ένας φίλος. Ο αδιάφορος Παναθηναϊκός στους 2 αγώνες ζόρισε περισσότερο την ΑΕΚ από το Ολυμπιακό στον Πειραιά και ο ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφεια. Παρεμπιπτόντως. Έχω να κάνω μία μικρή διακοπή πριν πάμε στο What the Fact που θα αφορά τον κατά τη γνώμη μου MVP της πρωταθληματικής ΑΕΚ με ακραίες επιδόσεις που δικαιολογούν το What the Fact. Αλλά μέχρι τότε μία μικρή, πάρα πολύ μικρή παρένθεση, γιατί ξέρετε όλοι ότι το μπάσκετ είναι η ζωή μου. Αυτά εδώ πέρα είναι της πλάκας. Εγώ όλη τη μέρα ασχολούμαι με το μπάσκετ και το NBA. Είναι γνωστό αυτό. Και έχω Σαββατοκύριακο μπροστά μας γεμάτο μπασκετικό θέαμα, elite καλεσμένους και πάρα πολλές εκπλήξεις. Φέρ' το μεγάλο να το χορτάσουμε. 3-on-3 Road to Glory. 16-17 Μαΐου. Το 3-on-3 Road to Glory της Novibet σας περιμένει. Και εμένα. Θα είμαι και εγώ εκεί. Θα παίξω και πάρα πολύ μπάσκετμπολ, διότι δεν χορταίνω από μπάσκετ. Και η Novibet, αν δεν χορταίνεις, σε καλύπτει ξανά. Το Noviverse σε ταξιδεύει στους τελικούς του NBA με σούπερ διαγωνισμό. Δηλαδή, τι κάνετε. Μπαίνετε στο novibet.gr, βρίσκετε τις πληροφορίες
και έχετε τη δυνατότητα να πάτε με την Novibet στους τελικούς του NBA. Πώς λέει, NBA το κάναμε. Εντάξει. Σας το λέω εγώ που ξέρετε. Τα ποδόσφαιρα και αυτά δεν με νοιάζουν. Εμένα η ζωή μου είναι το μπάσκετ. Και ειδικά το NBA. Να ξενυχτάω να βλέπω NBA playoffs. Πάμε στο What the Fact.

Να εξηγηθώ. Τον Πινέδα τον θεωρώ τον καλύτερο μέσο του ελληνικού πρωταθλήματος από την ημέρα που φόρεσε τα κεντρινόμαυρα μέχρι και σήμερα. Πολλές φορές έχω τσακωθεί με φίλους του Ολυμπιακού κυρίως και φίλους του ΠΑΟΚ που μου λένε όχι και εκείνο κατάλαβε, παιδιά, ο δικός σας χαφ δεν κάνει αυτά που μπορεί να κάνει ο Πινέδα στο γήπεδο. Δεν είναι πρώτη ΑΕΚ. Ο Πινέδα είναι ο καλύτερος μέσος. Είναι πέμπτη ΑΕΚ. Πάλι ο Πινέδα είναι ο καλύτερος μέσος. Αυτό δεν αλλάζει. Όσον αφορά τη σταθερότητα, για μένα, Πινέδα, Ρέλβας και Ρώτα μαζί με τον Μάριν ήταν η πιο, όσο γίνεται, γιατί τα 30 παιχνίδια είναι πολλά, ή όσο γίνεται είμαι πάντα εδώ παίκτες της ΑΕΚ. Όμως, υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που κατά τη γνώμη μου, χωρίς να είναι ο καλύτερος, είναι ο MVP. Γιατί το MVP δεν λέει καλύτερος. Λέει πολυτιμότερος. Valuable. Θα το πω κι αλλιώς. Καθοριστικός. Θα το πω κι αλλιώς. Όχι game changer. Season changer. Έχω ατράνταχτα στοιχεία να σας δείξω. Ατράνταχτα. Και ο MVP για μένα της ΑΕΚ πέρυσι για τον Ολυμπιακό ήταν ο Κοστούλας. Ούτε ο Ροντινέη, ούτε ο Λκαμπή. Ο Κοστούλας έκανε τη διαφορά. Άλλαξε τον Ολυμπιακό. Ο κύριος Βάργα άλλαξε και απογείωσε την ΑΕΚ. Κοιτάξτε τι συνέβη. Έχουμε 30 παιχνίδια που έχουν γίνει. Ναι. Και είναι φοβερό ότι στα πρώτα 15 δεν έπαιξε ο Βάργα και μετά ήρθε ο Βάργα και μπήκε στην ΑΕΚ. Εντάξει. Πολύ ωραία. Κοιτάξτε λοιπόν τι έχει συμβεί. Στα πρώτα 15 παιχνίδια χωρίς τον Βάργα, η ΑΕΚ κέρδιζε μόνο το 48% των μονομαχιών στον αέρα, δεν έπαιρνε ούτε τις μισές και κέρδιζε ανά παιχνίδι 13,4 εναέριες μονομαχίες. Enter Βάργα. Στα επόμενα 15 παιχνίδια που ακολούθησαν, μετά την έλευση του Βάργα, 15 παιχνίδια έχει παίξει, η ΑΕΚ αρχίζει και κερδίζει το 54% των μονομαχιών από το 48 στο 54 και οι κερδισμένες μονομαχίες της ΑΕΚ ανά παιχνίδι από 13 πηγαίνουν στις 20. Καταλαβαίνω ότι είναι λίγο, θέλετε να μιλάμε για γκολ, τρίπλες, δημιουργία, απειλή κτλ. Δεν είναι μόνο αυτά στο ποδόσφαιρο, ειδικά όταν μία ομάδα έχει πρόβλημα. Και η ΑΕΚ στον αέρα είχε πρόβλημα. Μπορούμε να δούμε την κάρτα παρακαλώ. Την επόμενη. Τον έχω βάλει τον Νίκολιτς πονοκεφαλιασμένο. Παιδιά, η κάρτα που βλέπετε είναι στα 15 παιχνίδια χωρίς το Βάργα. Ο Ολυμπιακός κερδίζει 57% των μονομαχιών στον αέρα. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει 54% και η ΑΕΚ είναι ένατη. Ένατη. Το έχω σημειώσει κιόλας να σας το πω. Σε αυτό το διάστημα στα 15 πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος είναι και τα δύο ντέρμπι που η ΑΕΚ έχει χάσει με κάτω τα χέρια από τους διεκδικητές Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Στην ήττα από τον ΠΑΟΚ στο γήπεδό της, οι μονομαχίες είναι 40 ΑΕΚ, 60 ΠΑΟΚ στον αέρα. 40-60. Στο Καραϊσκάκης, στον πρώτο γύρο, που χάνει η ΑΕΚ εύκολα, θα συμφωνήσετε, από τον Ολυμπιακό, οι εναέριες μονομαχίες είναι 78-22. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει το 78% των μονομαχιών και η ΑΕΚ μόνο το 22. Και φτάνουμε στο 15ο παιχνίδι και η ΑΕΚ είναι ένατη. Πάει αυτό. Επόμενα 15 παιχνίδια. Παρακαλώ. Οπ.
Τι έγινε εδώ? Η ΑΕΚ από την ένατη θέση είναι πρώτη. Στα 15 παιχνίδια με το Βάργα στο ρόστερ που είχε ξεκινήσει σε όλα βασικός εκτός από ένα, η ΑΕΚ ξαφνικά είναι η ομάδα με το καλύτερο ποσοστό στις εναέριες μονομαχίες. Από την ένατη θέση στην πρώτη. Θα κοιτάξω Ρέλβας και μου κουντί για την πέμπτη, φίλε που το γράφεις. Αλλά εδώ ο άνθρωπος έχει κάνει ακραία πράγματα. Δεν είναι δηλαδή έτυχε να έρθει ο Βάργα και άλλαξε. Δεν έτυχε. Και ο ΠΑΟΚ έπεσε και ο Ολυμπιακός έπεσε. Κούραση λέγεται αυτό. Αλλά αυτό δεν μας αφορά τώρα. Πώς ο Ολυμπιακός από την πρώτη επίδοση το 54% κατέβηκε στο 51%. Εδώ μας ενδιαφέρει τι έγινε στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ήταν ένατη και στα επόμενα 15 παιχνίδια ήταν πρώτη στον αέρα. Με 54%. Και μετά μπήκα στον πειρασμό να πω τι κάνει ρε παιδί μου αυτός ο Βάργα στον αέρα. Και βρήκα ότι ο Βάργα φέτος με τη φανέλα της ΑΕΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα μέχρι χθες ο μέσος όρος του ήταν 7,3 κερδισμένες εναέριες μονομαχίες ανά παιχνίδι. Και αναρωτιέστε τώρα, πολλές είναι, λίγες είναι? Η απάντηση. Η απάντηση είναι τόσες πολλές που δεν έχει ξαναγίνει. Δεν έχει ξαναγίνει. Από κάτω βλέπετε τους παίκτες από το καλοκαίρι του 19 μέχρι και σήμερα που είχαν τις καλύτερες επιδόσεις σε μία σεζόν στις κερδισμένες μονομαχίες ανά 90 λεπτά. Μέχρι να έρθει ο Βάργα, το ρεκόρ το είχε ο Μπαράλες, προφανώς, που για λογαριασμό του Αστέρα το 19-20 κέρδιζε 6,8 εναέριες μονομαχίες σε ένα παιχνίδι. Ο περσινός Πιερό 6,3. Ο Βράνιες 5,7. Πάλι Μπαράλες το 21 5,5. Το 22, το 23 5,2. Κοστούλας πέρυσι 5,2. Πυρόλα φέτος 4,9. Καραμάνος το 20 4,9. Πυρόλα περσινός 4,9. Με λίγα λόγια, οι καλύτεροι στόπερ στον αέρα, Βράνιες, Πυρόλα, κερδίζουν 5, και ο Βράνιες ήταν εκπληκτικός, 5,7 εναέριες μονομαχές ανά 90 λεπτά. Ο Μπαράλες, που όποτε έπαιζε στο ελληνικό πρωτάθλημα, του πετάγανε την μπάλα και πλακωνόταν με τους στόπερ, τους αντιπάλους, 90 λεπτά, έχει φτάσει μέχρι το 6,8. 7,3 κερδισμένες εναέριες μονομαχίες σε ένα παιχνίδι δεν έχει γράψει κανένας. Μόνο ο Κύριος. Οπότε φίλε που θες να δεις αν ανέβηκε ο Ρέλβας και ο Μουκουντή στα δεύτερα, στα 15 παιχνίδια της ΑΕΚ μετά τα πρώτα 15, φίλε, τι λέμε τώρα? Τι λέμε τώρα? Θυμίζω, εσείς οι φανατικοί το ξέρετε, θυμίζω ότι η ΑΕΚ πήγε στο Φάληρο φέτος, στον πρώτο γύρο, έπαιξε ο Γιώβης στην κορυφή της επίθεσης και ο Μάνταλος πίσω του και σε εκείνο το παιχνίδι ο Μάνταλος είχε 0, ο Γιώβης, συγγνώμη Πέτρο, στο πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό φέτος, στην έδρα του Ολυμπιακού, στο Γεωργίου Καρασκάκης, Γιώβης κορυφή, Μάνταλος πίσω του και ο Γιώβιτς είχε 0 στις 10 εναέριες μονομαχίες. 0 στις 10. Στην πρεμιέρα των play-offs, η ΑΕΚ του Νίκολιτς επισκέφθηκε ξανά το ίδιο γήπεδο. Στην πρεμιέρα των play-offs νίκησε 1-0 τον Ολυμπιακό με τον γκολ του Κοϊτά που δεν μπορεί να ξεχάσει κανένας. Και σε αυτό το παιχνίδι το δίδυμο ήταν Βάργα Γιώβιτς. Σε αυτό το παιχνίδι, ο Βάργα που πήρε το ρόλο των μονομαχιών από το Γιώβιτς
το Γιώβιτς ήταν πιο πολύ περιφερειακός, ο Βάργα είχε 15 στις 20. Υπεραπλούστευση, το καταλαβαίνω, αλλά είναι μία σεζόν και μία αλλαγή από μία μεταγραφή σε δύο νούμερα. Στο ίδιο γήπεδο. 0 στις 10 ο ένας, 15 στις 20 ο άλλος.

Ήρθε αυτός και η ΑΕΚ στο σύνολο του πρωταθλήματος από ένατη βρέθηκε πρώτη και ο Βάργα έκανε ρεκόρ. Αποκλείεται να με πείσεις ότι αυτό δεν παίζει ρόλο στην εικόνα του παιχνιδιού. Είναι φουλ καθοριστικό εναντίον των ομάδων που κάνουν high press όπως ο Ολυμπιακός. Περνάς την μπάλα, κερδίζεις μονομαχία, κερδίζεις κατοχή, παίζεις. Και ακόμα δεν έχουν μάθει να το εκμεταλλεύονται οι συμπαίκτες τόσο πολύ. Ο τρόπος που τη πάει την μπάλα είναι μαγεία. Είναι πάρα πολύ καθοριστικό, φίλε. Και επίσης μιλάμε, παιδιά, για πρωτάθλημα που οι ομάδες που το εκδικούν είναι κοντά. Και επίσης μιλάμε για πρωτάθλημα που έχει play-offs. 5% καλύτερος να γίνει σε κάτι. 5% καλύτερος να γίνει σε κάτι. Το πήρες. Τι νομίζετε ότι είναι διαφορές? Ποια είναι η μεγαλύτερη διαφορά δηλαδή που έχει πάρει κάποιο πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια στην βαθμολογία? Για πείτε μου. Ποια είναι η μεγαλύτερη διαφορά? Στις λεπτομέρειες είναι. Να πάρεις 3-4 βαθμούς τον αντίπαλο, να χάσεις 3 ο άλλος. Να κάνεις το εξάποντο, να φύγεις. Δεν βλέπουμε καμπή πουθενά. Ο άλλος το χαβά του. Αλλά τι έκαμε, είναι Ολυμπιακός. Και ωραία, μου φαίνεται περίεργο δεν είναι. Είμαι σίγουρος, λέει, ότι αυτή τη θέση η ΑΚ την πήρε από τις μονομαχίες κυρίως άμυνας. Στο απέδειξα. Στο απέδειξα, φίλε. 7,3 κερδισμένες μονομαχίες. Και θα ρίξουμε και άλλες ματιές. Αυτό ήταν το what the fact. Αυτό, τέτοια αλλαγή σε μία ομάδα με την παρουσία ενός παίχτη και τέτοιο ακραίο ρεκόρ, μπορεί να είναι και το what the fact της σεζόν.

Επιμένει ο άλλος. Βρε Θέμη, καλά τα λες. Σαφώς και ποταθλής κάτι κάνει καλά, αλλά το φετινό καθορίστηκε κυριαρχικά από την πτώση ΑΕΚ και ΠΑΟΚ για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Αλλά η ΑΕΚ βελτιώθηκε συγκλονιστικά. Τι θα γινόταν εάν ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ είχαν μείνει στο επίπεδό τους και ανέβαινε και η ΑΕΚ? I guess we'll never know. Αλλά δεν είναι το μοναδικό που συνέβη για να λες ότι χαρακτηρίστηκε μόνο από αυτό. Χαρακτηρίστηκε και από τη φοβερή βελτίωση της ΑΕΚ από τον πρώτο στο δεύτερο γύρο και από το δεύτερο γύρο στο πλήρω. Πάμε. Είναι καθοριστικό στατιστικό, καθοριστικότατο λέει ο φίλος, στην ψυχολογία και όχι μόνο. Κερδίζεις μπάλες, δημιουργείς ευκαιρίες.

από το 96 στην 7 λέει, που ξεκίνησε αυτοκρατορία του Ολυμπιακού, όσε φορέ το είχε χάσει ήταν άθλιο. Μόνο ο Πάοκ το έχει πάρει δύο φορέ απέναντι σε καλό Ολυμπιακό. Γιατί είναι κακό ο φετινό Ολυμπιακό. Ακόμα δεν έχει κάνει παιχνίδι που να είναι χειρότερο σε ευκαιρίε. Έχει προβλήματα απ' όλα. Ζητήματα στο πώ παίζει, καμία αντίρρηση. Θέματα φρεσκάδα των παιχτών του, ναι. Ακόμα μια ομάδα δεν έχει κάνει καλύτερο μάτσο τον Ολυμπιακό. Πώ είναι άθλιο ο Ολυμπιακό δηλαδή. Για να καταλάβω. Γιατί το έχουμε παρακάνει στο πόσο έπεσαν. Ότι είναι άθλιο ο Πάοκ τώρα. Είναι. Ολυμπιακό γιατί. Έχω ένα παίχτη ακόμα. Για να κλείσουμε. Θα δούμε Πινέδα, Ρότα, Μάνταλο και λοιπούς παίχτες της ΑΕΚ. Έχουμε μπει και την Πέμπτη, έχουμε μπει και τη Δευτέρα. Θα γίνουν και άλλη ματιά. Θα δούμε και, άλλες επιδόσεις της ΑΕΚ που την έχουν κάνει πρωταθλήτρια φέτος. Σήμερα ήταν το πρόγευμα. Έχουμε και άλλα να δούμε. Πάμε σε έναν ακόμα παίχτη της ΑΕΚ. Δεν είναι πρώτος, αλλά είναι κοντά στον πρώτο. Ο κύριος 300, που πάθος πανηγυρίζει εδώ, σήμερα που μιλάμε, είναι ο δεύτερος παίκτης του πρωταθλήματος, στους δεκαδικούς πίσω από τον Τζολάκη, στα πόσα γκολ λιγότερα έχει δεχθεί, με βάση το πόσα θα δεχόταν ένας μέσος τερματοφύλακας, αν έπαιζε στη θέση του. Αγνοήστε τα νούμερα αριστερά, το 1, 2, 3, 4 που είναι λαθασμένα. Τα νούμερα δεξιά είναι τα σωστά. Ο Τζολάκης μέχρι στιγμής είναι στο

19 έχει δεχθεί σχεδόν 5 γκολ λιγότερα ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού με βάση αυτά που θα δεχόταν ένας μέσος τερματοφύλακας με βάση ευκαιρίες που πήγαν στο τέρμα του, και ο Στρακώσα είναι στο 4,3. Και αυτός στην κουβέντα. Και θα έρθει ματιά σε Μάνταλο, σε Πινέδα, σε Γιώβιτς, σε Ρώτα. Εδώ θα είστε. Είχαμε σήμερα πρόγευμα. Θεώρησα σωστό να ρίξουμε μεγάλη ματιά σε όλη αυτή την ιστορία του ότι η ΑΕΚ δεν έκανε τίποτα. Έκανε. Το είδατε. Ακραίες επιδόσεις, θετικά, θετικές, και την άλλη ματιά να τη ρίξουμε στο πόσο την άλλαξε ο Βάργα. Πάρα πολύ σε ένα κομμάτι που είχε πρόβλημα. Το να λύνεις ένα σημαντικό πρόβλημα στη μέση σεζόν και όχι μόνο να το λύνεις, αλλά να γίνεσαι και καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος σε αυτό, δεν είναι κάτι που συμβαίνει κάθε χρονιά. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει κάθε χρονιά. Γι' αυτό ήθελα να συζητήσουμε τόσο πολύ για αυτά του Βάργα. Γιατί είναι ακραία η επίδοση του και η αλλαγή. Είδαμε 300, υπομονή. Το 24 λέει δεν κατέρευσε η ΑΕΚ για να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Μα εγώ το είπα νωρίτερα, φίλε. Η ΑΕΚ το 24 έχασε 23 βαθμούς σε μάτς που είχε προηγηθεί. Άντε πέσω στο Λουτσέσκου. Τι τον νοιάζει. Δεν ήταν καλός ο ΠΑΟΚ. Δεν τον πήρε άξια. Δεν έκανε 4 συνεχόμενες νίκες χωρίς να έχει δικαίωμα λάθους απέναντι σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και τελευταίο κανονάκι στο Βικελίδης. 4 νίκες έπρεπε να κάνει. Και μία ισοπαλία το παίρνει η ΑΕΚ. Τι έκανε. Τι να του πεις. Η ΑΕΚ του Αλμέιδα έχει χάσει 23 βαθμούς σε μάτς που έχει προηγηθεί. Σκασίλα του. Πέρυσι ο Ολυμπιακός δεν είχε απέναντί του ομάδες κακές. Είπε κανένας δεν είναι καλός ο Ολυμπιακός με τη Λίμπαρ. Τι σας έχει πιάσει φέτος.

0: Συμφωνώ, συμφωνώ. Distance coverage δεν έχω, παιδιά. Δεν έχω. Λοιπόν, αυτή ήταν η ματιά. Κάτσε, να πάρω και το κινητό. Να αφήσω εδώ. Αυτή ήταν η ματιά, η πρώτη, στην πανάξια πρωταθλήτρια 2025-2026, την ΑΕΚ του Νίκολης, η πρώτη, ξαναλέω. Θα δούμε και άλλα πράγματα. Όσοι δεν έχουν πιστεί ότι η ΑΕΚ τα έκανε καλά, θα δούνε απαντήσεις και την Πέμπτη και τη Δευτέρα, την επόμενη που θα έχει ολοκληρωθεί πλέον η διαδικασία του πρωταθλήματος. Και θα δούμε και κορυφαίους παίχτες και θα δούμε και κορυφαίους επιδόσεις. Μείνετε συντονισμένοι. Ραντεβού την Πέμπτη. Τη Δετάρτη έχει αγωνιστική. Το πρωτάθλημα δεν κρίνεται, αλλά για να δούμε. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Χαιρετώ.
1: Κάθε μάτι είναι η ιεροτελεστία.
2: Με μία λέξη, η μεγάλη μας αγάπη.
1: Αγνή αγάπη. Είναι πάθος, είναι αγάπη.
3: Ομάδα σημαίνει. Δες το ντοκιμαντέρ στο YouTube κανάλι της Novibet. Novibet. Υπερήφανος χορηγός των ομάδων που ζουν για το παιχνίδι.